0: 38.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ, εσπεριδοειδών, 300 γραμμάρια, 3 και 12. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή, 5 και 69 το κιλό. Κύγνος πασάτα, 7%, 3 επί 500 γραμμάρια, 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς, 500 γραμμάρια, 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
4: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
7: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
6: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
7: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
0: Ακού Κόσμος 938.
8: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.
0: Κόσμος 938.
9: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
10: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
9: Ζηλεύεις?
10: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
9: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
11: Αγάπη μου, μα πού πας?
10: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
11: Χώρο?
9: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
11: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
12: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
13: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
14: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου, με την αγορά δύο προϊόντων, παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Όπως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος σόμφι expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
3: Μπριζόλες χοιρινές λεμού, ελληνικές, μόνο 4,99 το κιλό.
2: Τυρί Γκούντα, νουνού φόρμα, μόνο 6,98 το κιλό.
3: Γάλα νουνού φάμιλι, πλήρες ή ελαφρύ, 1,5 λίτρο, μόνο 2,19.
2: Βακαλάος φιλέτο Πόλοκ Πεσκανόβα, μόνο 3,95 το κιλό.
3: Ηλιέλαιο ραφινέ, Lux Farm, PET, 5 λίτρα, μόνο 8,75.
2: Πάνες ακράτεια σε λωμάς, μόνο 4,76.
3: Χαρτί υγείας Τενέρο, τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμαχίων, μόνο 3,98.
2: Και μόνο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, μελιτζάνες ρόδου, μόνο 99 λεπτά το κιλό.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Ακού Κόσμος 938.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε. Πάντα συντονισμένοι στο ραδιόφωνο κόσμο. Τρίτη σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου, 2 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη. Ο Λοΐζος είναι εδώ και όλη η χώρα είναι στον απόϊχο των μέτρων της Θεσσαλονίκης, αλλά και στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Επόμενες μέρες και ώρες αναμένεται να δούμε και άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Θα δούμε να μιλάει και ο Ανδρουλάκης, θα δούμε να μιλάνε οι πάντες. Όλοι θα παρελάσουν, θα πει ο καθένας τα δικά του. Και ήδη έχουν αρχίσει οι τρελές φωνές, όπως ακούσαμε πριν, όπως αυτή του Χαριτάτου, να λέει ότι φτάνουν στα αυτιά μας, ξέρω εγώ, παράπονα και αυτά. Ότι γιατί να ψηφίσουμε το Μητσοτάκη που θα δώσει μόνο 500 ευρώ στους συνταξιούχους από το 2027-28 και όχι τον Ανδρουλάκη που υπόσχεται τη 13η σύνταξη ολόκληρη. Τσιγκουνιές έκανε ο Μητσοτάκης. Πάμε να καλημερίσουμε λίγο τον κύριο Παπά μας. Γιατί έκανε τόσες τσιγκουνιές ο Έλληνας Πρωθυπουργός? Καλημέρα στον βουλευτή Δωδεκάνη σου. Καλημέρα κύριε Παπά.
1: Καλημέρα κύριε Λοΐζο. Καλημέρα σας, ακροάτες, ακροατές σας. Τι... Εμείς μιλάμε με νούμερα, εμείς μιλάμε μετρημένα, κοστολογημένα. Και να ξέρετε ότι το πακέτο αυτό της ΔΕΘ που έδωσε ο Πρωθυπουργός, το οποίο το ύψος του για το 27 είναι πάνω από 2 δις, είναι κοστολογημένο κοντά στα 2,2 δις. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα, θα έλεγα, πακέτα μέτρων των τελευταίων ετών που έχει δοθεί από την κυβέρνηση και από κάθε κυβέρνηση. Μέτρο το οποίο μπορεί να υλοποιηθεί και μέτρο το οποίο μπορεί να μείνει στη σιρτάρια και να πάει στις καλένδες. Όπως άλλα μέτρα που ακούσαμε κάποτε που οδηγηθήκαμε στις καταστροφές και σε περιπέτειες. Αυτά τα μέτρα νομίζω αγγίζουν σχεδόν κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, επιχειρήσεις, αγρότες, μισοτούς, επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους με σχεδιασμό, ακόμα και τους αγρότες μας, τους νέους, σχεδόν όλους. Είναι κάτι το οποίο θα έλεγα είναι ένας κορμός μιας μεγάλης φωνίας που έχει ορίζοντα το 2030 με ένα σχεδιασμό που έχει ξεκινήσει από το 24, από την πρώτη μέρα που ξαναπήραμε τη διακυβέρνηση της χώρας για τη δεύτερη τετραετία, μια φωνία που έχει όλο το μείγμα της κοινωνικής ευημερίας, της οικονομικής ανάπτυξης, της βελτίωσης καθημερινότητας και της ζωής των πολιτών μας. Και εγώ θα έλεγα ότι, ξέρετε, υπηρετεί την ανάπτυξη, γιατί αυτό που θέλουμε εμείς να δώσουμε στους πολίτες είναι να υπάρχει σταθερότητα, ηρεμία, να υπάρχει ανάπτυξη στην οικονομία για να μπορεί η κοινωνία να βελτιώνει την καθημερινότητα καθημερινά των πολιτών στην κοινωνία και να υπάρχει μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα, να είναι ισχυρότερη οικογένεια με το πακέτο που κάναμε για τα νέα παιδιά που, όπως το είδατε και εσείς, η κυβέρνηση ότι μέχρι 1.200 ευρώ το χρόνο ό,τι βάζει η οικογένεια θα βάζει και το κράτος μέχρι να ενηλικιωθεί το παιδί 18 ετών. Ισχυρές βοήθειες, ισχυρή στήριξη της οικογένειας όπως τη στήριξη της ελληνικής περιφέρειας με τα μέτρα που παρθήκανε και για τον ΕΦΙΑ. Μεγαλώσαν ακόμα οικισμοί οι οποίοι θα υπάρχουν κάτω των 2.000 κατοίκων σε όλη την Ελλάδα και 2.200 στην Δυτική Μακεδονία για να τριγείται το ΕΦΙΑ. Ναι. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτό το πακέτο έχει από τη μία μειώσεις φόρων, από την άλλη έχουμε και μειώσεις φορών, από την άλλη αυξήσεις και ενίσχυση μισθών και συντάξεων με το επίδομα αυτό που μπορεί να δοθεί πλέον 100 ευρώ τα παραπάνω από 300-400 ευρώ το χρόνο.
0: Δίνει σε όλους, ναι. Σε πολλούς από λίγο προς μέτριο, ας το πούμε. Αλλά η αντιπολίτευση τα δίνει όλα, κύριε Παπά. Το Πασόκ τα δίνει όλα. Ο Τσίπρας τα δίνει όλα. Η κοινωνία, γιατί να πιστέψει τώρα εσάς και να μην πάει πάλι σε όλα, στα όλα. Για να μην πάει για όλα, για όλα. Γιατί να μην το ρισκάρει, δηλαδή.
1: Κύριε Λοΐζο,
0: για πείτε μας.
1: Ξέρει η κοινωνία ότι τοποθετούμαστε πάντα σοβαρά, με υπευθυνότητα και σοβαρότητα και πάνω απ' όλα κοιτάμε το αύριο του τόπου μας. Mm. Η κοινωνία άκουσε ξανά τα όλα, δώσ' τα όλα, υπάρ' τα όλα. Το ξανά άκουσε πολλές φορές. Το άκουσε παλιά και με Πασόκο το ξεβόλα, δώσ' τα όλα. Και είδε που καταντήσαμε και που πήγαμε. Φτάσαμε με τον Τσίπρα το 15, το δώσ' τα όλα, τα δίνω όλα. Και τα δίσ' ήταν τότε, όπως και τώρα, πάνω από 10-13 και οδηγηθήκαμε το καλοκαίρι του 2015 σε καταστροφή και σε πλήρη σχεδόν, θα έλεγα παραλίγο να βρεθούμε και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ να θυμίσω τα αιτία που κλείσανε, να θυμίσω αυτά που περάσαμε, να θυμίσω ότι χάσαμε τα λεφτά μας και παραλίγο να χάσουμε και τις περιουσίες μας, παραλίγο να χάσουμε την πατρίδα μας.
0: Περνάει όμως τώρα αυτό στον κόσμο, τα θυμάται τώρα αυτά ο κόσμος, εσείς που κυκλοφορείτε τώρα μες στον κόσμο. Τι σας λένε οι άνθρωποι τώρα ή πού βρίσκεστε καταρχάς, για πού κινείστε, πού πάτε?
1: Είμαι στο καταμαράν, κινούμαι για κόχτες, το βράδυ ήμουν στο σκιάδι, στην Παναγιά μας με όλο τον κόσμο της Νοτίας Ρόδου. Το απόγευμα ήμουν στην Παναγιά Τσαμπίκα πάλι με όλους τους φίλους, όλους τους συντοπίστες μου.
0: Έχετε καμιά τσαμπίκα να τη χαίρεστε, κύριε Παπά? Χρόνια πολλά αν έχετε κάποια τσαμπίκα ή τσαμπίκο και σε όλο τον κόσμο.
1: Με βάλατε αμέσως στην κουβέντα και ξεχάσαμε να πούμε ένα σχέδιο να δώσουμε στον κόσμο χρόνια πολλά σήμερα.
0: Εγώ τα έχω πει από τις 7 γι' αυτό.
1: Μεγάλη μέρα σήμερα για όλους μας, για όλο τον ελληνισμό. Γιορτάζουμε εδώ στην νησιά μας και χρόνια πολλά σε Τσαμπίκου, σε Τσαμπίκες, σε ένα όνομα αγαπητό στη Ρόδο. Και καταλαβαίνετε πως αυτό είναι για μας, δίνει αυτή η επαφή με τον κόσμο, με την κοινωνία, μας δίνει καθημερινά τα μηνύματα. Έχουμε την επαφή με τον κόσμο, δίπλα στον κόσμο, ακούμε τα θέματα, τα αισθήματα. Είναι πολλά θέματα ακόμα που έχουμε να δούμε.
0: Δεν έδωσε όμως κάτι ο Μητσοτάκης τώρα στη Ρόδο συγκεκριμένα? Δηλαδή, εντάξει τώρα, έστω το ΦΠΑ, μία μονάδα κάτω, κάτι ξέρω εγώ. Δηλαδή να δώσει κάτι χειροπιαστό.
1: Δεν μπορεί να πάει μία μονάδα κάτω. Θα πρέπει να πάει αυτό που πρέπει να γίνει. Αυτό που πρέπει να γίνει και στη Ρόδο είναι κάτι που θα συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε. Δεν σταματάμε. Για μένα είναι μία δέσμευση. Και τη σοβαρή θέσμευση και ηθική δέσμευση για τον κόσμο των νησιών μας. Το πετύχαμε σε όλα τα νησιά της Παραμεθωρίου με σχεδιασμό που είχα κάνει και εγώ από το Υπουργείο Ναυτιλίας, όταν ήμουν Υπουργός Ναυτιλίας της Υπουργικής Πολιτικής, σε συντονισμό μαζί με τον Υπουργό Οικονομικών του Θανάση Πετραγιά. Το πετύχαμε για όλα τα νησιά μας, από πάνω στο Σαμοθράκη ως Καστελόριζο. Όλα τα 12 νησιά είναι εκτός, έχει μείνει η Ρόδος. Είναι μια ηθική δέσμευση για μένα, είναι μια δέσμευση πιστεύω και για την παράταξή μας. Να επανέλθουμε μειωμένη υπολογική στήριξη στη Ρόδο, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι αναγκαίο για τη στήριξη της οικονομίας και τη στήριξη των πολιτών μας στο νησί της Ρόδο.
0: Να είστε καλά, κύριε Παπά, σας αφήνουμε να κάνετε ταξιδάκι σας. Πάτε προς Κόη, πάτε τώρα, έτσι?
1: Ναι, πάω προς Κόη. Έχω συναντήσει την Κόη το πρωί. Έχω πολλές συναντήσεις με το επαρχείο, με τον Δήμο.
0: Δεν καταργήθηκε το επαρχείο ακόμα, δεν θα το καταργήσετε?
1: Έχει καταργηθεί, αλλά για μένα δεν έχει καταργηθεί. Ο όρος έχει καταργηθεί, ο συντονισμός υπάρχει, η συντονίστρια είναι εκεί, η Κωνσταντίνα Ισβήνου, η για μένα έπαρχος της Κονησίρου, η συντονίστρια για όλο το σχεδιασμό της περιφέρειας στην Κόκκινη στην Ίστρο. Θα δω τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Ναυροζίδη, θα δω τον Δήμαρχο και τον Δημάρχο. Έχουμε σκέψεις για πολλά ζητήματα. Για Τετάρτη θα είμαι στην Ίστρο που στο Γυαλί είναι εκδηλώσει για την Αυμαχία, τη μεγάλη μάχη του Γέροντα. Πολύ μεγάλη το τμήμα για την νίκη των νησιών μας.
0: Να είστε καλά, καλημέρα, καλή δύναμη, κύριε Βά. Ευχαριστούμε πολύ, γεια σας.

0: Λοιπόν, ακούσαμε τους πριν, στο προηγούμενο μέρος, κάποιες ειδησούλες οι οποίες είχαν πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή η Τουρκία αυξάνει τους αμυντικούς της ή επιθετικούς της, στρατιωτικούς της, εν πάση περιπτώσει, προϋπολογισμούς κατά 220% στην επόμενη τριετία. Και συνεχίζω λίγο σε αυτό το μοτίβο των ειδήσεων, διότι χθες είχαμε και άλλες περίεργες ειδήσεις. Δηλαδή, είχαμε εμπλοκή με ελληνικά F-16 ανατολικά της Ρόδου. Πάμε να ακούσουμε.
1: Έχει διαμορφωθεί, κάθε εξέλιξη μεταφράζεται πολύ διαφορετικά και προσλαμβάνει άλλα χαρακτηριστικά. Βλέπετε το Σταύρο Ιωαννίδη στην αίθουσα σύνταξης, το Μανώλη Κωστίδη στην Τουρκία και το Γιώργο Παπακοσταντίνου στην Αίγυπτο για τη συνάντηση που θα έχει ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο Σίση. Ξεκινώ με σένα όμως, Σταύρο, διότι έχουμε παραβιάσεις και μία εμπλοκή.
2: Πράγματι, Λένα, νωρίτερα το απόγευμα τουρκικά F-16, οπλισμένα μάλιστα, παραβίασαν το FIR Αθηνών, δεν κατέθεσαν σχέδιο πτήσης καθώς πετούσαν μέσα στην περιοχή ελέγχου της Αθήνας. Όμως είχαμε και μία εμπλοκή με τα ελληνικά μαχητικά, τα οποία έσπευσαν εκεί να τα αναγνωρίσουν και να τα αναχαιτήσουν. Μία εικονική αερομαχία ανάμεσα σε ελληνικό και τουρκικό F-16, ημέρες πένθους όμως, και οι γείτονες δεν το σεβάστηκαν αυτό, καθώς έχει κηρυχθεί τριήμερο εθνικό πένθος για την απώλεια των δύο χειριστών του Phantom που συνετρίβει στην Τανάγρα. Συνολικά, Λένα, είχαμε 4 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου από τουρκικά αεροσκάφη και ντρόουν και 5 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας.
0: Δεν σεβάστηκαν ούτε το εθνικό πένθος, ούτε το γεγονός ότι χάσαμε 2 πιλότους οι Τούρκοι και μπήκανε πάλι στην... Δηλαδή απορώ σε αυτές τις περιπτώσεις. Εδώ τώρα, εδώ πραγματικά, σε αυτό το σημείο, ξέρω. Αλλά εάν ήσουν πιλότος, αν ήμουν πιλότος της εθνικής πολεμικής αεροπορίας και είχα χάσει 2 φίλους και συνεργάτες μου την προηγούμενη μέρα, δεν ξέρω δηλαδή αν έβλεπα μπροστά μου τους Τούρκους στα τουρκικά στον αέρα και έπρεπε να τα αναχαιτήσω, εάν πόσο θα κρατούσα την ψυχραιμία μου πραγματικά. Δηλαδή και αυτό δεν το σέβονται, δεν το σεβάστηκαν, δεν το υπολογίζουν, δεν το σκέφτονται οι απέναντι, οι γείτονές μας. Αλλά παιδιά, εντάξει, έλεος δηλαδή, έλεος. Λοιπόν, σήμερα στην Ελλάδα, σήμερα στην Αίγυπτο, συγγνώμη, στο Αλαμέιν, έχουμε τριμερείς Ελλάδα, Κύπρου και Αιγύπτου. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα, είναι πολύ σημαντικά και αυτά εδώ τα θέματα με την Αίγυπτο, ας εξηγήσω μετά γιατί.
1: Μετράει όμως και η συνάντηση αυτή καθ' αυτή και το μήνυμα που θέλει να στείλει η ελληνική πλευρά και για το Ισραήλ κιόλας.
3: Ναι, και σε κάθε περίπτωση Μητσοτάκης, Σίση αλλά και Χριστοδουλίδης θα βάλουν πάνω στο τραπέζι όλα τα δεδομένα. Έχει ενδιαφέρον, Λένα, ότι οι παραμονές αυτού του ραντεβού από την Αιγυπτιακή πλευρά προβάλλουν την στρατηγική συνεργασία Ελλάδας και Αιγύπτου, όπως επίσης και τον στενό συντονισμό των δύο χωρών για την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι επίσης προφανές ότι θα συζητηθεί και η συμφωνία της Μέκκας, την οποία το Κάιρο την μελετά, αλλά ταυτοχρόνως ενισχύει το συντονισμό του με Ελλάδα και Κύπρο. Το ίδιο κάνει και η Ελλάδα με τις γραμμές της στην περιοχή, Λένα, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί πολύ σύντομα στη Σαουδική Αραβία, έχοντας ξεκαθαρίσει από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης ότι η προσέγγιση Ριάτ και Άγκυρας δεν αλλάζει το στρατηγικό χαρακτήρα Ελλάδας και των σχέσεων Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας, λένε.
0: Λοιπόν, πάμε να πούμε τώρα μερικά πράγματα για την Αίγυπτο, γιατί είναι τόσο σημαντικός εταίρος, γιατί είναι σημαντική αυτή εδώ η συμμαχία με την Αίγυπτο. Ακούστε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποφασίσει ότι από το 2030 και μετά θα αποκοπεί παντελώς από το φυσικό αέριο, σταδιακά, μέχρι να το πετύχει 100% και θα αλλάξει την μορφή της ενέργειας από φυσικό αέριο ή ορυκτά καύσιμα, υδρογονάθρακες κτλ. Στο καθαρό υδρογόνο. Στο υδρογόνο. Είναι ένα νέο καύσιμο που βγαίνει από το νερό, μέσω της υδρόλυσης. Το νερό με υδρόλυση γίνεται υδρογόνο 2, το οποίο είναι ένα καύσιμο. Θα πάμε λοιπόν σε αυτήν εδώ την τεχνολογία. Όμως, τι συμβαίνει? Για να γίνει η υδρόλυση χρειάζεται ενέργεια, δηλαδή για να γίνει η διάσπαση του υδρογόνου 2 οξυγόνου. Αυτή την ενέργεια η Ευρωπαϊκή Ένωση την θέλει να είναι από ΑΠΕ, δηλαδή από ανεμογεννήτριες και από φωτοβολταϊκά πάρκα. Να είναι καθαρή ενέργεια. Έτσι ώστε λοιπόν το υδρογόνο να είναι καθαρό και να ονομαστεί πράσινο, πράσινο υδρογόνο. Αυτός είναι ο στόχος. Επειδή λοιπόν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, εντάξει, το χωροταξικό δεν βοηθάει ούτε και το περιβάλλον και το κλίμα για να υπάρξουν μεγάλες ποσότητες ενέργειας, τι κάνουν? Η Ευρώπη έχει συνεργαστεί με την Βόρεια Αφρική έτσι ώστε να εγκατασταθούν στη Βόρεια Αφρική φωτοβολταϊκά πάρκα και αιολικά πάρκα, που εκεί πέρα ο ήλιος είναι άφθονος, εννοείται, στις ερήμους και τα λοιπά, και οι άνεμοι βοηθάνε, όλο το κλίμα εκεί είναι μια χαρά και οι εκτάσεις γης που έχουν είναι απέραντες και αχανείς μέσα στις ερήμους και πολύ χαμηλής αξίας. Οπότε λοιπόν στείνουν εκεί τα καθαρά τα πάρκα της καθαρής ενέργειας. Τραβάνε καλώδια από τη Βόρεια Αφρική σε Ιταλία, Ισπανία και Ελλάδα, Αίγυπτος Ελλάδα, και σε αυτές εδώ τις χώρες του Νότου θα δημιουργηθούν τα εργοστάσια υδρόλυσης, τα οποία θα βγάζουν το υδρογόνο με την καθαρή ενέργεια που θα έρχεται από την Αφρική, και αυτήν εδώ την ενέργεια, την καθαρή, το υδρογόνο λοιπόν, το πράσινο, το 2, υδρογόνο 2, θα το στέλνουν με αγωγούς στη Βόρεια Ευρώπη, ξεκινώντας αρχής γενομένης από τις βαριές βιομηχανίες, χάλιβα κτλ. Τόσο απλός είναι ο σχεδιασμός, τόσο ωραίος είναι ο σχεδιασμός. Και πάλι ο Νότος είναι ωφελημένος, και πάλι η Ελλαδάρα μας δηλαδή θα είναι ωφελημένη. Αφήστε τώρα τους ανθρώπους οι οποίοι εδώ πέρα μιλάνε για τα φωτοβολταϊκά, λες και είναι, ξέρω εγώ, δαίμονες, ή την αιωλική ενέργεια και τις ανεμογεννήτριες, λες και είναι, ξέρω εγώ, κομίτης που θα πέσει και θα μας κάψει όλους, θα αλλάξει το κλίμα, θα χαλάσει τη ζωή μας και θα μας κάνει, ξέρω εγώ, ρομποτάκια. Αφήστε τους αυτούς εδώ, καμία σχέση. Η πράσινη ενέργεια, η αιωλική ενέργεια είναι το μέλλον του πλανήτη. Εάν εμείς μείνουμε στο λιγνίτι, εάν εμείς μείνουμε στο μαζούτ και δεν τρέξουμε σε αυτήν εδώ τη νέα εποχή, τελειώσαμε. Τελειώσαμε κυριολεκτικά. Εντάξει, αυτό δεν μπορούν να το καταλάβουν, δυστυχώς οι περισσότεροι, οι οποίοι είναι... Συγγνώμη, όχι περισσότεροι, οι λιγότεροι. Αυτό δεν μπορούν να το καταλάβουν οι λιγότεροι που προσπαθούν να επηρεάσουν τους περισσότερους. Αλλά, εντάξει, okay, τι να κάνουμε, υπάρχουν και αυτοί στην κοινωνία. Θυμάστε τώρα, είναι... δεν θέλω να τους συγκρίνω με το τι λένε κατά το παρελθόν. Είναι οι μονίμως αντιδρόντες στο οτιδήποτε πάει να γίνει θετικό, στο οτιδήποτε πάει να μας προχωρήσει μπροστά, στο οτιδήποτε παραγωγικό. Είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν να μείνουμε στη μιζέρια, στην καταστροφή, να βράζουμε στο ζουμί μας και να είμαστε μια χώρα χώρος και όχι χώρα. Με ανάπτυξη, με προοπτική, με μέλλον. Και όλοι αυτοί εδώ κρύβονται πίσω από τον μανδύα της περιβαλλοντικής ευαισθησίας, ή κρύβονται πίσω από μανδύες όπως είναι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διάφορες άλλες τέτοιες ωραίες λέξεις που εφευρίσκουν για να βάζουν ταμπέλες στους εαυτούς τους, προστάτες του κοινωνικού ωφέλους των παραλιών, των ορεινών όγκων, του πρασίνου, της θάλασσας, και κατά τα άλλα είναι το ακρονάουτο, το αντίθετο, η καταστροφή. Έτσι λοιπόν η Ελλάδα αυτή τη στιγμή και η κυβέρνηση προσπαθεί να αυτά τα σχέδια να τα τρέξει, να έχει καλές σχέσεις με την Αίγυπτο, διότι την Αίγυπτο τον διεκδικεί και η Τουρκία, η οποία Τουρκία θέλει αυτή να γίνει ο ανταγωνιστής μας, δηλαδή το 20% του υδρογόνου που θα παράγει, που έχει σχεδιάσει η Ευρώπη να παράγεται στην Ελλάδα, θέλει να το διεκδικήσει η Τουρκία και ζητάει από την Ευρώπη να κάνει αυτή φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες στα βάθη της Ανατολής, για να τα βάλει μέσα στον αγωγό TAP και να στέλνει το υδρογόνο κατευθείαν μέσω των αγωγών που έχει στην Ευρώπη. Και εμείς οι Έλληνες να γίνουμε χώρα του λιγνίτη, χώρα μνημονίων, χώρα που θα πληρώνουν οι... Δηλαδή τι να σας πω τώρα, χειρότερη από Βουλγαρία. Όχι Βουλγαρία, η Βουλγαρία είναι μια χαρά. Είμαστε χειρότεροι, μια ζωή, τουλάχιστον τώρα έχουμε μια προοπτική. Τώρα η προοπτική της χώρας είναι, κάντε λίγο υπομονή, ακόμα 5, 10, 15 χρόνια το πολύ, να ανασάνουμε, να έρθει το χρέος κάτω από το ποσοστό του ΑΕΠ, να είμαστε σε καλύτερη θέση από άλλες χώρες, να μπορούμε να βγούμε σιγά σιγά να ανεβάζουμε το βιωτικό μας επίπεδο, να έχουμε μια σωστή οικονομία, μια σωστή δημοσιονομική πολιτική, μια ισορροπημένη αμυντική πολιτική που θα μας ασφαλίζει και θα μας διασφαλίζει από τις απειλές που είναι τριγύρω μας όλοι. Δυστυχώς έχουμε γείτονες οι οποίοι όλοι μας απειλούν. Τι να κάνουμε, δεν είμαστε στην Ελβετία, δεν είμαστε στον χώρο της Ισπανίας, δεν έχουμε γείτονες τους Γάλλους, μακάρι να είχαμε γείτονες τους Ελβετούς. Έχουμε γείτονες τους Αλβανούς, τους Βούλγαρους, τους Σκοπιανούς, τους Τούρκους, από κάτω τους Λίβιους. Αυτοί είναι όλοι οι τριγύρω μας, μας θέλουν. Τι να κάνουμε, όλοι θέλουν τη χώρα μας. Δυστυχώς. Εν πάση περιπτώσει, η κυβέρνηση λοιπόν τώρα πάει εκεί για να τα διασφαλίσει όλα αυτά. Η Αίγυπτος βλέπει ότι το συμφέρον της είναι με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία Ευρωπαϊκή Ένωση έχει και φυσικά περνάει μέσα από την Ελλάδα. Έχουμε και μια σοβαρή εξωτερική πολιτική και μια σοβαρή κυβέρνηση, η οποία μπορεί και στέκεται όρθια και συνομιλεί και επικοινωνεί με τους ηγέτες στη γλώσσα τους και σε μια σωστή διπλωματική γλώσσα και όχι στη γλώσσα του Τσίπρα, θυμάστε, και μαγκές, χωρίς γραβάτα μόνο και μαγκές, με τα σακίδια στην πλάτη ήρθαν οι μάγκες, οι Έλληνες, οι αριστεροί να μας κουνηθούν εδώ πέρα, μας κάνουν τα πάνω κάτω σε αυτό το στυλ που ήτανε, να βαράνε τα ταμπούρλα τα κατακατακατακα και να χορεύουν οι αγορές. Καμία σχέση αυτή εδώ η κυβέρνηση. Καμία σχέση και με τις ακροδεξιές φωνές της χώρας, οι οποίες είναι πραγματικά, δεν ξέρω, επικίνδυνες. Θα μπορούσαν να θεωρηθούν βάσει τουλάχιστον του τρόπου με τον οποίο μιλούν και κινούνται. Διότι αυτά τα πράγματα τα οποία σας λέω και τα οποία ισχύουν όσον αφορά τους σχεδιασμούς, αυτοί τα αγνοούν και ενώ τα γνωρίζουν, δηλαδή κάνουν ότι τα αγνοούν και υπόσχονται άλλα στον ελληνικό λαό. Εν πάση περιπτώσει όμως, ας αφήσουμε αυτά, ας αφήσουμε τα μικροπολιτικά, γιατί όλα είναι, είναι μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Ας μείνουμε λίγο στην ουσία. Αυτή λοιπόν η κυβέρνηση προσπαθεί να τα υπηρετήσει αυτά εδώ τα σχέδια, να κάνει την Ελλάδα έναν ενεργειακό κόμβο που θα είναι υποφελημένη και από το σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και από τον σχεδιασμό των Αμερικανών, οι οποίοι οι Αμερικάνοι έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τον IMEC που θέλουν να συνδέσουν η Ινδία με Ελλάδα, έτσι ώστε να έρχεται και το Σαουδιαβικό.

0: Η Γερμανία κάνει στροφή προς τη Ρωσία. Όλα αυτά εδώ τα οποία έχουν σχεδιαστεί και τα οποία μας καθιστούν εμάς κόμβο, όλα αυτά περνάνε σε μία... δεν ξέρω, σε μία μικρή ελαφριά περιπέτεια. Όχι απόλυτα, γιατί η Ευρώπη θέλει να απεξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο και από την ενεργειακή εξάρτηση από τη Ρωσία, και η Ευρώπη δεν θέλει πια να είναι ξανά στο μέλλον εξαρτημένη από έναν μόνο, από μία μόνο χώρα. Δηλαδή δεν θέλει να είναι εξαρτημένη μόνο από τη Ρωσία, θέλει να κάνει διασπορά εξάρτησης όσον αφορά την ενέργειά της, θέλει να το μοιράσει όλο το κομμάτι, θέλει να δώσει, θέλει να πάρει και από τον IMEC, θέλει να πάρει και από το project της Βορείου Αφρικής, όπου το τρέχει για λογαριασμό της Ελλάδας αυτή τη στιγμή ο Κοπελούζος. Ξεκίνησε ο Κοπελούζος Group την έρευνα. Μίλησε και ο Μητσοτάκης για τον Γκρέγκη. Για τον Γκρέγκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, για όσοι γνωρίζουν, για όσοι τα ακούν και τα κατάλαβαν αυτά. Μίλησε για το project Γκρέγκη, για το καλώδιο Αιγύπτου Ελλάδος. Όχι μόνο για το καλώδιο Ισραήλ Κύπρου Ελλάδος, το οποίο μπαίνουν πια οι Γάλλοι και ανασταίνεται το project. Και μάλιστα είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός ότι σε περίπτωση που οι Τούρκοι πάνε να τον μπλοκάρουν, τότε θα συνεννοηθούμε με τους Γάλλους, τους εταίρους μας, για να δούμε πώς θα απαντήσουμε επί κοινού στην Τουρκία. Πολύ σημαντικές δηλώσεις για να κάθονται σήμερα να πούμε όλοι οι δημοσιογραφίσκοι της χώρας και να ασχολούνται με τον εμφύλιο μεταξύ Σαμαρά Μητσοτάκη. Τον οποίο πιστεύω ότι τεχνιέντος ο Έλληνας Πρωθυπουργός ξεκίνησε λέγοντας τον Αντώνη Σαμαρά ότι έχει τεχνογνωσία στο να παράγει ζημιά στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Διότι αμέσως μετά βγήκε ο Σαμαράς και τοξικολόγησε σε βαθμό Κωνσταντοπουλέικο. Ταυτίστηκε δηλαδή ο Αντώνης Σαμαράς με την Κωνσταντοπούλου. Γεγονός που συσπήρωσε τη Νέα Δημοκρατία μέχρι και τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος είναι κολλητός με τον Αντώνη Σαμαρά. Βγήκε και ταύτισε ο Άδωνης Γεωργιάδης τον Αντώνη Σαμαρά με την Κωνσταντοπούλου στη ρητορική του. Του Σαμαρά. Κι όμως, ναι. Φυσικά αυτό εδώ, η κάθοδος του κόμματος του Σαμαρά, εννοείται ότι ευνοεί πια με αυτούς τους όρους στη Νέα Δημοκρατία, διότι θα είναι ακόμα ένα κομματίδιο της αντιπολίτευσης αυτό το Αντώνη Σαμαρά, το οποίο θα παίρνει, θα αντλεί δεξαμενή ψηφοφόρων παραπληροφορημένων. Κυριολεκτικά. Παραπληροφορημένων εξαιτίας των όσων θεωριών συνωμοσίας κυκλοφόρησαν με τα Τέμπη, οι οποίες τελικά η μία μετά την άλλη πηγαίνει κουβά, βγήκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και είπε ότι θέτουμε στο αρχείο το ζήτημα του παρανόμου φορτίου της υπόθεσης των Τεμπών. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που έχει την κυβέρνηση Μητσοτάκη στο στόχαστρο, τον πιστόλι στον κρόταφο του Έλληνα Πρωθυπουργού, η Κοβέση και όλες αυτές εκεί πέρα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεν βρήκανε τίποτα. Το πήγανε, το παρέπεψαν στο αρχείο αυτό το θέμα. Και δεν είναι μόνο αυτή εδώ η παραπληροφόρηση για την οποία μίλησε ο Αντώνης Σαμαράς. Δηλαδή μίλησε για Τέμπη, μίλησε για Predator, μίλησε για... Τι άλλο, μόνο για τα εμβόλια δεν είπε. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνετε ότι αν κατέβηκε ο Σαμαράς, βάλει ακόμα ένα κομματίδιο το οποίο θα πάρει από την Λατινοπούλου, θα πάρει από τον Βελόπουλο, θα πάρει από το... από την Νίκη... Θα πάρει γενικώς από τη δεξιά πτέρυγα. Θα πάρει και ελάχιστα από τη Νέα Δημοκρατία. Πιο πολύ θα πάρει από τους υπόλοιπους. Το κυριότερο όμως είναι ότι θα ανακόψει την πορεία της, του κόμματος της φωνής της λογικής, της κυρίας Λατινοπούλου, η οποία δείχνει να έχει μια αξιοσημείωτη δυναμική. Αυτά όσον αφορά το πολιτικό σκηνικό της χώρας και την επικαιρότητα και τις εξηγήσεις, τις επεξηγήσεις ορισμένων γεγονότων. Τώρα θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, μείνετε συντονισμένοι. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για το τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής μας.
1: Κόσμος 938. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410.

0: 62-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Να γκομι. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη. Πάμε δυνατά, 33 λεπτά μετά τις 8, Τρίτη σήμερα 8 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά στους Θαμπίκους και στις Θαμπίκες. Χρόνια πολλά στη Ρόδο μας. Ο Λοΐζος Λοΐζος είναι στο μικρόφωνο, 7 με 9 καθημερινά. Και πάμε σιγά σιγά. Πάμε να δούμε σιγά σιγά και τις αθηναϊκές εφημερίδες. Με Gregory Potter και Liquid Spirit. Κύριο θέμα της δημοκρατίας. Παράδοση της Ελλάδας. Απέτησε ο Καλίν από τον Μητσοτάκη. Οφείλει άμεσα εξηγήσεις ο Πρωθυπουργός. Λέει αυτή εδώ η φυλάδα της δημοκρατίας. Πίστευτη. Κοτάκης, αυτός είναι ο εκδότης. Ο Κοτάκης. Τι λέει ο Κοτάκης? Οδηγίες. Δίνει και οδηγίες προς ναυτιλωμένους. Νάντος, αυτός είναι ο κύριος Κοτάκης. Νάντος. Φανατικός πολέμιος του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρουμε τι είναι, σαμαρικός είναι, δεν ξέρουμε πού ανήκει, τι κάνει. Αλλά μονίμως είναι ένας δεξιός, έτσι, επικριτής που θα μπορούσε κανείς να τον ταυτίσει και με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, και τι μας λέει εδώ για τον Καλίν που απέτησε την Ελλάδα. Εφιαλτικό τελεσίγραφο. Μην μπείτε απέναντι στην Τουρκία ούτε αν ξεσπάσει σύγκρουση με το Ισραήλ στην Κύπρο. Έτσι λέει, είπε ο Καλίν. Μην μπείτε, λέει, στην Τουρκία αν ξεσπάσει σύγκρουση με το Ισραήλ στην Κύπρο. Αιτία πολέμου και ένα μέτρο πέρα από τα 6 μίλια. Εντάξει, ήρθε ο Καλίν στην Ελλάδα, συναντήθηκε πριν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Καλίν είναι ο υπεύθυνος των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας, της ΜΙΤ. Συναντήθηκε με τον αντίστοιχο Έλληνα της ΕΙΠ. Και συζήτησαν, okay. Υπάρχουν πράκτορες στην Τουρκία, Έλληνες, υπάρχουν πράκτορες στην Ελλάδα, Τούρκοι. Υπάρχει μια σχετική συνεργασία σε θέματα τρομοκρατίας, σε θέματα που έχουν να κάνουν, ας το πούμε, με κάποιες υποθέσεις των δύο χωρών. Αυτά είναι τα οποία συζητάει αυτός. Δεν είναι θέματα τα οποία θα τα πει αυτά που λέει η εφημερίδα. Δεν είναι θέματα που θα τα πει ο υπεύθυνος των μυστικών υπηρεσιών μιας χώρας στον αντίστοιχό του. Αυτά τα θέματα, αν λεγόντουσαν, αν θα μπορούσε κάποιος να τα πει και να υποθούν, θα τα έλεγε ο Ερντογάν στον Μητσοτάκη. Κανένας άλλος. Μόνο ο πρόεδρος της Τουρκίας ή ο Έλληνας πρωθυπουργός μπορεί να κάνει συζήτηση αυτού του επίπεδου. Και όταν κλείνουν τις πόρτες και όταν συναντιόνται, γιατί αυτά δεν τα λένε ούτε στα τηλέφωνα, όταν κλείνουν τις πόρτες στις αίθουσες, ίσως να τολμήσει με πολύ ευγένεια και με όχι με αυτόν εδώ τον τρόπο να ψελίσει κάτι κάποιος από αυτούς, στον άλλον, στον απέναντι. Δεν είναι εδώ καφενείο οι σχέσεις των κρατών. Δεν είναι καφενείο. Μπορεί να υπάρχουν εφημερίδες καφενεία, αλλά τα κράτη και η επικοινωνία δεν είναι καφενεία. Οι πρωθυπουργοί, ακόμα και οι πρωθυπουργοί, έχουν πλαίσιο στο οποίο μπορούν να συζητήσουν. Οτιδήποτε είναι έξω από το πλαίσιο, λένε συγγνώμη, αλλά πέρα από αυτό το πλαίσιο δεν έχω τη δικαιοδοσία να συζητήσω. Διότι η χώρα δεν είναι του Μητσοτάκη, οι νόμοι, το Σύνταγμα δεν είναι του Μητσοτάκη, και το ίδιο ισχύει θεωρητικά σε ένα βαθμό και απέναντι στην Τουρκία, στον Ερντογάν. Εννοείται. Έχουν και εκεί νόμους, έχουν και εκεί κοινοβούλιο, έχουν και εκεί λαό. Λοιπόν, πάμε λίγο σε πιο σοβαρές εφημερίδες, γιατί μην χάσουμε τώρα την ώρα μας στη Δημοκρατία. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο να δούμε τι λέει. Πώς θα χτιστεί το ΕΦΑΠΑΞ στα 18 έτη. Κουμπαράς για τα παιδιά με ισόποση συνεισφορά από οικογένεια και κράτος. Εγώ τώρα εδώ πάω να σου πω κάτι. Αυτό το μέτρο είναι wow. Το άκουσαν και λένε πολύ wow. Θα δώσει, λέει η κυβέρνηση, το αντίστοιχο ποσό στις οικογένειες που θα κάνουν αποταμίευση για 18 χρόνια από τη στιγμή που θα γεννηθεί το παιδί. Και εγώ έρχομαι τώρα και ρωτάω, συγγνώμη, κύριε Πιερακάκη, κύριε Μητσοτάκη, η Ελλάδα τι είναι? Είναι ασφαλιστική εταιρεία? Το κράτος είναι ασφαλιστική εταιρεία? Δηλαδή, συγγνώμη, εσείς τώρα το κράτος, ως κράτος, πάτε να υφαρπάξετε τη δουλειά των ασφαλιστικών εταιριών? Εγώ ήξερα ότι υπάρχουν ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες κάνουν αποταμιευτικά προγράμματα στα παιδάκια και τέλος. Δηλαδή, εσείς τώρα η κυβέρνηση τι αποφασίσατε? Να κάνετε το κράτος να το μετατρέψουμε σε ασφαλιστική εταιρεία? Πότε θα βγούμε από αυτήν εδώ την νοοτροπία? Πότε, γιατί δηλαδή το κράτος να πρέπει να καλλιεργεί στον ελληνικό λαό ότι είναι ασφαλιστική εταιρεία, ότι είναι μια ασφάλεια? Να δηλαδή, συγγνώμη, γίνεται μια καταστροφή, πλημμυρίζουν τα σπίτια. Τι περιμένουν οι Έλληνες, πότε θα με αποζημιώσει εμένα το κράτος? Συγγνώμη. Εσύ, κύριε μου, φρόντισες να κάνεις μια ασφάλεια πυρός, να προστατεύσεις την περιουσία σου από μια φωτιά, από μια πλημμύρα, από ένα βραχυκύκλωμα. Έκανες αστική ευθύνη σε περίπτωση που προκαλέσεις εσύ μια ζημιά σε έναν τρίτο. Η δραστηριότητά σου. Τι είναι όλα το κράτος, θα περιμένουμε όλα από το κράτος? Πότε το κράτος θα γίνει σοβαρό κράτος, όπως είναι τα ευρωπαϊκά κράτη? Η Τουρκία μας έχει ξεπεράσει αυτό. Η οποία Τουρκία έχει υποχρεωτική την ασφάλιση πυρός και σεισμού. Εμείς εδώ στην Ελλάδα είμαστε ακόμα μπανανία σε αυτά εδώ τα θέματα. Περιμένουμε να έρθουν να καταγράψουν τη συμπεριφέρεια του Δήμου. Α, όχι, μετά δεν ήρθαν. Α, όχι, καθυστέρησε. Α, όχι, πληρώνω ακόμα τις αποζημιώσεις του 2023 της καταστροφής, ξέρω εγώ, εκεί πέρα των πλημμυρών στη Θεσσαλία, και δεν προλαβαίνουμε να αποζημιώσουμε εσάς. Και τέτοια πράγματα, δηλαδή γελία, αστεία πράγματα. Και δεν έχουμε ακόμα να βάλουμε μυαλό. Έρχεται ο Πιερακάκης, που υποτίθεται ότι είναι και τεχνοκράτης του Eurogroup, να μας πει τώρα πώς θα χτιστεί το ΕΦΑΠΑΞ στα 18 έτη. Ναι, είναι σημαντικό το γεγονός ότι αποφασίζει το κράτος να διπλασιάσει το ποσό που θα αποταμιεύσει το παιδί σε περίπτωση που το ολοκληρώσει προφανώς το πρόγραμμα των 18 ετών. Σαν ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα θα είναι. Αλλά να ρωτήσω κάτι. Από τη στιγμή που μπαίνεις κράτος, κύριε κράτος, σε αυτήν εδώ τη διαδικασία να διπλασιάσεις το ασφαλιστικό πρόγραμμα των χρημάτων που θα βάλει, ξέρω εγώ, το παιδί και τα λοιπά, το ποσό, δώστα, δώσε το μερίδιό σου από μιας αρχής να τελειώνει. Γιατί σε ποιο περισσεύει το εκατοστάρικο το μήνα όταν έχεις οικογένεια και όταν είσαι μισθωτός? Σε ποιους απευθύνεσαι, κύριε Πιερακάκη? Δηλαδή έρχεσαι και δίνεις στους τρίτεκνους 20.000 ευρώ αφορολόγητο, μέχρι τα 20.000 αφορολόγητη. Ποιος τρίτεκνος βγάζει 20.000 το μήνα, το χρόνο μόνο? Για να ζήσει μια τρίτεκνη οικογένεια με 20.000, σημαίνει ότι βγάζει, ότι δουλεύει ο ένας από τους δύο και παίρνει 1.666,6666 το μήνα. Με 1.666 ευρώ πιστεύετε ότι μια τρίτεκνη οικογένεια μπορεί να τα βγάλει πέρα? Θα πεινάνε τα παιδάκια. Ούτε παπούτσια δεν θα έχουν να βγουν στους δρόμους να παίξουν μπάλα με 1.600 ευρώ, αν είναι και στο Νίκη. Εκτός και αν δουλεύουν μαύρα, έτσι. Μόνο εκεί, δηλαδή, στις περιπτώσεις που έχει κανένα στην πολυτέλεια κάνει καμιά δουλειά περίεργη και έχει τη δυνατότητα να λέει πλήρωσε με μαύρα. Αλλά πόσα πια να φέρεις μαύρα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα στην Ελλάδα σήμερα. Και αυτός που τα πληρώνει θέλει τα έξοδα, θέλει το τιμολόγιο. Δεν μπορεί, θέλει να βάλει, να δικαιολογήσει κι αυτός. Άρα και αυτό εδώ το 20άρικο σε ποιους απευθύνεται? Σε κάποιες ομάδες, όπως είναι ξέρω εγώ Ρωμά, οι οποίοι ζουν στα... και έχουν συνηθίσει και αρέσκονται να ζουν στα όρια της φτώχειας και κάτω από αυτά, σε παράγκες, στις λάσπες και τέτοια πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν, άνθρακας ο θησαυρός, κατά τη δική μου γνώμη. Δεν ξέρω εσείς αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε, πείτε μου αν θέλετε. Δύσκολη επόμενη ημέρα της Γερμανίας μετά την νίκη του ADF. Άλλο θέμα του ελεύθερου τύπου. Πάμε στα νέα. 112 για απάτες, εφαρμογή ασπίδα για ηλικιωμένους. Ενδιαφέρον. Η εξειδίκευση των μέτρων της ΔΕΘ, ποιοι κερδίζουν, ποιοι γκρινιάζουν. Το Βερολίνο, επόμενο στόχος της ακροδεξιάς. AFD, νίκη εφιάλτης. Στόχος το 40% στις εθνικές εκλογές. Τρίζει η καρέκλα του καγκελαρίου Μέρτς. Πανηγυρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ιλον Μάσκ. Πώς γίνεται αυτό ρε παιδιά, πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Πώς φτάσαμε εδώ δηλαδή να πανηγυρίζει η Αμερική που στην Γερμανία βγαίνει πρώτο φιλορωσικό κόμμα? Έχει χαθεί η μπάλα και η λογική στον πλανήτη Γη. Το μακελιό, το ένοχο παρελθόν του γαλάζιου παιδεραστή, το κρυμμένο αμαρτωλό μυστικό του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου που δολοφονήθηκε από Αιγύπτιο πληρωμένο εραστή. Πάμε παρακάτω. No comment που λέμε. Απειλές καλήν εντός μεγάλου Μαξίμου και η εστία στο ίδιο μήκος κύματος με την δημοκρατία. Γεννή Σαφάκ, ο αρχηγός της ΜΗΤ, απάντησε μυστικά στον πρωθυπουργό και τον προειδοποίησε ότι η Τουρκία δεν θα δεχτεί τελεσμένα στο Αιγαίο. Ερντογάν, δεν θα μείνουμε άπραγοι. Η Εσπρέσο, ο λαός αποκαλύπτει στην Εσπρέσο Dr. Ιωάννης Λιεράς για το χωρισμό του από τη δικηγόρο Παναγιώτα Δρασιούδη. Η εφημερίδα των συντακτών, ακροδεξιά ανατριχύλα στην Ευρώπη. Τέλος εποχής για το μεταπολεμικό γερμανικό πολιτικό σύστημα από τη σαρωτική νίκη του AFD στη Σαξονία Anhalt. Σε πρόβλημα επικοινωνίας και μάρκετινγκ απέδωσε την πανολεθρία του ο Μέρτς. Εδώ γελάμε. Χαρές και πανηγύρια από ημοειδεάτες σε ολόκληρο τον κόσμο. Το αποτέλεσμα έφερε τριχμούς στα ευρωπαϊκά ομόλογα. Και φυσικά θα φέρει και μεγάλους τριχμούς στην Ουκρανία. Και να σας πω για κάτι, θα πρέπει η Ρωσία και η Ευρώπη να καθίσουν και πάλι σε ένα τραπέζι. Θα πρέπει να γίνει μια επαναπροσέγγιση της γυραιάς Υπήρου με την Ρωσία. Δεν είναι δυνατόν οι Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι ο καθαρόαιμος εχθρός της Ρωσίας. Δεν μπορεί αυτοί εδώ να έχουν επικοινωνία, να συζητάνε, να έχουν διπλωματικές επαφές, να στέλνει αυτή τη στιγμή να στέλνει ο Τραμπ τα κορυφαία στελέχη της κυβέρνησής του στη Μόσχα και να έχουν ανοιχτές διαβουλεύσεις για το Ουκρανικό και η Ευρώπη να κρατάει στάση. Δεν σου μιλάω, σου κρατάω μούτρα Πούτιν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και δεν γίνεται και ο Έλληνας Πρωθυπουργός και η Ελλάδα να είναι σε αυτό το μοτίβο σημεοφόρος. Δεν κάνει καλό στην Ελλάδα. Δεν κάνει καλό στη χώρα. Ναι, συμφωνούμε ότι έπρεπε να είμαστε στο πλευρό των Ουκρανών, διότι είναι μια αμυνόμενη χώρα, αν και έκανε τεράστια λάθη και εγκλήματα κατά το παρελθόν ο Ζελένσκι, και ευθύνεται και αυτός για ένα μέρος αυτής εδώ της σύραξης και του πολέμου. Ναι, ευθύνεται και αυτός, διότι έκανε εθνοκαθάρσεις στη χώρα του, στα ανατολικά του σύνορα προς Ρωσία, στους ρωσόφωνους. Έκανε εγκλήματα η Ουκρανία. Τι να κάνουμε τώρα η Ουκρανία, αυτή είναι η αλήθεια. Και όμως όλο αυτό δεν δικαιολογεί, εννοείται, τη ρωσική εισβολή, επεκτατικότητα και την αιμονή. Την αιμονή των Ρώσων σε αυτόν εδώ τον πόλεμο που 3 χρόνια ακόμα τώρα συνεχίζεται. Πρέπει να σταματήσουν. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουν. Πρέπει όμως και η Ευρώπη να πει και αυτή ένα stop σε αυτήν εδώ τη στάση, σε αυτήν εδώ την πολιτική τροφοδότηση και τη στρατιωτική τροφοδότηση του καθεστώτος του Ζελένσκι, και να έρθει να συζητήσει με τη Ρωσία για το τέλος του πολέμου στα ίσια. Δεν μπορεί δηλαδή να γίνει παγκόσμιος πόλεμος. Δεν μπορεί να γίνει σύγκρουση Ρωσίας-Ευρώπης. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό οι Γερμανοί ακροδεξιοί πήρανε αυτά τα ποσοστά. Γιατί εγώ έχω πάει σε χώρες της Βορείου Ευρώπης και στα καλά των καθουμένων έχω ακούσει τις σιρήνες να χτυπάνε. Και λέω, τι συμβαίνει? Μου λένε, είναι μια άσκηση σε περίπτωση που δεχτούμε ρωσική επίθεση και χτυπάνε οι σιρήνες και θα πρέπει να τρέξουμε σε καταφύγια και τέτοια, και σου δίνανε χαρτάκια, αφιβολάνε ενημέρωση εκεί στους αυτούς. Λέω, τι γίνεται εδώ πέρα, δηλαδή τι τρομοϊστερία ρωσοφοβική είναι αυτή εδώ, για παράδειγμα. Αναρωτήθηκα. Και αυτό στην Αυστρία συγκεκριμένα που ήμουνα. Και γι' αυτό και στην Αυστρία έχουν βγει και οι ακροδεξιοί. Τώρα συμβαίνει το ίδιο και στη Γερμανία. Δεν θέλουν εκεί οι άνθρωποι πόλεμο με τη Ρωσία. Δεν θέλουν να ξαναβιώσουν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Οπότε λοιπόν σου λένε, κύριοι, πάμε, ακροδεξιά είναι αυτή η οποία υπόσχεται διαφορετική πολιτική προσέγγιση με τη Ρωσία. Ακροδεξιά κι εμείς. Στο τέλος και τα ίδια θα γίνουν και εδώ στην Ελλάδα. Μην νομίζετε, αν η ελληνική κυβέρνηση, αν η Νέα Δημοκρατία δεν κρατούσε δεξιά, γιατί κρατάει γερά δεξιά η Νέα Δημοκρατία. Μπορεί στους ομοφυλόφιλους και σε όλα αυτά εδώ να έχει κάνει παρασπονδίες και να τα βαφτίζει ο Έλληνας Πρωθυπουργός πολιτική αναγνώριση δικαιωμάτων ορισμένων ανθρώπων, όπως το είπε, και ότι δεν πρέπει να διχαστούμε για αυτό. Okay. Αλλά σε άλλα θέματα, όπως είναι το μεταναστευτικό, όπως έχουν να κάνουν με άλλα ζητήματα εθνικά, την άμυνα και όλα αυτά, η κυβέρνηση κρατά πολύ δεξιά. Είναι μια δεξιά κυβέρνηση. Δεν είναι μια αριστερή, δεν είναι μια σιριζέικη ξεφτυλισμένη κυβέρνηση του στυλ δεν έχουμε σύνορα, του στυλ ελάτε είστε καλοδεχούμενοι όλοι οι μετανάστες, του στυλ τα όπλα δεν τα χρειαζόμαστε, θα το ρισκάρουμε με τους Τούρκους. Αν δεν ήταν έτσι η Νέα Δημοκρατία, θα βλέπατε τώρα εδώ πέρα τα κόμματα της δεξιάς να ήταν σε διπλάσια και τριπλάσια ποσοστά. Βέβαια, εντάξει, αρκεί να είχαν και μια λογική σκέψη, έτσι. Να μην ήταν κόμματα του ξυλολίου και της παραπληροφόρησης και των εμβολίων. Τι θα κάνουμε τώρα, εντάξει. Πρέπει κάποια στιγμή να εναρμονιζόμαστε με την πραγματικότητα και με τη λογική. Να μην κάνουμε άλματα λογικής και να πετάμε στο τέλος ως άνθρωποι, ως εγκέφαλοι και ως λαός. Θα πρέπει να βαδίζουμε με βάση τη λογική, στη γη, να περπατάμε, όχι να κάνουμε τσίου τσίου. Η Καθημερινή, γιατί ο Μητσοτάκης επιλέγει τη σύγκρουση με τους πρώην. Στόχοι Σαμαράς και Τσίπρας, το δίλημα της ακυβερνησίας. Το ξέρει πολύ καλά ο Μητσοτάκης το έργο το πολιτικό και το πάει πάρα πολύ καλά. Μητσοτάκης ή χάος. Και υπάρχουν πολλοί που λένε χάος. Επιλέγουν το χάος και το πιστεύουν κιόλας. Η κόντρα, τι ισχύει για τα τεκμήρια, φορολογία και τα επιδόματα. Η εξειδίκευση όλων των μέτρων του Υπουργείου Οικονομικών, του Κυριάκου Πιερακάκη. Επόμενη εφημερίδα, η Star Press. Διαζύγιο βόμβα για το Λίρα. Klein Main είδηση. Ο ριζοσπάστη αφετηρία νέων πιο μαζικών και αποφασιστικών αγώνων. Το μεγαλειώδη συγκαλυτήριο τη ΔΕΘ. Τώρα συγγνώμη και για τις εκφράσεις αυτές, αλλά οκ, okay, άμα τώρα διαβάζεις τέτοιες ειδήσεις τώρα στον τύπο, θα κάνεις και τα ανάλογα σχόλια, δηλαδή, δεν γίνεται. Ο λόγος, οι αλλαγές σε μισθούς, φόρους, συντάξεις και επενδύσεις, ποιοι κερδίζουν από το πακέτο της ΔΕΘ. Η πολίτικα, το ταμείο του Μαξίμου από την ΔΕΘ. Το μανιφέστο. Κουμπαράς για τη νέα γενιά. Και η Financial and Market News. Να γιατί κάει και η Ελλάδα φέτος. Τα 3 πανάκριβα DA2A που αγοράστηκαν το 25 τα καθήλωσαν δίπλα από τα δηληστήρια. How's it going? Ο Εθνικός Κήρυκας. Η επόμενη μέρα της δεν θα ανοίγει το δρόμο προς τις κάλπες. Μητσοτάκης, κεντρικός στόχος παραμένει αυτοδυναμία. Η απογευματινή επιχείρηση Al-Alamein με τέσσερα καυτά ζητήματα. Η Μονή Σινά, η συμφωνία της Μέκας, οι θαλάσσιες ζώνες και η ηλεκτρική διασύνδεση στην ατζέντα του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο. Μητσοτάκης λοιπόν σήμερα στην Αίγυπτο για την τριμερή. Και φυσικά τεράστια είδηση, μεγάλη είδηση, η μέρα υπογραφών σήμερα στη Ρώμη για τις δύο φρεγάτες Μπεργκαμινή, δύο υπερσύγχρονες φρεγάτες τις οποίες εξασφάλισε η χώρα μας, θα τις πάρουμε σχεδόν άμεσα, παραδοτές άμεσα και σε πάρα πολύ καλή τιμή, στα 400 εκατομμύρια ευρώ και οι δύο. Και προσέξτε, ειδικές στο ανθυποβρυχιακό πόλεμο, δηλαδή είναι κατά των υποβρυχίων, είναι φωνιάδες των υποβρυχίων αυτές εδώ οι φρεγάτες. Γεγονός που χρειάζεται η χώρα μας αυτό το πράγμα, διότι όπως είναι γνωστό, οι Γερμανοί έδωσαν καλή τεχνολογία υποβρυχιακή στους Τούρκους, την αντίστοιχη που είχαμε πάρει και εμείς πριν από μία δεκαετία περίπου, αν θυμάμαι καλά, με το Παπαθεμελής, πώς το λέγανε αυτό εδώ το υποβρύχιο που δήθεν έγερνε, αλλά ήταν τελικά από τα καλύτερα υποβρύχια και είναι και παραμένουν ακόμα παγκοσμίως. Η ελληνική ώρα πριν το χάραγμα, όταν αποφασίσει ο αλγόριθμος ποιος προστατεύει τον πολίτη, GDPR, τεχνητή νοημοσύνη και νομικές κόκκινες γραμμές απέναντι στη μετατροπή της πιστοληπτικής αξιολόγησης σε κοινωνική βαθμολόγηση. Πολύ σοβαρό το θέμα και αυτό, κυρίες και κύριοι, διότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει κάνει μια νέα μεταρρύθμιση που τι ουσιαστικά θα γίνεται. Μέσω AI όλα τα συστήματα των πληρωμών, των MyAD, των τραπεζών και τα δεδομένα των πολιτών, τα δικά μας δηλαδή τα οικονομικά, θα αξιολογούνται μέσω τεχνητής νοημοσύνης για το ποιος είναι κακοπληρωτής, καλοπληρωτής, ποιος έχει κακές καλές συνήθειες. Και έτσι λοιπόν βάσει αυτής εδώ της βάσει αυτού εδώ του αποτελέσματος θα κρίνει το κράτος, οι τράπεζες, τα ταμεία, τα κοινωνικά ταμεία, το αν κανείς, το οποιοδήποτε από εμάς είναι στρατηγικός κακοπληρωτής, αν είναι όντως ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προβλήματα και χρειάζεται μιας πιο ευνοϊκής μεταχείρισης στους διακανονισμούς. Αυτό το οποίο υπήρχε, απλά γινόταν με άλλους τρόπους, το έκαναν οι τράπεζες με άλλους τρόπους, αυτό το οποίο είναι μια τομή καλή, γιατί θα βοηθήσει αυτούς που έχουν πραγματική ανάγκη και θα τους ξεχωρίσει από τους απατεώνες, τους στρατηγικούς, αυτό το βαφτίζουν τώρα ψηφιακή σκλαβιά, κινεζοποίηση, ένα βήμα πριν το χάραγμα. Μα πόσο πλανεμένοι είναι αυτοί εδώ οι άνθρωποι, πόσο πλανεμένος κόσμος υπάρχει σε αυτήν εδώ τη χώρα, πόσο πλανεμένοι μπορεί να είναι, αν είναι δυνατόν. Η Εκκλησία παρακαλώ να βοηθήσει αυτούς τους πλανεμένους, ξεκινώντας από τους ίδιους τους πλανεμένους ιερείς που έχει στους κύκλους της και μοναχούς, οι οποίοι είναι η αιτία της διασποράς όλης αυτής εδώ της πλάνης. Των καλόγερων μοναχών που εμφανίζονται στις περιόδους τις δύσκολες, όπως αυτές εδώ των εμβολίων και αυτά εδώ τα θέματα των καρτών, των ταυτοτήτων και όλα αυτά εδώ τα κρατικά να πούν ότι είναι το χάραγμα, ότι είμαστε λίγο πριν το χάραγμα, ότι μην τα πάρετε γιατί θα χαραχτείτε, ότι φύγετε από τώρα στα βουνά για να σωθείτε και ένα σωρό άλλες ανοησίες. Και δεν μπορώ να καταλάβω οι ιεράρχες τι φοβούνται και γιατί τους κρατάνε όλους αυτούς. Τι φοβούνται, μην πάνε και γίνουν παλιομερολογητές. Φοβούνται τις καταγγελίες περί του οικουμενισμού. Μην αρχίσουν να σας λένε τα πανιά τους που τους τυλίγανε τους ιεράρχες για τον οικουμενισμό και για τις σχέσεις που έχει η Εκκλησία, η Ορθόδοξη, με τις άλλες εκκλησίες που είναι εκτός εκκλησίας και είναι αιρέσεις και τις έχουν βαφτίσει οι εκκλησίες. Δηλαδή αυτά φοβούνται, μην σας πούνε. Αν φοβάστε αυτά, διορθώστε τα αυτά εδώ. Κύριε Οικουμενικέ Πατριάρχη Παναγιώτατε και Αρχιεπίσκοπή της Ελληνικής Εκκλησίας και μετά ρυθμίστε και το εσωτερικό σας. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή τέτοια πλάνη και παραπληροφόρηση να διασπείρεται ελεύθερα και να μην μπορεί κανένας πια να βάλει χέρι σε όλους αυτούς εδώ τους πλανεμένους. Έχουν ο καθένας εκατοντάδες χιλιάδες οπαδούς στο YouTube και στο Facebook και σας βρίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ εσάς τους ιεράρχες και τους πάντες, τους πρωθυπουργούς, τους πάντες δεν σέβονται τίποτα. Απολύτως τίποτα. Κύμα πλανεμένων, καμικάζι πυροβολημένων. Τεράστιο κύμα. Τι ακούμε, Crystal Waters, Gypsy Woman. Φοβερό κομμάτι, κυρίες και κύριοι. Και κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας. Τελειώσαμε με την ελεύθερη ώρα. Ναι, αυτά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Κόσμος. Η Σκυτάλη στον Τέρι Χατζιωάννου και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Να είστε όλοι καλά.
4: Κόσμος 938.
7: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
8: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
7: Ζηλεύεις?
8: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
9: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
7: Αγάπη μου, μα πού πας?
8: Φεύγω, Γιώργο, θέλω χώρο.
7: Χώρο?
9: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
10: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
11: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 224100 68 172.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410 737 58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
2: Μπριζόλες χοιρινές λεμού, ελληνικές, μόνο 4,99 το κιλό.
1: Τυρί Γκούντα, νουνού φόρμα, μόνο 6,98 το κιλό.
2: Γάλα νουνού φάμιλι, πλήρες ή ελαφρύ, 1,5 λίτρο, μόνο 2,19.
1: Βακαλάος φιλέτο Πόλοκ Πεσκανόβα, μόνο 3,95 το κιλό.
2: Ηλιέλαιο ραφινέ, Lux Farm, PET, 5 λίτρα, μόνο 8,75.
1: Πάνες ακράτεια Σελωμάς, μόνο 4,76.
2: Χαρτί υγείας Τενέρο, τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμαχίων, μόνο 3,98. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 22410 62087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Καλημέρα σε όλους. Επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Πέμπτη σήμερα, 10 Δεκεμβρίου. Δεκεμβρίου, συγγνώμη. Πέμπτη σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου. Μη βιαζόμαστε να χειμωνιάσει. Εντάξει, δεν υποφέρεται αυτή εδώ η ζέστη. Αλλά όσο να είναι, δροσίζει. Σωστά, κύριε Λιμπέρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Εσείς που είσαστε όλη μέρα μέσα στη θάλασσα, εντάξει, δεν έχετε θέμα. Στη δροσιά είσαστε συνεχώς, έτσι δεν είναι?
1: Να έρθεις μαζί μια μέρα να δεις πόσο δροσερά είναι εδώ. Αυτούς τους κάψονες που έχουμε φάει.
0: Α, κάψονες πολλούς, πολύ ζέστη.
1: Ναι, ναι, πολύ.
0: Εντάξει, τώρα το καΐκι όμως έχει την τέντα, έχει τη θάλασσα. Όταν κάνεις και καμιά βουτιά, εντάξει, παίρνεις λίγο χρωματάκι, μαυρίζεις, παλεύεται ο καύσωνας όταν είσαι μέσα στη βάρκα και στο καΐκι. Όταν είσαι στο air condition, δεν ξέρω κατά πόσο παλεύεται και πόσο αντέξει. Εν πάση περιπτώσει, τι γίνεται τώρα, πώς πήγε η σεζόν? Γιατί το ψάρεμα, δύσκολη εποχή για ψαράδες, αλλά ο αλιευτικός τουρισμός κινείται όμως, σωστά?
1: Ο αλιευτικός τουρισμός, εντάξει, τελειώνει τώρα.
0: Ναι.
1: Τελειώνει. Ο κόσμος που έχουμε το τελευταίο καιρό δεν είναι ότι καλύτερο. Όχι ότι δεν είναι καλοί οι τουρίστες μας, καλοί είναι, αλλά εντάξει. Νομίζω ότι η οικονομία έχει πλήξει
0: και αυτούς.
1: Και το υπόλοιπο κομμάτι της Ευρώπης, όχι μόνο εμάς.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων,
0: πάντως μπαίνουν μέσα, δηλαδή έρχονται, γίνονται ταξιδάκια, απλά τι κάνουν, ζητάνε δηλαδή καλύτερες τιμές.
1: Υπάρχει μια... Εντάξει, τώρα είμαστε προς το τέλος, τελειώνει τώρα το κομμάτι του αλιευτικού τουρισμού. Εγώ η αλήθεια ήθελα να σταματήσω τώρα αυτές τις μέρες, γιατί δεν είχε ενδιαφέρον. Ίσως είναι ο κόσμος, είναι παρτίδες κόσμος που έρχεται και είμαστε γεμάτοι. Έχει παρτίδες που έρχεται κόσμος και δεν υπάρχει ενδιαφέρον με τον αλιευτικό τουρισμό.
0: Γενικά όμως πώς πήγε? Δηλαδή άντε τώρα πες Σεπτέμβριο, έχουμε φτάσει 10 Σεπτεμβρίου. Γενικά πώς πήγε? Δούλεψε ένα διμηνάκι, τρίμηνο?
1: Θα έλεγα ότι δεν ήταν η περσινή σεζόν. Η περσινή σεζόν ήταν πολύ καλύτερη, ναι, από τη φετινή. Είμαστε κάτω σίγουρα ένα 30% από πέρσι.
0: Μάλιστα. Και από ψάρια πώς πάει? Λαγοκέφαλους έχει να ψαρέψουν ή τους πιάσαμε και αυτούς όλους?
1: Εδώ τους έχουμε καθαρίσει. Τους βρίσκουμε με το ζόρι πλέον.
0: Με το ζόρι και η λαγοκέφαλη.
1: Ναι, ναι, γιατί πάμε σε συγκεκριμένο σημείο συνέχεια. Οπότε
0: πάνε και αυτοί, θα μείνουν ούτε λαγοκέφαλους.
1: Καθαρίσαμε τουλάχιστον, έχουμε καθαρίσει την περιοχή μας εδώ πέρα.
0: Εσείς τώρα, για να καταλάβω, έτσι, έχετε το καΐκι, είσαστε ψαράς, για να καταλάβουν και οι ακροατές. Παίρνετε λοιπόν το καλοκαιράκι τους τουρίστες και τους πάτε για ψάρεμα, έτσι. Και τους βάζετε, λες, και λες το τερπνό μετά του ωφελήμου, ψαρέψτε το λαγοκέφαλο. Τους εξηγείτε κιόλας για το λαγοκέφαλο μερικά πράγματα.
1: Όχι, δεν πάμε αποκλειστικά για το λαγοκέφαλο, πάμε για ψάρεμα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα πιάσεις.
0: Ναι.
1: Ψάρεμα.
0: Ναι.
1: Ψάρεμα μπορεί να κάνεις όνειρα το βράδυ πριν ξεκινήσεις να πας στο ψάρεμα. Ότι θα πιάσει αυτό, θα πιάσει εκείνο, και τέλος δεν πιάνει και τίποτα.
0: Ναι, εντάξει. Συμβαίνει και αυτό. Ναι. Αλλά ως επιτοπλίστων όμως, ψαρεύεται και τους λαγοκέφαλους με τους τουρίστες, έτσι.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Λοιπόν, και τελειώνουν δηλαδή και οι λαγοκέφαλοι εδώ πέρα στην πόλη της Ρόδου απ' έξω. Κάπου εδώ κοντά θα τους πηγαίνεις λογικά.
1: Κοντά, ναι, εδώ πέρα κοντά, ναι. Αν θα βγούμε λίγο πιο έξω, αν θα ξεπεράσουμε το Φαλιράκι, γίνεται ένας χαμός.
0: Στο Φαλιράκι γίνεται ο χαμός με τους λαγοκέφαλους?
1: Μετά το Φαλιράκι όλες οι παραλίες είναι φορτωμένες με τέτοια ψάρια.
0: Και οι παραλίες, μάλιστα. Λοιπόν, έχεις ακούσει τίποτα, κάποια επίθεση φέτος από τους λαγοκέφαλους σε κάποιο λουόμενο στη Ρόδο, υπήρξε κάτι, ακούστηκε? Όχι.
1: Είναι παγωμένα, έχει παγώσει, δηλαδή περιμένουν το πιλωτικό το πρόγραμμα αυτό. Μας είπαν ότι από τέλος Σεπτέμβρη θα ξεκινήσει, δεν ξεκίνησε τίποτα, δεν είναι υποδομή, δεν έχουμε δει σημάδια τίποτα.
0: Μιλάμε τώρα για την επιδότηση, έτσι, του λαγοκέφαλου, για να επιδοτηθεί η
1: καταστροφή. Ο κόσμος έχει την εντύπωση ότι το πρόγραμμα μετά από τον τώρα αυτό που είχε γίνει τον προηγούμενο καιρό στα social media και στις τηλεοράσεις, ότι ψαράδες, επιδοτήσεις, αυτά, λαγοκέφαλος, τίποτα.
0: Τόλησε η κυβέρνηση το θέμα, τίποτα. Επιδοτεί η κυβέρνηση το λαγοκέφαλο στα λόγια, στα χαρτιά, έτσι.
1: Τίποτα.
0: Στην πράξη δηλαδή τίποτα, από ό,τι κατάλαβα.
1: Ακριβώς. Οι πληροφορίες λένε ότι θα πάμε για Απρίλιο-Μάιο. Θα ξεκινήσει το πρόγραμμα, ενώ το πρόγραμμα ήταν να ξεκινήσει
0: Σεπτέμβριο.
1: Το περασμένο καλοκαίρι. Δηλαδή το καλοκαίρι αυτό που στις αρχές του καλοκαιριού. Πήρα αναβολή για να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο λόγω του ότι ήταν η σεζόν.
0: Ναι.
1: Τώρα ξαναπάμε πάλι πίσω, πάμε από την αρχή. Προφανώς αυτό που καταλαβαίνω είναι θέλουν να το δώσουν προεκλογικά. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ.
0: Θα ανοίξει δηλαδή πριν τις εκλογές,
1: Ναι, να ανοίξει πριν τις εκλογές. Και καλά πάρτε, τι να πάρουμε.
0: Εντάξει, ας ανοίξει και τότε, ας γίνει και κάτι.
1: Μας θα έχει πάρει ο λαγοκέφαλος εμάς, ούτως ή άλλως.
0: Μάλιστα.
1: Οι ζημιές είναι απεριόριστες. Δεν μπορείς, δηλαδή, αν έχεις δίχτυα σήμερα, δεν μπορείς να περιορίσεις τα δίχτυα σου. Είναι μια περιουσία αυτό που είναι στη θάλασσα μέσα. Κάθε σκάφος για να είναι αρματωμένο, να έχει τα δίχτυα του, αυτό είναι πάνω από 15 χιλιάρικα.
0: Ναι.
1: Και για φαντάσου να τα ρίχνεις τώρα το απόγευμα στη θάλασσα μέσα και την άλλη μέρα το πρωί να τα βγάλεις πάνω και να είναι
0: ξεσκισμένα.
1: Ακριβώς.
0: Τα συνηθισμένα.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Λιμπέρη, άρα λοιπόν δεν έχουμε κάτι νεότερο, δεν επιδοτείτε, δηλαδή δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η διαδικασία και από ό,τι έχετε ακούσει πάει για το Μάρτιο. Ωραία.
1: Ναι.
0: Να είστε καλά, καλημέρα, καλή δουλειά. Σας ευχαριστούμε. Καλά.

0: Είπε λοιπόν η κυβέρνηση, όταν έγινε ο ντόρος με το λαγοκέφαλο, θα επιδοτήσω το λαγοκέφαλο με 5,5 ευρώ το κιλό. Μπράβο από κάτω όλοι, συγχαρητήρια, τέλεια, αυτή είναι η κυβέρνηση, με αντανακλαστικά, ναι, τέλεια, ωραία, πάμε, σωθήκαν οι ψαράδες μας, σωθήκαμε όλοι, θα μας φάνε και οι λαγοκέφαλοι στις θάλασσες, κόπασε ο ντόρος. Μετά η κυβέρνηση έτσι λέει ότι αποφάσισε ότι θα επιδοτηθεί λοιπόν το κιλό, που σημαίνει ότι θα πρέπει το ψάρι, όταν θα το ψαρεύει ο επαγγελματίας ψαράς, να το βάζει σε κατάψυξη, με καταψύκτες να πηγαίνει σε χώρους ψυγείων, από τα ψυγεία να οδηγείται στο ζύγισμα ή αντίστροφα ζύγισμα, κατάψυξη, και μετά την κατάψυξη στο κλίβανο, και ο κλίβανος θα πρέπει να είναι πολύ δυνατός για να μπορέσει να εξαφανίσει πλήρως την τετραδοτοξίνη που έχει κτλ. Κτλ. Για να αποζημιωθούν οι ψαράδες. Όλη με αυτή εδώ η διαδικασία, έτσι, δεν είναι και τόσο απλό. Η κυβέρνηση είπε ναι, θα το επιδοτήσω, θα γίνεται, θα καίγεται και θα γίνεται κάπως έτσι, και θα το αναλάβουν αυτό να το κάνουν οι περιφέρειες. Έριξε λοιπόν τον μπαλάκι έξυπνα και όμορφα στις περιφέρειες. Σου λέει, αυτοί είναι οι υπεύθυνοι τώρα. Αυτοί θα βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά, αυτοί θα εξαφανίζουν τους λαγοκέφαλους από τις θάλασσες, στις περιφέρειες. Έχουμε λοιπόν κοντά μας τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Φιλίμωνα Ζανετίδη, στο οποίο έπεσε το θέμα του λαγοκέφαλου να το διαχειριστεί. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζανετίδη.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Λοΐζο. Καλημέρα στο σταθμό σας και στους ακροατές σας.
0: Πώς θα γίνει τώρα, θα τα καταφέρετε να τους εξαφανίσετε τους λαγοκέφαλους από τις θάλασσες μας? Για πείτε μας τι γίνεται.
1: Λοιπόν, θα σας πω ότι είμαστε κοντά στην υποβολή του σχεδίου που ανταποκρίνεται στην πρόσκληση που έχει εκδώσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το πιλωτικό πρόγραμμα του λαγοκέφαλου.
0: Τι σημαίνει αυτό, λίγο πιο απλά, γιατί σας ακούν οι ψαράδες τώρα και έχουν αναστατωθεί?
1: Να σας πω. Ναι. Σημαίνει λοιπόν ότι είναι ένα ερευνητικό πιλωτικό πρόγραμμα που επιδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και δόθηκε στις περιφέρειες πιλωτικά στην Κρήτη και σε εμάς και στον Νότιο Αιγαίο, που υπάρχουν έτωνα η παρουσία του λαγοκέφαλου.
0: Μεγάλη επιτυχία, είμαστε, γιατί στην αρχή ήταν μόνο για την Κρήτη. Μετά μπήκαμε σωστά, και εμείς μέσα. Σωστά. Μπράβο μας.
1: Σωστά, γιατί έγινε ένας αγώνας σύσσωμοι και οι σύλλογοι και οι κοινοβουλευτικοί μας εκπρόσωποι, αλλά και εμείς σαν περιφέρεια. Mm-hmm. Και τα καταφέραμε, μπήκαμε και εμείς σε αυτό το πρόγραμμα. Εκδόθηκε λοιπόν η πρόσκληση που έχουμε ημερομηνία μέχρι 30 Σεπτεμβρίου να την υποβάλουμε. Υποβάλλουμε την αίτηση ένταξη με το σχέδιο και το τεχνικό δελτίο. Είμαστε όλο αυτό το διάστημα σε συνεννόηση με το ΕΛΚΕΤΕ, διότι θα είναι και το ΕΛΚΕΤΕ, θα συμμετέχει και το ΕΛΚΕΤΕ στην προγραμματική σύμβαση αυτή. Ναι. Περιφέρεια Κρήτης, Περιφέρεια του Αιγαίου και ΕΛΚΕΤΕ, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσιών Ερευνών δηλαδή.
0: Ναι.
1: Προκειμένου να γίνει η θύρευση του λαγοκέφαλου από τους αλληλείς, και θα συλλέγονται, θα ζυγίζονται, όπως είπατε και προηγουμένως, θα αποστέλλονται σε κλιβάνους που είναι πιστοποιημένοι με την ένδειξη τύπου α, προκειμένου να καταστρέφονται, να καίγονται, και οι ψαράδες μας θα επιδοτούνται με το ποσό των 5,33 το κιλό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η διαδικασία. Είμαστε κοντά στην υποβολή της πρότασης ένταξης. Είμαστε σχεδόν καθημερινά, οι υπηρεσίες μας ανταλλάσσουν τηλέφωνα, εκτός από τις τηλεδιασκέψεις που συμμετέχουμε εμείς για την περιφερειάρχη. Είμαστε στο τελευταίο στάδιο υποβολής της πρότασης. Θα περάσει από την Περιφερειακή Επιτροπή των Περιφερειών και της Κρήτης και τη δική μας, προφανώς το επόμενο διάστημα, προκειμένου να εγκριθεί, και θα υποβληθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στην Ειδική Υπηρεσία Διακήρυσης του ΠΑΛΙΘ, του προγράμματος δηλαδή αλλίας, για να εγκριθεί.
0: Ερώτημα.
1: Αυτή είναι η διαδικασία. Το πότε θα ξεκινήσει, ακούστε τώρα, το πότε θα ξεκινήσει δεν έχει αποφασιστεί ακόμα, διότι οι επιστήμονες του ΕΛΚΕΤΕ,
0: ναι,
1: ορίζουν γνωρίζουν τις ημερομηνίες που θέλουν αυτοί, προκειμένου να έχουν τα αποτελέσματα, τα επιστημονικά αποτελέσματα που θέλουν να ερευνήσουν. Θα ενημερώσουμε την ένταξή μας, θα ξέρουμε, θα γνωρίζουμε, θα ενημερώσουμε τους αλλήλους μας για να γνωρίζουν.
0: Μάλιστα. Άρα εμείς είχαμε προηγουμένως συζήτηση με τον αντιπρόεδρο των επαγγελματίων αλλιέων και μας είπε ότι το υπολογίζουν μέχρι το Μάρτιο, δηλαδή, να γίνεται αυτό. Είναι μια σωστή πληροφορία, ισχύει αυτό, δηλαδή ότι υπολογίζεται κατά εκεί?
1: Δεν μπορώ να σας πω κάτι σχετικό. Δεν μπορώ να σας πω, γιατί δεν γνωρίζω του ερκεθέτη πρόταση. Διότι σίγουρα εμείς θέλουμε και οι αλλήλοι να ξεκινήσει άμεσα, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι η επιστήμη έχει τον πρώτο λόγο.
0: Μπορεί δηλαδή να είναι και πιο αργά από τον ερχόμενο Μάρτιο ή και πιο νωρίς.
1: Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να σας πω κάτι σχετικό.
0: Ένα ερώτημα. Την διαδικασία όλη αυτή θα την επιβαρυνθεί η περιφέρεια ή θα δημιουργήσει το κράτος έναν μηχανισμό ο οποίος θα το...
1: Όλα θα τα επιβαρυνθεί το πρόγραμμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
0: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως δεν είναι ένα, δηλαδή δεν είναι μηχανισμός.
1: Έχει δώσει όλα τα λεφτά. Όλα τα λεφτά θα πηγούν από εκεί.
0: Θα δώσει τα χρήματα ουσιαστικά στο κράτος, στο Υπουργείο, στις περιφέρειες.
1: Ποιοι
0: υπάλληλοι, για παράδειγμα, θα ζυγίζουν?
1: Ό,τι είναι επιλέξιμη δαπάνη, θα την πληρώνει το πρόγραμμα.
0: Μάλιστα.
1: Περιφέρειες δεν έχουν ένα, δεν θα πληρώσουν εμείς κάτι, ούτε το ΕΦΚΕΘΕ.
0: Ποιο προσωπικό θα επιβαρυνθεί, για παράδειγμα, με όλη αυτή την ιστορία,
1: αυτό,
0: γιατί δεν είναι κάτι απλό?
1: Μόνο το προσωπικό μας, ναι, μόνο το προσωπικό μας.
0: Άρα το προσωπικό θα είναι της περιφέρειας, έτσι?
1: Φυσικά, της περιφέρειας, και μας έχει ενισχύσει και ο Περιφερειάρχης με προσωπικό, διότι αντιλαμβάνεται την υποστελέχωση και γνωρίζει ο Περιφερειάρχης μας καλύτερα από όλους την υποστελέχωση που έχουν οι υπηρεσίες μας, και μας έχει βοηθήσει σε αυτό.
0: Άστα, γιατί δεν είναι και κάτι απλό όλο αυτό, το να ζυγίζεις, να καίς, να λειτουργείς κλιβάνους και τα λοιπά. Σαν ένα καινούριο σφαγείο θα είναι ουσιαστικά αυτό το πράγμα, έτσι, σε ένα βαθμό.
1: Είναι μια διαδικασία που είναι για πρώτη φορά και είναι περίπλοκη, κύριε Λοΐζο.
0: Βέβαια, έχεις να κάνεις με ψάρια και με τόνους ψαριών, έτσι. Δηλαδή θα σας έρθουν δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες τόνοι στο τέλος. Θα μπουκώσει εκεί πέρα με πράγματα, δηλαδή,
1: Κρήτη,
0: και χαμός.
1: Η Κρήτη είναι ένα νησί. Εμείς είμαστε 52 νησιά. Η προσπάθεια μας, λοιπόν, όλοι, και του Περιφερειάρχη και της πολιτικής και υπηρεσιακής ηγεσίας, είναι να έχουμε όλα τα νησιά να μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, όλοι οι αλλήλοι μας, και το δεν κάνεις.
0: Βέβαια. Σκεφτείτε ότι η Κάλυμνος, για παράδειγμα, έχει τεράστιο πρόβλημα, και εκεί η Κάλυμνος με τους λαγοκέφαλους. Θα πρέπει και από εκεί να έρχονται στη Ρόδο. Πώς το σκέφτεστε, θα γίνουν 2-3 σημεία ανά την περιφέρειά μας, ή θα είναι ένα κεντρικό?
1: Σε 4 σημεία έχουμε σχεδιάσει να γίνεται η υπερσυλλογή.
0: Ποια είναι αυτά?
1: Χωρίς να είναι 100% βέβαιο, είναι στο σχέδιο. Η πρόταση είναι για τη Ρόδο, είναι για την Κάλυμνο, είναι για την Σύρο και είναι και για την Άξο.
0: Μια χαρά. Από τους λειψούς στην Κάλυμνο πώς θα πηγαίνουν, έχετε έτσι?
1: Όλα έχουν με τη συγκοινωνία, όλα έχουν υπολογιστεί.
0: Δηλαδή μέσω συγκοινωνίας θα μπαίνουν σε ψυγεία, σε πάγους, και θα πηγαίνουν κατά κάποιο τρόπο,
1: σε ψυγείο,
0: δηλαδή.
1: Έτσι κι αλλιώς σε ψυγείο θα είναι. Σε ψυγεία θα υπάρχουν μέχρι να φτάσουν στο κλίβανο.
0: Όταν λέτε σημείο περισυλλογή, σημαίνει ότι η Κάλυμνος, για παράδειγμα, θα έχει δικό της κλίβανο, δηλαδή κάπως έτσι το σχεδιάζεται?
1: Όχι, κλίβανο, θα έχει δικό της χώρο αποθήκευσης.
0: Ναι.
1: Και να τα αποθηκεύει.
0: Και ζύγησης προφανώς. Και ζύγησης και καταγραφής.
1: Φυσικά θα είναι εκεί υπάλληλος της περιφέρειάς μας. Προκειμένου να κάνει αυτή τη διαδικασία, να ζυγίζει, να καταγράφει, ή θα είναι μια ειδική πλατφόρμα που έχουμε δημιουργήσει, που θα ανεβαίνει και η φωτογραφία και το όνομα του ψαρά μας και τα κιλά που έχει παραδώσει. Και θα ανεβαίνουν κατευθείαν στο σύστημα που υπάρχει, για να ξέρουμε στο τέλος και να το πληρώσουμε πόσα κιλά έχει θηρέψει.
0: Από ό,τι βλέπουμε, δημιουργείται μια σοβαρή υποδομή και γίνεται μια πολύ σοβαρή δουλειά, έτσι? Μπράβο. Μπράβο. Επίσης.
1: Έχουμε ξεκινήσει από τότε που εκδόθηκε η πρόσκληση. Βέβαια και από πριν είχαμε την προετοιμασία. Προετοιμαζόμαστε, διότι σκεπτόμασταν ότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Δεν είναι κάτι απλό, ούτε εύκολο.
0: Όχι, βέβαια.
1: Και γίνεται δυσκολότερο τώρα με την υποστελέχωση. Εμείς έχουμε μόνο 3 υπαλλήλους ιχθυολόγους στα Δωδεκάνησα και 3 στις Κυκλάδες. Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, τη δυσκολία που έχουμε. Και ο φόρτος εργασίας που θα παίζει στους υπαλλήλους αυτούς.
0: Βέβαια. Και εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω το τελευταίο και σας αποδεσμεύω. Η Κλίβανη πού θα είναι, μπορεί να είναι στην Αθήνα ή στην Κρήτη, ή θα έχουμε στη Ρόδο, θα φτιάξουμε στη Ρόδο Κλίβανο.
1: Όχι, Κλίβανο δεν έχουμε στη Ρόδο. Δεν έχουμε τέτοιον Κλίβανο πιστοποιημένο τύπου Α. Είναι σε 2-3 σημεία της Ελλάδας. Δεν γνωρίζω ακόμα. Έχουμε ζητήσει προσφορές και αναμένουμε.
0: Οι τσιμεντοβιομηχανίες έχουν τέτοιους κλιβάνους, εξ όσων γνωρίζω, αν δεν κάνω λάθος.
1: Κυρία Ελοίζου, ακούστε.
0: Ναι.
1: Εμείς, εάν δεν υπάρχει το επιστοπής από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, δεν θα καταθέσουμε. Δεν θα εγκριθεί. Δεν μπορούμε να
0: το καταλαβαίνω αυτό, βέβαια, εννοείται. Αλλά
1: δεν έχει,
0: αν έχει 2-3 κλιβάνους σε όλη την Ελλάδα και είναι κρατική αυτή εδώ, η κλίβανη είναι του κράτους.
1: Όχι, όχι, όχι. Μπορεί ιδιώτες. Γι' αυτό και ζητάμε προσφορές. Έχουμε ζητήσει προσφορές. Έχουμε προσφορές.
0: Ναι.
1: Και θα τις υποβάλουμε. Έχουμε προσφορές. Έχουμε προσφορές και θα δούμε.
0: Στα νησιά υπάρχει τέτοιο κλίβανο ή θα φεύγουν δηλαδή στην Αθήνα για παράδειγμα για να καταστραφούν τα ψάρια.
1: Αθήνα ή θα πηγαίνουν όπου μας συμφέρει καλύτερα. Αθήνα ή στην Πελοπόννησο ή στην Κρήτη. Δεν ξέρω αν υπάρχει και στην Κρήτη. Νομίζω πως υπάρχει. Λένε ότι υπάρχει. Θα δούμε. Τις πιστοποιήσεις, θα δούμε στο τέλος.
0: Και κάτι επί του πρακτέου, το ποσό συνολικά πόσο είναι?
1: Είναι 1,5 εκατομμύριο, το οποίο, από το οποίο 100.000 παίρνει, περίπου 120.000 παίρνει το ΕΡΚΕΘΕ, θα πάρει το ΕΡΚΕΘΕ.
0: Ναι.
1: Και τα υπόλοιπα το μοιραζόμαστε εξημισίας με την περιφέρεια Κρήτης.
0: Δηλαδή από το 1,5 εκατομμύριο 700.000 δια του 700.000 στην περιφέρειά μας.
1: Περίπου, ναι.
0: Και από τις 700.000 πόσα περίπου θα φτάσουν στους ψαράδες? Γιατί αν πρέπει βάζουμε και τα μεταφορικά μέσα, τους υπαλλήλους και όλα αυτά,
1: δεν είναι πάρα πολλά. Μακάρι, ακούστε κύριε Λοΐζο, θα πω το εξής. Μακάρι να τα απορροφήσουν όλα. Δεν είναι κάτι απλό, σας το λέω. Μακάρι να τα απορροφήσουν όλα και πρόγραμμα να ξαναβγεί. Και μπορεί να ενισχυθεί, να βγει επιπλέον ποσό.
0: Ας δημιουργηθεί η υποδομή, να υπάρχει το σύστημα,
1: ακριβώς,
0: και μετά
1: ακριβώς.
0: Από εκεί και πίσω χρήματα θα ακριβώς. Μπαίνουν και μέσα
1: και
0: δηλαδή.
1: Να ξέρετε ότι είναι πιλωτικό το πρόγραμμα και ερευνητικό. Δεν είναι για να αποζημιώσει τους ψαράδες.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Δεν είναι αποζημίωση.
0: Δημιουργείται μια μηχανή καταστροφής αυτών των ψαριών και από εκεί και πέρα βλέπουμε.
1: Για να δούμε μετά πώς θα κινηθούμε.
0: Κατάλαβα, είναι μια καλή αρχή.
1: Τα σημεία συγκέντρωση των πληθυσμών είναι μια πολύ μεγάλη και επιστημονική δουλειά που θα κάνει το ΕΡΚΕΘΕ και θα έχουμε πολλά αποτελέσματα.
0: Και ψάχνει το ΕΡΚΕΘΕ, μήπως θα μπορούσε και το παραγόμενο, ας το πούμε, δηλαδή το ψάρι, να το κάνει και ψαροτροφή στο τέλος. Αλλά από ό,τι λένε δεν συμφέρει, γιατί είναι πολύ κοστοβόρο το να το αφαιρέσει στο δηλητήριο. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουν.
1: Το έχουν προσπαθήσει στο παρελθόν και είναι ασύμφορο.
0: Είναι
1: ασύμφορο. Αυτό έχουμε ενημερωθεί και εμείς.
0: Ναι, το πιο συμφέρον που έχεις να κάνεις δηλαδή είναι να το καταστρέψεις, αυτό που ωφέλει.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, με κάτι άλλο τι έχουμε να πούμε για την περιοχή μας? Έχουμε κάτι άλλο, κύριε Ζανετίδη? Άσχετο από το Λαγοκέφαλο που θα θέλατε έτσι να πούμε?
1: Όχι, προετοιμαζόμαστε για τα επόμενα προγράμματα, όπως είναι τα σχέδια βελτίωσης του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης, και ασχολούμαστε με τις νέες αρμοδιότητες που μας έχει χωρίσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σχετικά με τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, όπου οι αρμοδιότητες που έχουν πάει, προσέξτε, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ έρχονται σε εμάς. Η ΑΔΕ κρατάει μόνο τις πληρωμές, δηλαδή το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας.
0: Εσείς τι
1: όλα τα στάδια της διαδικασίας της ένταξης των προγραμμάτων, των αιτήσεων που κάνουν οι παραγωγοί μας, ο έλεγχος, η διαδικασία, όλοι θα γίνεται από τις περιφέρειες.
0: Και άλλο βάρος. Αυτό δεν είναι απλό, φαντάζομαι. Αυτό είναι πολύ σοβαρό, έτσι.
1: Με αυτό είχαμε πάρα πολύ σφοδρές αντιδράσεις. Η Ένωση Περιφερειών, ο Περιφερειάρχης μας, καταφέραμε να βγουν αρκετά πράγματα. Με την σφοδρή αντίδραση που ανέταξε ο Βουλή.
0: Είναι μπλέξιμο η ιστορία αυτή. Είναι μπλέξιμο.
1: Και σίγουρα ετοιμάζουμε τώρα την πρόταση, διότι αποδέχθηκε η πολιτεία να μας ενισχύσει με προσωπικό, είτε με προσλήψεις, είτε με τεχνική βοήθεια. Έχουμε ήδη ετοιμάσει το πλάνο μας, τι θα ζητήσουμε, το έχουμε αποστείλει στον πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών, προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες.
0: Τα μέτρα στους αγρότες που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ έχουν

0: μεγάλο απόκτημα. Έτσι, αρκεί να εφαρμοστεί. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο απόκτημα. Αυτό έχω να σχολιάσω.
1: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αντιπεριφερειάρχη.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα και σε εσάς. Αυτά από τον Αντιπεριφερειάρχη πρωτογενού τομέα, τον κύριο Φιλίμωνα Ζανετίδη. Καταλαβαίνουμε από τα συφραζόμενα του ότι γίνεται μια βαριά δουλειά, γιατί καταλαβαίνετε δεν είναι απλά αυτά τα οποία επιβαρύνονται στις περιφέρειες, δηλαδή η καταστροφή του λαγοκέφαλου, η επιδότηση του λαγοκέφαλου στους ψαράδες και οι αρμοδιότητες των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ που περνάνε στην ΑΔΕ και η ΑΔΕ δίνει ένα μεγάλο κομμάτι στις περιφέρειες για να μπορέσει, από ό,τι καταλαβαίνουμε, να ανταπεξέλθει και κρατάει μόνο το κομμάτι των πληρωμών. Δηλαδή τώρα εγκρίσεις και τα λοιπά, γραφειοκρατία και ελέγχους και. Μεταφέρονται αρκετά στις περιφέρειες. Γίνεται λοιπόν μια πολύ σοβαρή και αθόρυβη δουλειά και ευχόμαστε τουλάχιστον στο θέμα του λαγοκέφαλου να τρέξουν το συντομότερο, να πάνε όλα καλά και να αρχίσουν οι αλλοιείς μας να αποζημιώνονται. Πάμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Ο Κόσμος. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε και άλλες ειδησούλες εθνικές και τοπικές.
2: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22-410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Ακού Κόσμος 938.
6: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, ραδιόφωνο Κόσμος στο 93,8 στους δέκτες σας. Μπορείτε να μας ακούτε και από τα κινητά σας και από τα τάμπλετ σας, στη δουλειά σας, στα γραφεία σας, φυσικά δυνατά μέσα στα αυτοκίνητά σας. Μπορείτε να συνδέετε και το Bluetooth σας, το αυτοκινήτου σας, με το κινητό σας. Να το έχετε αποθηκευμένο εκεί στο browser του κινητού σας. Να πατάτε ένα play και να ακούτε στέρεο δυνατά, από όπου και αν είστε, χωρίς γρατζουνιές, χωρίς το αναλογικό σήμα, κατευθείαν ψηφιακό. Λοιπόν, πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά και στις αθηναϊκές εφημερίδες, προτού σας αποχαιρετήσουμε. Να δούμε λίγο την πρώτη εφημερίδα του Κοτάκη, τη Δημοκρατία. Τεράστιο σκάνδαλο με το νέο κτίριο της ΔΥΠΑ είναι το κύριο θέμα της. Φωτογραφικός διαγωνισμός δεκάδων εκατομμυρίων για ένα κουφάρι. Πώς χάνονται τα ιδιοκτησιακά ίχνη της εταιρείας που ανέλαβε το έργο, απένταξη από το Ταμείο Ανάκαμψης, οι φορολογούμενοι θα πληρώσουν το μάρμαρο.

0: Αυτά από την εφημερίδα Δημοκρατία. Και πάμε στην επόμενη, στον Ελεύθερο Τύπο. Αυξήσεις συντάξεων στο δημόσιο με το δώρο των 500 ευρώ. Κύριο θέμα, έξτρα μπόνους για χιλιάδες υπαλλήλους. Νέες αυταπάτες του Τσίπρα για την οικονομία. Οι κινήσεις Μητσοτάκη στην διπλωματική σκακέρα. Συναντήσεις με Μακρόν, το Καστελόριζο και η Σαουδική Αραβία. Τα νέα πράσινο φως από το Παρίσι για την πόντιση του καλωδίου. Το παρασκήνιο της χθεσινής συνάντησης Μακρόν Μητσοτάκη στο Ελίζε. Τα επιχειρήματα της ελληνικής πλευράς και η στάση της γαλλικής. Το ενδεχόμενο της συνάντησης Ερντογάν με τον Γάλλο πρόεδρο στη Νέα Υόρκη. Ενδιαφέρον εξελίξεις. Την Παρασκευή, αύριο ο Πρωθυπουργός θα είναι στο Καστελόριζο. Από τη Γαλλία στο Καστελόριζο. Και θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η επίσκεψή του εκεί, η οποία πραγματοποιείται σε κλίμα έντασης μεταξύ των Τουρκών. Μεταξύ τους δηλαδή, βράζουν στο ζυμί τους οι Τούρκοι. Τα κανάλια τους και η πολιτική τους όλη την ώρα ασχολούνται με την Ελλάδα και βρίζουν, ας το πούμε, τον Μητσοτάκη. Ακούνε Μητσοτάκης στην Τουρκία και βγάζουν σπυράκια και οι πολιτικοί τους και τα κανάλια τους και τα μέσα ενημέρωσης τους. Και το φοβερό είναι ότι βγάζουν σπυράκια και οι δικοί μας εδώ πέρα, δηλαδή σαν τους δικούς μας εδώ, είναι, δεν μπορώ να καταλάβω πώς ταυτίζονται. Υπάρχουν πολλοί Έλληνες αντιπολίτευσης που βγάζουν σπυράκια όταν ακούνε Μητσοτάκης και το ίδιο συμβαίνει ακριβώς και στην Τουρκία. Πώς εξηγείτε τώρα αυτό, δεν μπορώ να το καταλάβω. Εσείς πώς το εξηγείτε? Είναι οι Τούρκοι του εξωτερικού και έχουμε και τους Τούρκους του εσωτερικού. Αμετανόητος για τη συμφωνία των Πρεσπών, ο αλυτρωτισμός μετακόμισε στο έδαφος μας, αλλά ίχνος αυτοκριτικής από την εστία. Ο Άλεξης Τσίπρας επιμένει, ενώ οι αυτονομιστές των Σκοπίων προκαλούν με συνθήματα του τύπου «Φύγετε Έλληνες». Τέλος πάντων, πάμε στην επόμενη. Φεύγουμε από την εστία, πάμε στην Εσπρέσο. Ο Μαζό νεκρός σε 60 σεκόντ. Ανατριχύλα με πολλά γιατί. Έφυγε από ανακοπή. Από την ιδιωτική κλινική για προγραμματισμένη θεραπεία αντιγύρανσης στα ουρλιαχτά των σιρήνων του ΕΚΑΒ προς το νοσοκομείο Ελπής. Η εφημερίδα των συντακτών, επανιδρύουμε την προοδευτική παράταξη. Συνέντευξη Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ. Σοκ με τον ευνίδιο θάνατο, υποψίες για τις συνθήκες του Μαζονάκη. Λέγανε ότι, λένε ρε παιδί μου, ότι είναι γκαντέμις ο Μητσοτάκης, αλλά δεν ξέρω, μήπως ο Τσίπρας είναι πιο γκαντέμις. Καθημερινή, τα μυστικά της εξόδου από το ΣΥΤΙ στην Αθήνα. Διεθνή φαντς δισεκατομμυρίων επιλέγουν την Ελλάδα αντί του Λονδίνου. Μητσοτάκης Μακρόν με τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη. Έρε δόξης η Ελλάδα. Τα ξανά δα αυτά εδώ η χώρα μας, ρε παιδιά. Κάποτε, δεν ξέρω, ήμασταν ο περίγελος παγκοσμίως πριν 10 χρόνια. Και τώρα βλέπεις, και τώρα βλέπεις με τι σεβασμό στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν τη χώρα μας και τον πρωθυπουργό μας. Τον οποίο εδώ πέρα βέβαια στην Ελλάδα δεν τον σέβονται οι Έλληνες περισσότεροι. το θεωρούν γάγκρενα και καρκίνωμα και θέλουν να απαλλαγούν από αυτόν, γιατί πιστεύουν ότι είναι δολοφόνος, παιδεραστής, λαθρέμπορος και τέτοια. Και όλα αυτά χωρίς στοιχεία, αποδείξεις, μόνο θεωρίες συνωμοσίας. Θέλουν πίσω αυτόν τον μνημονιοσκίστη, τον Αλέξη Τσίπρα. Μόνο που τελικά αποδείχθηκε ότι ο μνημονιοσκίστης δεν ήταν ο Τσίπρας, αλλά ήταν ο Μητσοτάκης, ο οποίος πήρε μια Ελλάδα με capital controls και κατάφερε όχι μόνο να ασκήσει τα μνημόνια. Δεν ήταν και εύκολο όλο αυτό, μην νομίζετε. Δηλαδή, εγώ αφιβάλλω, αν δεν ήταν ο Μητσοτάκης, μπορεί να ήμασταν τώρα στο 5ο μνημόνιο, στο 6ο μνημόνιο. Γιατί τα μνημόνια ξεκίνησαν ότι θα είναι ένα και τέλος. Μετά το δεύτερο μνημόνιο δεν ολοκληρώθηκε, έγινε τρίτο μνημόνιο. Αν ερχόταν κανένας παλαβός ή αν έρθηκε κανένας παλαβός και πει ότι ξέρεις κάτι, εγώ δεν τηρώ τη δημοσιονομική πολιτική, ή του φύγει το τιμόνι από το χέρι και φύγουμε πάλι προς τα χωράφια, προς τα αχαρτογράφητα νερά, μην νομίζετε ότι τα πράγματα θα είναι απλά. Θα μπει στο τέταρτο μνημόνιο χωρίς να το καταλάβει η χώρα. Μητσοτάκη θα λέτε και θα κλαίτε μετά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι τελικά τα μνημόνια τα άσκησε ο Μητσοτάκης. Και ξέρετε πώς τα έσκησε? Τοποθετώντας τον Πιερακάκη στο Eurogroup, στην προεδρία του Eurogroup. Αυτό θα πει ότι τελείωσε τα μνημόνια και άλλαξε σελίδα η χώρα. Και τα αποτελέσματα τώρα πια είναι ορατά. Μπορεί να μην είναι ορατά στην τσέπη του καθενός μας και να πληρώνουμε φόρους, εννοείται, το συζητάμε. Και θα πληρώνουμε, γιατί κάποιοι πριν από μας έκαναν άλλες πολιτικές. Θα πληρώνουμε για να μην τα βρούνε μπροστά τους τα παιδιά μας. Αλλά τουλάχιστον ζούμε σε μια αξιοπρεπή χώρα, η οποία έχει μέλλον και προοπτική. Η κόντρα, μοναδικός στόχος, η ήττα του Μητσοτάκη. Να, ορίστε. Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε τις στρατηγικές προτεραιότητες του. Κόντρα, σιριζέικη εφημερίδα, κουρίς τώρα από πίσω. Πού να ξέρετε τώρα κι εσείς. Δεν απέκλεισε τις προσφυγίες σε δεύτερες κάλπες αν δεν υπάρχει αυτοδύναμη πλειοψηφία. Ο Τσίπρας ονειρεύεται να ξανακυβερνήσει τη χώρα. Το ποντίκι, σχέδιο δεκαετίας από τον Τσίπρα. Τι είπε για ενεργεία βουλευτές, ψηφοδέλτια και διαφάνεια στα οικονομικά της Έλλας. Θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα για σχηματισμό κυβέρνησης αν λάβουμε την εντολή. Φανταστείτε κυβέρνηση Τσίπρα, Βελόπουλου, Κωνσταντοπούλου, Καριστιανού και Ανδρουλάκη. Δεν θέλω να το σκέφτομαι. Star Press. Θεραπεία νεότητας τον σκότωσε. Ρίζοσπάστης. Πρώτο κουδούνι με αγώνα για τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών. Με μεγάλα προβλήματα και ελλείψεις ξεκινά άλλη μια σχολική χρονιά. Ο λόγος. Μαμούθ φορολογική απάτη. Η political. Ασκήσεις πολέμου από τους Τούρκους. Νέα τρικυμία στο Αιγαίο. Δείχνουν χάρτες με τα νησιά που θα καταλάβει ο τουρκικός στρατός. Εάν η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά ύδατα στα 12 μίλια, αυτό θα είναι αιτία πολέμου, απειλή η Άγκυρα. Ο Τσίπρας χθες λέει ότι όταν θα έρθει αυτός και γίνει πρωθυπουργός, θα επεκτείνει τα 12 μίλια. Και αυτό το υποσχέθηκε. Ρεσιτάλ τοξικότητας από το αγαπημένο παιδί της διαπλοκής, τον Αλέξη Τσίπρα. Υποκρισία Τσίπρα και η λογοτομή της μνήμης. Τσιμουδιά για το που βρίσκει τα λεφτά η Έλλας. Άνοιξε θέμα φορολόγησης των καταθέσεων. Μπακαλίστηκα μαθηματικά για πατριωτική εισφορά. Καρφιά για το Πασόκ του Ανδρουλάκη. Απαξία για πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Η Voice, ο Μαρινάκης φέρνει στον Ολυμπιακό τον Αλγουαθίλ. Σαμαράς έπιασε τη Χρυσή Αυγή, όχι άλλο κάρβουνο. Επί Πρωθυπουργίας του, η δικαιοσύνη και η αστυνομία έκαναν τη δουλειά τους. Κύριε Σμυρλή, αφήστε τις ανοησίες, δεν τους συνέλαβε η Νέα Δημοκρατία. Λάθος μεγάλο ήταν ο τρόπος που χειρίστηκε ο Σαμαράς την Χρυσή Αυγή. Θυμόμαστε ότι όταν ήταν στην Αμερική, ο Σαμαράς, οι εισαγγελείς που εξέταζαν τους χρυσαυγίτες τους άφησαν ελεύθερους με περιοριστικούς όρους όταν τους είχαν συλλάβει μετά τη δολοφονία του Ρουπακιά, και μετά κυκλοφόρησαν φήμες ότι πήρε τηλέφωνο και έβριζε από την Αμερική ο Σαμαράς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, και όταν ήρθε πίσω από την Αμερική επανεξετάστηκε η απόφαση των εισαγγελέων και τελικά προφυλακίστηκαν. Και από τότε δημιουργήθηκε ένα πολύ μεγάλο πλήγμα στην αξιοπιστία της ελληνικής δικαιοσύνης για τον τρόπο που χειρίστηκε την Χρυσή Αυγή. Και το αποτέλεσμα θα το δουν τώρα. Το βλέπουν τώρα. Διότι δημιουργήθηκε ένας μύθος γύρω από τον Κασιδιάρη, ο οποίος του δίνει φτερά και αέρα στα πανιά του. Και να σας πω και κάτι. Ο Κασιδιάρης είναι ένας ισχυρός πολιτικός παίκτης της χώρας. Διότι και μόνο που ανέφερε στις προηγούμενες εκλογές το όνομα Σπαρτιάτες, αυτοί μπήκαν στη Βουλή. Σκεφτείτε τώρα που αποφυλακίζεται και θέλει να επιστρέψει με κάποιους τρόπους, θα δούμε με ποιους, στα πολιτικά πράγματα της χώρας, το τι έχει να γίνει. Αλλά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να τον φοβάται η Δημοκρατία ή η Νέα Δημοκρατία. Σε τι διαφέρει ο Κασιδιάρης από την Κωνσταντοπούλου και την υπόλοιπη αντιπολίτευση? Δεν κατάλαβα. Σε τι διαφέρει? Το ίδιο πράγμα είναι. Οι ίδιες απόψεις έχουν, σε όλα συμφωνούν, τουλάχιστον στα αντιπολιτευόμενα με τη Νέα Δημοκρατία. Και να σας πω και κάτι, τον αντιγράφουν και όλα στον Κασιδιάρη, η αντιπολίτευση της χώρας. Αυτή που θα έπρεπε να φοβάται τον Κασιδιάρη δεν είναι η κυβέρνηση, δεν είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι η αντιπολίτευση. Γιατί αν ο Κασιδιάρης έκανε κόμμα, τον άφηναν να κάνει κόμμα και κατέβαινε στις εκλογές, από τα 8 κόμματα που θα έμπαιναν, που θα μπουν στη Βουλή, θα μπαίναν το πολύ 3-4, το πολύ. Τα υπόλοιπα θα τα απορροφούσε ο Κασιδιάρης. Και έχει δείξει ο ελληνικός λαός ότι δεν είναι ανόητος όταν κλήθηκε να ψηφίσει τότε, μετά την αντίδραση και αφού είδε τι συνέβη με τα μνημόνια κτλ. Κτλ. Άφησε εκτός Βουλής τη Χρυσή Αυγή. Οπότε λοιπόν, αν ο ελληνικός λαός θέλει να κάνει και κυβέρνηση τη Χρυσή Αυγή μία μέρα και τον Κασιδιάρη πρωθυπουργό, γιατί να του το απαγορεύσει ο νόμος, λέω εγώ τώρα. Αν ο ελληνικός θέλει Κασιδιάρη πρωθυπουργό και έχουμε δημοκρατία στη χώρα, ας πάρει Κασιδιάρη πρωθυπουργό. Αν ο ελληνικός λαός θέλει να αυτοκτονήσει, έχει το δικαίωμα να αυτοκτονήσει. Έτσι δεν είναι? Γιατί όχι? Ποτέ δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή. Προς όφελος της κυβέρνησης είναι να αφήσει τον Κασιδιάρη να πολιτευτεί και πάλι. Θα δείτε πού θα πάει η αντιπολίτευση. Θα δείτε πού θα πάνε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και επίσης, δεν ξέρω τώρα αν θα μπορούσε αυτό να μαζευτεί, που δεν μαζεύεται, γιατί έχει καταδικαστεί 2 φορές η Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση και έχει τελεσιδικήσει, αλλά θα δείξει και η χώρα ότι δεν φοβάται, και ότι δεν φοβάται η δημοκρατία κανέναν. Εδώ η Γερμανία και έχει τους νεοναζί αυτή τη στιγμή πρώτο κόμμα εκεί που τους έχει. Γιατί? Λόγω λαθρομετανάστευσης και λόγω της πολιτικής της με τη Ρωσία, που θέλει να πάει σε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο με τη Ρωσία η Γερμανία. Και οι Γερμανοί πολίτες επιλέγουν κόμμα της ακροδεξιάς που είναι εναντίον αυτών των δύο. Αυτό που θα έπρεπε στην Ελλάδα να γίνει κάποια στιγμή επιτέλους ήταν ένα σώμα δίωξης της παραπληροφόρησης. Αυτό χρειάζεται η χώρα. Να καταπολεμηθεί η παραπληροφόρηση για να θωρακιστεί η δημοκρατία. Διότι ένα παραπληροφορημένο εκλογικό σώμα είναι υποχείριο αυτών των κύκλων που στοχεύουν στην υφαρπαγή της ψήφου του μέσω διάδοσης προπαγάνδας. Αυτό πρέπει να ρυθμίσει μια δημοκρατία. Να μην μπορεί δηλαδή ελεύθερα ο καθένας να παραπληροφορεί την κοινωνία και τον κόσμο. Και ειδικά τα κόμματα. Δεν μπορεί τώρα να βγαίνει η Κωνσταντοπούλου στη Βουλή και να λέει ότι είσαστε δολοφόνος και δολοφόνοι όλοι οι γαλάζιοι βουλευτές. Χωρίς, δηλαδή, αυτά τα πράγματα χωρίς καμία επίπτωση για την ίδια και για το κόμμα της. Δεν μπορεί να βγαίνουν εφημερίδες, κανάλια, δημοσιογράφοι, πολιτική αντιπολίτευση να λένε τώρα το Μητσοτάκη ότι είναι παιδεραστής και διάφορα άλλα, το τι λέει ο καθένας για τον καθένα και να μην έχει καμία επίπτωση. Και ο νόμος να προβλέπει ότι κάνε μήνυση, μετά από 3 χρόνια θα γίνει το πρώτο δικαστήριο, από το πρώτο θα πάρεις αναβολές, θα τρέχεις 10 χρόνια στα δικαστήρια για να αποφασίσει στην τελική το δικαστήριο να τον καταδικάσει σε 3 μήνες με αναστολή. Και να μην έχει καμία επίπτωση άλλη. Δηλαδή αυτά τα πράγματα κάποια στιγμή πρέπει να ρυθμιστούν στην Ελλάδα. Και δεν θα είναι αυτό κατά της ελευθεροτυπίας ή της ελευθερίας του λόγου, αλλά θα είναι υπέρ της προστασίας του λόγου και της δημοκρατίας και της ενημέρωσης. Ψηλά γράμματα για το Μητσοτάκη αυτά. Δεν έχει φτάσει ακόμα εκεί το επίπεδο της μεταρρύθμισης στη χώρα. Έχει ακόμα πολύ δρόμο η χώρα μας για να γίνει μια σωστή δημοκρατία. Ο Εθνικός Κήρυκας Νέα Ιερσέη αποχαιρέτησε τον νέο Αρχιεπίσκοπο Καναδά Απόστολο, ο Κυβωτός της Ορθοδοξίας, Συναξάρι Αγίου Ανδρός, ο Γέρα Αλέξιος Ξενοφοντινός, για το μακαριστό χαρισματικό Μητροπολίτη Τρίκης και Σταγόν Κύρο Διόνυσο. Η απογευματινή τελειώσαμε εδώ. Μαζονάκης νούμερο 1 θέμα. Η ελεύθερη ώρα, χάος και εμφύλιος, προφητεία του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτη για το 2027. Λοιπόν, η ναυτεμπορική τέλος, μαγνήτης hedge funds η Αθήνα. Chris Rokos και Millennium έρχονται στην Ελλάδα, ενισχύεται η JP Morgan. Η σκητάλη στον Τέρι Χατζιωάννου. Από μένα, γεια σας, να είστε όλοι καλά και να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 7.
1: Κόσμος 938.
2: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
3: Παιδό το πώς?
2: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
3: Το φροντιστήριο της γειτονιάς?
2: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
3: Κέντρο ξένων γλωσσών.
2: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
3: Μα πού είναι όλα αυτά?
2: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
3: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο?
2: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
4: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
5: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ιταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
8: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
9: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2x1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
10: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
11: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
12: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
13: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
14: Κρέμα γάλακτος Άρλα Προ, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
15: Βιτάμ Σόφτ, 2 κιλά, μόνο 6,75.
16: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
17: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
18: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
19: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
20: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίο δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
21: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
22: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
23: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
1: Ακού Κόσμος 938.
24: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
25: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα είναι 9 του Σεπτέμβρη και όπως σας έλεγα, σωστά το εκτίμησα, μάλλον σωστά θυμόμουν δηλαδή, ότι είναι η παραμονή της Εβραϊκής Πρωτοχρονιάς. Λοιπόν, ακούστε τώρα, για να τα μαθαίνουμε κι εμείς, το λέω και για τους επαγγελματίες, η Εβραϊκή Πρωτοχρονιά γνωστή ως Ρος Ασανά. Δηλαδή σημαίνει κεφαλή του χρόνου στα εβραϊκά. Γιορτάζεται φέτος από τη Δύση του Ηλίου την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου έως το βράδυ της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Πώς θα καταφέρουν οι Εβραίοι, 2 μέρες το γιορτάζουν δηλαδή. 2 μέρες πρωτοχρονιά έχουν. Σηματοδοτεί την έναρξη του έτους 5787. Εβραϊκό έτος. Είναι ανάποδα η γραφή. Μην νομίζεις. Έτσι ήταν και η γραφή κατά τα Βυζαντινά χρόνια, έτσι γράφονται για να τα καταλάβεις και αυτά. Έτσι, τζάπα μάθημα σου κάνω, όταν μετράς δηλαδή τη χρονολογία των εκκλησιών. Αυτή είναι η διαδικασία. Λοιπόν, κεφαλή του χρόνου στα εβραϊκά είναι διήμερη γιορτή που ξεκινάει πάντα με τη Δύση του Ηλίου, καθώς το εβραϊκό ημερολόγιο η μέρα αρχίζει από το προηγούμενο βράδυ. Αποτελεί περίοδο πνευματικής περισυλλογής, προσευχής και μετάνοιας. Και έθιμα και παραδόσεις. Το σοφάρ είναι ο ήχος που ακούγεται στις συναγωγές, είναι ένα κέρατο κρυαριού, το θυμάμαι τα παιδικά μου χρόνια να τα ακούω πραγματικά, στη συναγωγή δηλαδή, όταν επισκεπτόμουν την Καχά Σαλόμ, είναι, άκουσες το εβραϊκό, προφορά, τι λες τώρα, λοιπόν, στην Επισονική πόλη. Τρώνε μήλα βουτυγμένα σε μέλι και ειδικό ψωμί για να είναι γλυκό και ευλογημένο το νέο έτος και ο κόσμος εύχεται σανά το βά, δηλαδή καλή χρονιά όπως εγγράφεται στο βιβλίο της ζωής. Οπότε σανά το βά, Ρος Ασανά δηλαδή, θα γεμίσουμε 2 ημέρες από Εβραίους, διότι βλέπω ότι και η Αρκία χθες είχε αρκετά δρομολόγια προς την Ρόδο, οπότε θα έχουμε μια κινητικότητα. Η αλήθεια είναι ότι είναι απαιτητικοί πελάτες, είναι σαν τους Τούρκους δηλαδή και οι Εβραίοι, μοιάζουν πολύ όπως είμαστε εμείς. Βεβαίως εμείς σε ό,τι έχει να κάνει με την καθαριότητα είμαστε λίγο πιο διαφορετικοί. Αυτοί μπορεί να τρώνε ψάρια, φεύγουν και τραπεζομάντιλα, γίνεται να πρέπει να πετάξει μετά το τραπέζι για να το καθαρίσεις. Αλλά τέλος πάντων αφήνουν χρήματα στην αγορά, είναι μια πραγματικότητα και βεβαίως σώσαν και αυτή την παρτίδα, έστω την λίγη, γιατί είχαμε και τον πόλεμο ξεκινώντας. Πάμε να σώσουμε και τη χώρα τώρα με την ασπίδα του Αχιλλέα και τα σχετικά. Και μαζί με τους Τούρκους έσωσαν φέτος την σεζόν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, έλα, πάμε. Πάμε, τι περιμένεις δηλαδή. Τι με βλέπεις με αυτό το πνεύμα το συλλογιστικό. Σκέφτεσαι αριθμούς για μετά. Πάμε λοιπόν, πάμε στον τέος δήμαρχο Καλλίμνου, τον Δημήτρη Διακομιχάλη, γιατί έχουμε 2 δεδομένα. Νομίζω ότι αυτές τις μέρες ήταν προγραμματισμένη η Γενική Συνέλευση για την ΑΝΕΚ, γιατί ακόμη είμαστε σε μια, και είμαστε σε μια απίστευτη αγωνία. Είμαστε σε αγωνία γιατί προσπαθούμε να καταλάβουμε τι γίνεται με την ΑΝΕΚ και τι γίνεται με όλα αυτά τα οποία έχουν υποθεί, με τις εξαγγελίες, με τις δεσμεύσεις, με τον Υπουργό, τον κύριο Κικίλια, να λέει ξεκινάμε, με το λύνουμε κάβους, δεν λύνουμε κάβους, κρατάμε το προσωπικό, όλα αυτά τα θέματα, να καταλάβουν που βρίσκεται το θέμα της ΑΝΕΚ, γιατί προσφάτως με αφορμή την αστυπάλεια το συζητούσαμε με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάνο Κόσολα, ότι εντός των ημερών ήταν η δέσμευση του Υπουργείου, λύνει κάβους και η ΑΝΕΚ. Γίνεται, πού είναι το καράβι, τι γίνεται στην εταιρεία. Λοιπόν, Δημήτρης Διακομιχάλης, ο τέος δήμαρχος Καλλίμνου, στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα δήμαρχε.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηάννου, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Και τους τηλεθεατές, γιατί εμείς έχουμε το δίκτυο όπως καταλαβαίνετε, το ξέρετε πολύ καλά, έχουμε το πλεονέκτημα. Είμαστε προνομιούχοι εμείς, προνομιούχοι. Έτσι να τα λέμε αυτά.
1: Από καρδιάς.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται. Πού βρίσκεται η υπόθεση ΑΝΕΚ?
1: Κύριε Χατζηάννου, ακούστε, είναι ένας τραγέλαφος. Οι άνθρωποι πρέπει να παραιτηθούν που διοικούν την εταιρεία και την κύρια ευθύνη την έχει ο κύριος Μαστροκούκος. Mm-hmm. Είναι ντροπή 8 μήνες τώρα να βρίσκεται το Καλλίμνος στην Δραπετσόνα, προκειμένου να περάσει την πενταετή συντήρηση και να πάρει τα πιστοποιητικά αξιοπλοείας και να μην καταφέρνουν οι άχρηστοι, προσέξτε, λέω σκληρές κουβέντες.
0: Βαριές κουβέντες λέτε.
1: Πολύ βαριές κουβέντες. Εγώ εδώ και μέρες ζητώ την παρέτησή τους, διότι έχουν απαξιώσει την εταιρεία, πιο κάτω δεν πάει η εταιρεία. Και το καράβι δεν ξέρει κανείς πότε θα έρθει. Ούτε το κάλυμνος, ούτε το καινούριο σκάφος. Μολονότι πήραν και 500.000 με αύξηση του μετοικού κεφαλαίου από τον Μάρτη του 25, 1,5 χρόνο τώρα, όταν το υπολοιπόμενο ποσό αυτό που αφήσαμε εμείς για να τέλειωνε το καινούριο σκάφος ήταν 237.000, με ανάλυση που χρεωστούσαμε και τι έπρεπε να αποπληρώσουμε. Mm-hmm. Το καράβι λοιπόν δεν ξέρουμε μετά από 8 μήνες πότε θα επιστρέψει στην Κάλυμνο. Και ήταν ντροπή για το Μαστροκούκο, διότι λέει μονίμως ψέματα και παρασύρει και υπουργούς, διότι βρέθηκε δίπλα στον Κικίλια και λέει «Η Κάδη Λίνων». Ήταν θέμα ημερών και έκτοτε έχουν περάσει 2 μήνες. Δηλαδή αυτό είναι ένα ρεζιλίκι άνευ προηγουμένου. Και μα δεν είναι μόνο αυτό. Βγάζουν πρόσκληση.
0: Ναι, ναι. Πριν πάμε σε αυτό, εξηγήστε μου γιατί τον Ισοσκάλινος παραμένει έτσι στην δεξαμενή. Δεν υπήρχαν τα χρήματα για να καταβληθούν προκειμένου να πάρει τα πιστοποιητικά. Τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Ακούστε. Καταρχήν, εγώ έχω πει και συγγνώμη για τη φρασιολογία μου. Έχω πει δημόσια ότι έχουν πάρει ένα σκασμό εκατομμύρια από την 1η-1η του 2024 μέχρι 31-12 του 25 που το καράβι ήταν σε λειτουργία. 7 εκατομμύρια έχουν εισπράξει. Είναι αδιανόητο να μην λένε που έχουν πάει τα χρήματα. Τους προκαλώ δημόσια.
0: Ναι, αλλά τα χρέη πόσα ήταν? Δηλαδή εννοώ ότι...
1: 2.700.
0: Άρα λέτε ότι υπήρχαν τα περιθώρια και να βγάλουν τη μισθοδοσία και να κινηθούν.
1: Ποια μισθοδοσία? Το καράβι έπρεπε η περίοδος αυτή μετά τη σύμβαση που είχαμε υπογράψει εμείς, mm-hmm, εγώ με τον κύριο Θανάση και τον κύριο Παπά, τον οποίο να ευχαριστήσω και δημόσια, γιατί τα πράγματα πρέπει να λέγονται σωστά. Όταν ήταν υφυπουργός, εισέπραξαν μόνο από αυτή τη σύμβαση, που την οποία ήταν η τελευταία που υπογράψαμε εμείς, 3,5 εκατομμύρια. Και βέβαια μετά δόθηκαν και έγιναν και οι άλλες συμβάσεις, το σύνολο των χρημάτων 1:1 ευρώ, τα οποία τα γνωρίζουμε και τα ξέρουμε, γιατί είναι αποτέλεσμα αποφάσεων, συμβάσεων που υπέγραψε, είναι 7 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τις 500.000 την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Όμως είναι πανάσχετοι οι άνθρωποι. Είναι δυνατόν εμείς, η Δημοτική Αρχή, η εκάστοτε Δημοτική Αρχή που έχει την ευθύνη λειτουργίας της ΑΝΕΚ, να δουλεύει χωρίς τεχνικό σύμβουλο? Γιατί, κύριε Χατζιωάννου, εμείς παρά τα δύο ναυτικά ατυχήματα καταφέραμε και κρατούσαμε όρθια την εταιρεία, μπορείτε να μου το πείτε? Είχαμε ανθρώπους ειδικούς οι οποίοι γνωρίζουν τα του Πειραιά. Εμείς είχαμε τεχνικό σύμβουλο, ναυπηγό μηχανικό. Ο άνθρωπος του λιμανιού τον είχε τον προσέλαβα το 11 εγώ, mm-hmm, τον κράτησε ο κύριος Γαλουδής, τον ξαναβρήκα εγώ. Αλλά οι κύριοι της σημερινής διοίκησης δεν γουστάριζαν και τον απέλησαν. Ας έπαιρναν κάποιον άλλο.
0: Άρα το θέμα έχει να κάνει με το τεχνικό σύμβουλο, αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
1: Όχι, οι άνθρωποι, το θέμα έχει να κάνει με το ότι δεν ξέρουν να διαχειριστούν τέτοια ζητήματα όπως είναι αυτά οι επιθεωρήσεις, άπτονται πολλών θεμάτων που παίρνουν στη μέση μετά οι επιθεωρητές, mm-hmm, του Υπουργείου και θέλουν να δουν. Όταν το καράβι δουλεύει, παραδείγματος χάρη το λέω απλά, με αυτές τις στροφές.
0: Άρα λέτε ότι ενδεχομένως είναι τεχνικό το θέμα, δηλαδή
1: τεχνικό,
0: ότι δεν υπήρχε
1: εκείνος ο ειδικός. Είναι καθαρά τεχνικό το θέμα.
0: Είναι τεχνικό, γι' αυτό δεν περνάει.
1: Είναι τεχνικό και γι' αυτό δεν μπορούν να πάρουν το OK από την επιθεώρηση εμπορικών πλοίων να μπει το καράβι να επιστρέψει και να πάρουν τα πιστοποιητικά αξιοπλοεία.
0: Εγώ να καταλάβω το εξής. Το κόστος της πρόσληψης ή των χρημάτων του τεχνικού συμβούλου πόσο είναι και είναι αδύνατο να πάρουν?
1: Εμείς του δίναμε 2.000 το μήνα.
0: Άρα είναι αστείο ποσό.
1: κύριε Χατζηιωάννου, όταν έχεις έναν αντιπρόεδρο και τον κατονομάζει τον κύριο Λελέκη, ένας πανάσχετος άνθρωπος, ο οποίος το παίζει, ένας πηγός, το παίζει, πολιτικός, μηχανικός, γιατρός κλπ. Και διευθύνει μαζί με τον Μαραγκό, τον Δημήτρη, τον οδοντίατρο, την εταιρεία χωρίς να έχουν τεχνικούς συμβούλους δίπλα τους. Και ο κύριος Μαστροκούκος φρόντισε να είναι και απ' έξω από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ξέρετε, από τον αείμνηστο Μιχάλη Ζαΐρη, που ήταν ο ιδρυτής εταιρείας, ο εκάστοτε δήμαρχος, για λόγους συνευθύνης, γιατί αυτός έχει την τελική ευθύνη λειτουργίας της εταιρείας, ο εκάστοτε δήμος, ο εκάστοτε δήμαρχος, συμμετείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο. Εγώ υπήρξα στο Διοικητικό Συμβούλιο 4 τετραετίες. Γιατί ήμουν, αν θέλετε, ο άνθρωπος που έφερε το μεγάλο βάρος της ευθύνης για τη λειτουργία της εταιρείας. Το ίδιο ο Μιχάλης Ζαΐρης, το ίδιο ο κύριος Γαλουζής. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι την είδαν την ζωή τους λάθος και το θέμα είναι ότι οι δαπάνες είναι τεράστιες. Ξέρεις, αυτό, ξέρετε κύριε Χατζηιωάννου, αυτό το οχτάμινο που ο κάθε αραχτός στην τραπεζόνη το καράβι, μόνο το κόστος του προσωπικού που υπάρχει ξεπέρασε τις 300.000 ευρώ. Ποιος θα απολογηθεί για αυτά? Και έρχομαι στο διατάφτα.
0: Να σας ρωτήσω, Δήμαρχε, επειδή δεν θυμάμαι ακριβώς, τι επαγγέλνει ο κύριος Λελέκης? Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν χρειάζεται κανείς να έχει ειδικότητα. Εάν ακολουθήσει την νόμιμη διαδικασία, η οποία είναι αυτή που τρέχει.
1: Εάν είχε δίπλα του, ακούστε,
0: τεχνικό σύμβολο, δεν χρειάζεται κανείς να είναι. Είναι πολιτικός προϊστάμενος κάποιος άνθρωπος.
1: Εγώ είμαι πολιτικός μηχανικός.
0: Ναι.
1: Κουβαλάω το μέσο μυαλό.
0: Okay. Όμως, ο κύριος Λελέκης τι επάγγελμα κάνει, αλλά ό,τι και επάγγελμα να κάνει, εάν ακολουθήσει αυτό,
1: λέμε,
0: το οποίο
1: αυτό
0: προβλέπετε,
1: λέμε,
0: δεν θα έχει θέμα.
1: Αυτό λέμε, ότι έπρεπε να είχαν δίπλα τους ένα-δύο ανθρώπους που γνωρίζουν τα των καραβιών, προκειμένου να τους συμβουλεύουν και να κάνουν τα πρέποντα,
0: μάλιστα,
1: τα σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτό όμως είναι το ένα ζήτημα. Το δεύτερο, ξέρετε ποιο είναι? Ότι την ευθύνη την έχει ο κύριος Μαστροκούκος, ο οποίος η εκάστοτε διοίκηση ουσιαστικά βγαίνει με βάση τις επιλογές του εκάστοτε δημάρχου.
0: Σωστά.
1: Ο κύριος Μαστροκούκος φρόντισε να είναι έξω από το Διοικητικό Συμβούλιο, έξω από το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να μην έχει ευθύνες, διότι η ιστορία θα φάει στον εισαγγελέα. Το λέω δημόσια να καταγραφεί.
0: Καλά, προφανώς εννοείται ευθύνη σε σχέση με τη διαχείριση. Γιατί την πολιτική ευθύνη την έχει πάντα ο Δήμος.
1: Αναφορικά με τη διαχείριση. Όταν ζητάμε εμείς να δώσουν στοιχεία οικονομικού χαρακτήρα και δεν ομιλεί κανένας, και αύριο έχουμε γενική συνέλευση, αύριο υπάρχει συνέλευση των μετόχων, όπως προβλέπει ο νόμος.
0: Θα γίνει.
1: Περιμένετε, αυτό θέλω να σας πω.
0: Γιατί προφανώς θα αναβληθεί, διότι όταν έχουμε την Πέμπτη την Γενική Συνέλευση, μάλλον αύριο, του ΦΟΣΤΑ στην Κάλυμνο.
1: Περιμένετε,
0: ναι,
1: μα εδώ είναι ένα στημένο παιχνίδι, κωμωδία σκέτη. Ακούστε, αύριο 7 η ώρα είναι το απόγευμα η Γενική Συνέλευση της ΑΝΕΚ.
0: Μάλιστα.
1: Στο Δημοτικό Κατάστημα. 8 η ώρα είναι η ενημέρωση του Περιφερειάρχη στο Δημοτικό Συμβούλιο που συγκλήθηκε για τις 8 η ώρα το βράδυ.
0: Ναι.
1: Σήμερα που μιλούμε δεν έχουμε πάρει ισολογισμό, προσάρτημα, καταστάσεις και έκθεση των ορκωτών λογιστών. Και αναγκάζομαι και στέλνω εξώδικο. Πριν στις 3 του μήνα, και το λέω, δώστε μας τα στοιχεία να έρθουμε στην Γενική Συνέλευση. Και μας έχουν φτύσει, συγγνώμη. Γι' αυτό εμείς πλέον ο μόνος δρόμος είναι να πάμε στον εισαγγελέα. Η ιστορία αυτή δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Υπάρχουν ευθύνες, θα φανούν. Εμείς θα ζητήσουμε δια του εισαγγελέα ορισμό ορκωτών ελεκτών, να δούμε πού έχουν πάει τα χρήματα, γιατί όλος αυτός ο τραγέλαφος, η απαξίωση της εταιρείας εκτός. Προσέξτε, εάν έχουν πάρει αποφάσεις επειδή έχουν πλειοψηφία δυστυχώς, να πουληθεί το σκάφος. Κρατήστε αυτή την συνέντευξη.
0: Για ποιο σκάφος μιλάτε, για το νέο σκάφος?
1: Για την ΑΝΕΚ, για όχι το,
0: για τον ίσως Κάλυμνος.
1: Για τον ίσως Κάλυμνος. Κρατήστε αυτή την συνέντευξη.
0: Όλα τα κρατάμε, όλα τα κρατάμε.
1: Όλα τα κρατάτε. Λοιπόν, η κατάσταση λοιπόν με την ΑΝΕΚ είναι τράγη.
0: Αυτό γιατί το αναφέρετε? Έχετε ακούσει, υπάρχουν εικασίες, υπάρχει θόρυβος, ψήφιροι?
1: Κύριε Χατζηιωάννου, εγώ ξέρετε ότι είμαι ένας άνθρωπος που τα λόγια μου τα μετρώ. και λυπούμαι που δικαιώνομαι διαχρονικά για πάρα πάρα πολλά πράγματα. Εντάξει, εκτίμηση κάνω, πληροφορίες έχω, ο Πειραιάς ΒΟΑ, ξέρετε, μια πληροφορία καφενειακή πολλές φορές είναι πολύ, πολύ αξιόπιστη και δεν μπορεί να την προσπερνά κανείς.
0: Ναι, έχει σημασία σε ποιο καφενείο ακούστηκε.
1: Έτσι λοιπόν, έτσι, αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ανέκαφτα, και τώρα έχουμε το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, το οποίο ενσωματώθηκε με αυτό της Περιφερειακής Ενότητας της ΚΟ. Είναι λυπηρό η Κάλυμνος να μην μπορεί να συγκροτήσει το δικό της Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, προκειμένου να κυλά καλά όσο καλύτερα μπορεί η οικοδομή στον τόπο μας.
0: Αυτό που οφείλεται.
1: Υπάρχουν και εδώ δυστυχώς, κύριε Χατριάννου, είστε έμπειρος και παλιός δημοσιογράφος.
0: Γι' αυτό ρωτάω.
1: Έχετε ασχοληθεί και με την πολιτική. Ξέρετε, όταν οι πολιτικές παρεμβάσεις των τοπικών αρχόντων είναι ανεμικές ή ανύπαρκτες, όταν πρέπει να συγκρουστεί ο δήμαρχος πρέπει να συγκρούεται, όταν πρέπει να υποχωρεί πρέπει να υποχωρεί. Τα λέω αυτά γιατί δυστυχώς αυτή είναι η αυτοδιοίκηση. Φτάσαμε στο σημείο να μην υπάρχει Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής στην Κάλυμνο αυτόνομο και να έχει ενσωματωθεί σε αυτό της Περιφερειακής Ενότητας της ΚΟ. Και ξέρετε γιατί? Αφού βρέθηκαν όλα τα υπόλοιπα μέλη, είναι πενταμελές στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, κολλήσαμε στον γραμματέα που είναι ευθύνη της αυτοδιοίκησης και δεν βρίσκεται ένας υπάλληλος να του ανατεθεί ή με το έτσι ή με το αλλιώς ή να του ανατεθούν τα καθήκοντα του γραμματέα του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής. Και προχθές βγήκε το ΦΕΚ και μας ενσωματώνουν σε αυτό της ΕΚΟ. Ελπίζω, επειδή θα πάρει φωτιά η ιστορία αυτή, διότι αν μπλοκάρει η οικοδομή στην Κάλυμνο, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα μεγάλο χτύπημα για την τοπική οικονομία, διότι αν κολλησιεργούν να βγουν οικοδομικές άδειες, καταλαβαίνετε τι σημαίνει.
0: Αλίμονο.
1: Έτσι, λοιπόν, δυστυχώς εδώ είναι η κατάσταση. Το προζύμι έχει παραφουσκώσει. Το κουστούμι του δημάρχου τελικά αποδεικνύεται στην Κάλυμνο ότι είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλο για τον συγκεκριμένο τον κύριο Μαστροκούκο. Σκληρές κουβέντες λέω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Λυπούμε που τις λέω, αλλά είναι μονόδρομος να υποθούν κάποια πράγματα.
0: Άστε. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά, δήμαρχε. Θα δούμε τις εξελίξεις.
1: Θα μείνουμε και έχουμε να πούμε σε μια άλλη ευκαιρία να πούμε άλλα πράγματα, γιατί το νησί πραγματικά βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι.
0: Άστε. Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, ακούσατε τον τέουσα δήμαρχο της Κάλυμνου, τον κύριο Δημήτρη Μιχάλη, να μιλάει για την υπόθεση που έχει να κάνει με την ΑΝΕΚ. Επαναλαμβάνω για να μην παρεξηγηθώ ότι χθες ρωτήσαμε τον κύριο Μαστροκούκο, τον νυν δήμαρχο, βεβαίως για την ΑΝΕΚ. Είπα ότι ξέρετε, είναι μια θλιβερή κατάσταση αυτή που έχει να κάνει με την διαχείριση ΑΝΕΚ. Επιτρέψτε μου να το επαναφέρουμε στη συζήτηση τις ερχόμενες ημέρες, μένοντας το γεγονός ότι έχουμε αύριο, όπως υπόθηκε, στην Κάλυμνο την ενημέρωση του Περιφερειάρχη στο Δημοτικό Συμβούλιο για τα ζητήματα που αφορούν και το εργοστάσιο, το νέο δηλαδή μέσο ΣΔΙΤ για τα απορρίμματα, την διαδικασία η οποία τρέχει για να κλείσει και έχει κλείσει αυτή η πραγματικά έτσι, θλιβερή εικόνα στα Γιαννοχώραφα και βεβαίως και για άλλα ζητήματα που αφορούν το ΣΒΑ, το σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, αφορά και την Κάλυμνο, αφορά τους μεγάλους ιστορικούς δήμους δηλαδή αυτή η υπόθεση, Ρόδο, Εκκρεμότητα, ΚΟ, υποτίθεται ότι τρέχει, Κάλυμνο και βεβαίως κάποια άλλα μεγάλα νησιά έτσι στο Νότιο Αιγαίο. Θα πάμε μουσικά, θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επανέλθουμε με τον Δήμαρχο της Νησίρου, τον κύριο Χριστοφή Κορονέο, γιατί ο Δήμος Νησίρου πήρε μια ιστορική απόφαση, πραγματικά ιστορική απόφαση. Λοιπόν, θα τα δούμε στη συνέχεια.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Να γομί. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το σύμπαν.
5: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
6: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
5: Χώρο.
6: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
5: Πού πας, αγάπη μου?
6: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και πάμε τώρα στην Νήσιρο, γιατί στην Νήσιρο πήγαν πραγματικά μία ιστορική απόφαση. Έκανε εντύπωση η απόφαση την οποία έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο της Νησίρου. Το βλέπω παντού, είναι λογικό, είναι αναμενόμενο. Θα δει κανείς ότι μακάρι να το κάνουν και οι υπόλοιποι δήμοι, έτσι, αυτό το οποίο έπραξε η Νήσιρος. Πάμε να μας πει το τι και πώς ο Δήμαρχος της Νησίρου, ο κύριος Χριστοφής Κορονίος, που έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Δήμαρχε.
1: Καλή σας ημέρα από Νήσιρο.
0: Η ιστορική απόφαση. Για εξηγήστε.
1: Εννοούμε για τα 3.000 και μπορεί να είναι
0: βεβαίως,
1: γέννησης. Κοιτάξτε, από καιρό έχω ζητήσει εγώ από την Αφικεντρωμένη για να μπορέσουμε να δώσουμε ένα επίδομα στα παιδιά. Έχω ζητήσει να δώσουμε ένα επίδομα 150 ευρώ σε κάθε παιδάκι μέχρι να συμπληρώσει το 5ο έτος της ηλικίας του. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να γίνει και περίμενα να βγει ο καινούργιος νόμος, ο καινούργιος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος βγήκε τον περασμένο Ιούνιο, είναι βασικά ο νόμος 5314, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στους δήμους να δώσουν ανώτερο ποσό, 3.000 συγγνώμη, για τις γεννήσεις. Εμείς φτάζουμε στο ανώτερο ποσό, τα 3.000, και δίνουμε 3.000 σε κάθε παιδί που θα γεννιέται στην Ίσυρο. Αυτό είναι μια βοήθεια στα νέα ζευγάρια που αποκτούν παιδιά και νομίζω είναι μια βοήθεια η οποία συμβάλλει περισσότερο στο θέμα το δημογραφικό.
0: Ακριβώς αυτό δηλαδή, γιατί αυτή είναι μια ιστορική απόφαση η οποία πάρθηκε από ένα δήμο, αλλά σε μια λογική αντιμετώπιση του δημογραφικού δηλαδή, έτσι. Και οι προϋποθέσεις ποιες είναι, Δήμαρχε?
1: Η υποθέση είναι να γεννήσει ένα παιδί στην Ίσυρο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει καμία άλλη προϋπόθεση.
0: Καμία άλλη προϋπόθεση, έτσι.
1: Δεν υπάρχουν οικονομικά κριτήρια.
0: Άρα ούτε οικονομικά κριτήρια, όσα παιδιά γεννιούνται στην Ίσυρο.
1: Πρέπει να γεννηθεί ένα παιδί στην Ίσυρο και ο στόχος βέβαια είναι να δώσουν σε νέα ζευγάρια και τη δυνατότητα να καταλάβουν ότι ο Δήμος είναι δίπλα τους, τους βοηθάμε. Με οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε, διότι υπάρχουν και άλλες βοήθειες.
0: Ναι, γιατί είδα και μία σειρά άλλες βοήθειες, δηλαδή για τους εργαζόμενους π.χ.
1: Ακριβώς, για τους εργαζόμενους στην υγεία και στην παιδεία, δίνουμε 300 ευρώ το μήνα επίδομα στους αναπληρωτούς καθηγητές και στους καθηγητές οι οποίοι είναι στα 5 χρόνια της θητείας, τα πρώτα 5 χρόνια, και στο προσωπικό υγείας, στο παραιατρικό προσωπικό και σε αυτούς που είναι στο ΕΚΑΒ. Οπότε με αυτόν τον τρόπο τους βοηθάμε στο να καλύψουν τα έξοδα τους από πλευράς ενοικίου και από πλευράς σύντησης.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά συμβάλλουν στο να μπορούμε να βοηθάμε την κοινωνία και τους ανθρώπους που βοηθάνε την κοινωνία, δηλαδή και τους εκπαιδευτικούς και τους ανθρώπους που δουλεύουν στα θέματα υγείας, να αποσχολούν τις υπηρεσίες τους και να έρχονται στην Νήσιρο. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Επειδή βλέπουμε και πλάνα από την Νήσιρο, να ρωτήσω για το διαδικαστικό, το τυπικό, κύριε Δημαρχέ. Η σεζόν είναι συγκεκριμένη στην Νήσιρο και βεβαίως νομίζω ότι είναι και μια ευκαιρία επαναπατρισμού.

0: των απανταχού νησιρίων. Πώς πήγε φέτος η κίνηση στο νησί?
1: Πήγε πάρα πολύ καλά και πάει πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Ακόμη τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα, δεν υπάρχει άλλο δωμάτιο.
0: Πολύ ωραίο αυτό.
1: Θα συνεχιστεί από ό,τι αντιλαμβάνω μέχρι τέλος του Σεπτέμβρη. Φέτος πήγαμε καλά και πάμε καλά. Θεωρώ ότι η ένταξή μας στα παγκόσμια γεωπάρκα της UNESCO συνέβαλε θετικά προς αυτή την κατεύθυνση. Και έρχεται κόσμος για να επισκεφθεί ένα νησί το οποίο είναι παγκοσμίως γνωστό, ένα νησί το οποίο αποτελεί, θα έλεγα, κόσμημα του Αιγαίου με το ηφαίστειο το οποίο έχει και με το γεωπάρκο τώρα το οποίο είναι αναγνωρισμένο παγκοσμίως από την UNESCO.
0: Να σας ρωτήσω, χθες ή σήμερα ήταν αυτή η διαδικασία που είχε να κάνει με τη μετάβαση στο γυαλί για το λεγόμενο πηγάδι του Μιαούλη στα πλαίσια?
1: Έγινε σήμερα το πρωί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και αυτό είναι έτσι ένα ιδιαίτερο θέμα. Έτσι, που έχει να κάνει με την ιστορικότητα του γυαλιού και την συμμετοχή σε όλη αυτή την υπόθεση που έχει να κάνει με τη φλόγα της Επανάστασης στη χώρα.
1: Είναι, γιορτάζουμε την αμαχή του Γέροντα με το Μιαούλη. Αντιλαμβάνεστε ότι ο λόγος που γίνεται αυτή η γιορτή είναι διότι στο γυαλί ο Μιαούλης βρήκε ένα πηγάδι από το οποίο αντλούσε νερό για το πλήρωμά του. Το νερό είναι καθαρό, είναι λίγο βλυχό, αλλά του έδωσε δυνατότητα να σταματήσει
0: να ξεδιψάσουν
1: εδώ και να ξεδιψάσουν οι άνθρωποι.
0: Ναι, και βέβαια πριν από πόσα χρόνια ήταν η διαφορετική ποιότητα του νερού. Φαίνεται ξεδιψάσανε του Μιαούλη στην Νήσυρο, διψάσαμε το νερό του Καμπατερού στην ΕΚΟ και άρχισαν να το πίνουμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά, Δημαρχέ. Σε ευχαριστώ να πάρω καλά. Καλημέρα. Ναι, αυτό έγινε, ρε φίλε. Έτσι, επειδή είστε και ιστορική προσέγγιση. Ξεδίψασαν του Μιαούλη το πλήρωμα στο γυαλί της Νησύρου. Μετά ό,τι νερό είναι έπεσε από την πηγή της Βορίνας και είχαμε εκείνο το περίφημο νερό του Καματερού στην ΚΟ. Κάποιοι πίνουν από εκείνο το νερό, δηλαδή το απίστευτο νερό, το οποίο, όπως έχω πει, με βάση τα ζαφάς θεραπεύει πάσα νόσων και πάσα μαλακία, δηλαδή. Έτσι, και συνεχίζει να έχει την ίδια χρήση το νερό. Λοιπόν, ωραία πράγματα. Κοίτα, υπάρχει μια δυσκολία, θα δω αν τελικά εντοπίσουμε την κυρία Ευαγγελία Λαοντού, είναι δήμαρχος των Λειψών, για να δούμε αν πράγματι υπάρχει θέμα, δηλαδή, ενώ κάποιο απρόπτο με αυτό το οποίο μας μετέφερε μια κυρία από τους Λειψούς, αλλά θα ήθελα, ναι, διαβάζω και θα το σχολιάσω λίγο αργότερα, και μία παρέμβαση από τον πρώην νομάρχη, πρώην βουλευτή, τον Γιάννη τον Παρασκευά, όπου γάμος και χαρά η Βασίλο πρώτη, λέει, γιατί δεθ, τα λέει ο Γιάννης ο Παρασκευάς. Θα πάμε αργότερα να ρωτήσουμε την Βασίλο, όχι τον Παρασκευά, για την Βασίλο. Λοιπόν, τώρα θέλω να πάμε στις Λειψούς για να δείτε ένα φοβερό βιντεάκι. Είπαμε ότι το καλοκαιράκι βρεθήκαμε για να περάσουμε καλά στα νησιά, αλλά είχαμε πάντα την ευκαιρία, και αυτό το κάνεις με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση όταν δεν είσαι και πιεσμένος, να κάνεις και ρεπορτάζ, παιδί μου, να ανάψεις και ένα κερί, να κάνεις και ρεπορτάζ. Λοιπόν, βρεθήκαμε παραμονή ουσιαστικά της γιορτής της Παναγιάς του Χάρου στους Λειψούς. Μιλάμε για ένα βυζαντινό εκκλησάκι ταπεινό, το οποίο βρίσκεται λίγο έξω από τους Λειψούς. Είναι μοναδικό, έτσι, και θαυματουργό, θαυματουργεί δηλαδή η Παναγιά, η οποία έχει τα κρίνα τα οποία θίζουν πάντα το καλοκαιράκι, τα κρίνα της Παναγίας, με τον σταυρωμένο στα χέρια. Είναι μια συγκλονιστική εικόνα η Παναγιά του Χάρου, αλλά είχε πολύ μεγάλη σημασία η προσήλωση, η πίστη και η δύναμη που σου δίνει η Παναγία όταν την υπηρετείς. Έτσι. Λοιπόν, είχαμε πάρα πολλές γυναίκες, κυρίες δηλαδή από τους Λειψούς, και όχι μόνο, να καθαρίζουν τα καντήλια της Παναγιάς για να γιορτάσουμε τα 9 μέρα. Λοιπόν, είναι ενδεικτική η συμπεριφορά, η αντίληψη που έχουμε στα νησιά μας, και είναι αυτό που λέμε τα νησιά, δεν είναι τα νησιά του καλοκαιριού. Έχουν πολλές και μεγάλες δυσκολίες το χειμώνα, και αυτό το οποίο κάνει τη διαφορά, και όχι μόνο αναπτυξιακά, αλλά ουσιαστικά δηλαδή, είναι ότι εάν δεν υπάρχει συγκοινωνία, είσαι πάντα σε κίνδυνο. Και ακούστε την περιγραφή μιας κυρίας για το τι συμβολίζει η Παναγιά σε σχέση, επαναλαμβάνω, και με τα χτοπλικά δρομολόγια και με τις δυσκολίες που έχουμε στο χειμώνα, και δείτε το πάθος με τον οποίο εκφράζεται για τα υπαρκτά καθημερινά προβλήματα που έχουν να κάνουν με την έλλειψη γιατρών στα νησιά μας, έλλειψη συγκοινωνίας κτλ. Είναι καταπληκτικά αυτά που λέει, ιδιαίτερο συγκινητικά.
2: Ξεκίνησαν οι προετοιμασίες.
3: Η συγχαίρεση είναι να έχουμε τον άρρωστο και να είναι μποφόρια, να μην έχουμε αεροπλάνα, να μην έχουμε ελικόπτερα, να μην έχουμε καράβια και να παίρνουμε τον δρόμο της Παναγιάς του Χάρου με το λαδάκι, με το κεράκι, με το καρβουνάκι, με το λιβανάκι. Να έρθουμε να την επικαλεστούμε να κάνει καλά τον άρρωστό μας, το παιδί μας, τον άντρα μας, τη μάνα μας. Είναι η γιατρισά μας. Και όμως μόλις γυρίσουμε σπίτι βλέπουμε τον άρρωστό μας και έχει ανάρρωση. Γιατί ερχόμαστε με πόνο, με δάκρυα μπροστά της και βρέχουμε την ποδιά της.
4: Όλο το νησί βλέπω εδώ πέρα στην προετοιμασία για τη μεγάλη γιορτή.
5: Να είστε καλά.
4: Και του χρόνου να είστε καλά.
6: Και εγώ είμαι καρκινοπαθή.
5: Πρώτα είδα την Παναγιά. Και φωνάζουμε Παναγιά μου του Χάρου. Παναγιά μου του Χάρου. Τίποτα άλλο δεν λέμε.
6: Δόξα τω Θεώ, είμαι καλά. Δόξα σε ο Θεός, είμαι καλά.
4: Να είστε πάντα καλά.
6: Μεγάλη χάρη της, να έχει όλο τον κόσμο καλά. Και της είπα ότι και να σέρνουμε θα έχουμε σε εκείνη. Ό,τι μπορώ να κάνω.
3: Χρόνια πολλά σε όλους σας. Χρόνια πολλά.
6: Καλά να έρχεστε.
3: Το φέρε το καντήλι.
0: Λοιπόν, δεν χρειάζεται λόγια. Δεν χρειάζεται λόγια. Είναι αυτό που δεν έχουμε στα νησιά, έτσι. Δεν έχουμε τα μικρότερα νησιά, δηλαδή. Είναι. Η Παναγιά δεν είναι απλά η Παναγιά. Η Παναγιά είναι τα πάντα όλα, έτσι. Η γιάτρισσα, το ΕΚΑΒ, το πλοίο, η δύναμη. Αυτό που διαφοροποιεί, νομίζω, την ορθόδοξη προσέγγιση, τη χριστιανική προσέγγιση με όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, αυτό είναι η Παναγιά. Και όταν δεν έχουν πλοίο, και αυτό που λένε οι γυναίκες, δηλαδή λέει: οκ, okay, υπάρχει πλοίο το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Και βεβαίως υπάρχει και μεγάλο την Δευτέρα. Αν δεν υπάρχει το υπόλοιπο χρονικό διάστημα, έχουμε μια δυσκολία. Δηλαδή, φεύγουμε για να πάμε στο νοσοκομείο, να πάμε στον γιατρό, και μετά υπάρχει μια δυσκολία στο να γυρίσουμε. Επαναλαμβάνω ότι ζήτησα από τη δήμαρχο των Λειψών, την κυρία Ευαγγελία Λαουντού, είναι και νέα κοπέλα, δηλαδή νέα δήμαρχο εκεί, να μας πει αν υπάρχει κάποια ανατροπή στα δρομολόγια. Τι υπήρξε το καλοκαιράκι, είχαμε αρκετά προβλήματα, ξέρετε, με τις γραμμές, ακόμη και τα μεγάλα πλοία τα οποία μπαίνουν στους Λειψούς. Και τι ακριβώς συμβαίνει, και θα πρέπει να ψάχνουν το λεγόμενο. Τώρα δεν λειτουργεί καθόλου. Κάποια στιγμή πρέπει να λειτουργήσει με έναν διαφορετικό τρόπο. Το λεγόμενο μετρό του Αιγαίου, δηλαδή, μήπως και οι άνθρωποι μπορούν να μεταβούν στην ώρα τους, έτσι, σε κάποιο νοσοκομείο κτλ. Πάντως, συγκινητική προσέγγιση. Επαναλαμβάνω, όσοι δεν έχετε πάει, να πάτε, ρε παιδιά, τα βόρεια Δωδεκάνησα, τα μικρά Δωδεκάνησα, όπως τα λέμε εμείς, είναι μοναδικά, δηλαδή, επειδή ακούω καμιά φορά για τις μικρές Κυκλάδες. Τώρα, τι Κυκλάδες, τώρα μιλάμε, τα μικρά Δωδεκάνησα δεν παίζονται. Δηλαδή, να πάτε εκεί στο βόρειο συγκρότημα, στον χώρο μεταξύ, τον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Πάτμου και Λέρου και Αγαθονησίου, να καταλάβετε ότι τι τροπικά κλίματα, τι νησιά, τι παραλίες, τι νερά, τι καθαριότητα, τι καθαρότητα στον βυθό. Δεν είναι τυχαίο ότι εκεί δραστηριοποιείται το περίφημο Ινστιτούτο Θαλάσσια Ζωής του Αρχιπέλαγους. Γιατί πραγματικά είναι ένα σημείο απίστευτο, φοβερά, τα λέγαμε και πρόσφατα με την κυρία Μίλιου, φοβερά νερά, μιλάμε για θαλάσσια όντα απίστευτα, μιλάμε για ζεφιούς, δηλαδή για φάλαινες, μιλάμε για κοράλια, και γιατί δεν μιλάμε, δηλαδή, τι μοναδική ομορφιά. Και να πάτε να βρείτε για την ξαδέρφη μου στους, πού φίλε, ποιο είναι το πιο διάσημο νησί στο Βόρειο Συγκρότημα, ξέρεις εσύ, Βασίλη? Όχι, ρε εσύ. Το Μαράθι. Πέρλα δι Αιτζέο. Μαράτι. Το Μαράθι. Πάντα βρήκε την. Θα ζητήσετε την οικογένεια Κάβουρα. Στα νησιά Κάβουρες θα υπάρχουν. Είναι Καβουρίνα αυτή. Είναι η υπόπη Κάβουρα. Θα σας περιμένει στο Μαράθι. Λοιπόν, έχω και ρεπορτάζ από το Μαράθι, αλλά Θα κάνω, βέβαια. Έχω πολύ, πολύ υλικό εγώ από το Βορείο Συγκρότημα. Μία εκπομπή στην τηλεόραση για να βλέπεις και όλες αυτά τα φοβερά νερά. Λοιπόν, πάμε μία ανάσα μουσική, μήπως εντοπίσουμε την Δήμαρχο και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, θα έχουμε την δυνατότητα αύριο να μιλήσουμε με την Δήμαρχο των Λειψών, την κυρία Ευαγγελία Λαοντού. Βρίσκεται σε σύσκεψη, η οποία δεν μπορεί ουσιαστικά να διακοπεί, φαντάζομαι online δηλαδή, για κάποια σοβαρά ζητήματα σε σχέση με τα Υπουργεία. Λοιπόν, αντιληπτό, κατανοητό, αλίμονο προς Θεού. Τώρα, ήθελα γρήγορα να σας δώσω απάντηση, αλλά τελικά αύριο. Τώρα, πάω σε αυτό το οποίο γράφει ο Γιάννης ο Παρασκευάς για τη Χαρά και τη Βασίλο, όπου γάμος και χαρά η Βασίλο πρώτη, και λέει τα εξής ο Γιάννης ο Παρασκευάς. Ξέρετε, ο Παρασκευάς είναι νομίζω ένας τύπος ο οποίος είναι έξω από τα τετριμένα, δηλαδή είναι ιδιαίτερος ως προς τη γραφή του, ως προς την προσέγγιση του, είναι ένας καθαρά έτσι υπερτοπικός τύπος, καθαρά εσωτερικός δηλαδή, και φιλόσοφος ο Γιάννης ο Παρασκευάς. Λοιπόν, τι λέει, περίμενα λέει με αγωνία τι θα πούν τα κόμματα σε αυτές τις χρονιάτικες και θεσμοθετημένες παρουσίες τους στην ΔΕΘ. Δεν φαντάζεται στη χαρά μου. Δεν θέλω γκρίνιες, είμαστε μια χώρα πάρα πολύ τυχερή. Δεν ξέρω αν εγώ κάνω λάθος, αλλά διαπίστωσα μια σύμπνοια, μια αμοθυμία, μια κοινή στοχοπροσήλωση όλων των ηγεσιών των μεγάλων κομμάτων. Όλοι τους εξέφρασαν, ο καθένας με τον τρόπο τους, την αγωνία τους, με ποιους τρόπους θα βοηθήσουν. Λάθος, Γιάννη, δύο τρόπους σε μία φράση. Να τα αποφύγεις αυτά, μάθημα. Λοιπόν, θα βοηθήσουν τους ανήμπορους, αυτούς που έχουν ανάγκη, αυτούς που τους κατατρώει η μιζέρια και η φτώχεια. Χάνεις το λογαριασμό, λέει, και δεν ξέρεις ποιον να πρωτοδιαλέξεις, ποιο κόμμα να στηρίξεις. Όλοι ορκίζονται ότι μοναδικό μέλημά τους και φροντίδα τους είναι πώς θα βοηθήσουν τον απλό κοσμάκι. Ψιλοτσακώνονται μεταξύ τους για τα μάτια του κόσμου. Βεβαίως είμαι σίγουρος ότι θα μπορούσαν να συμφωνήσουν μεταξύ τους για όλα. Ποια διαφορά όταν ο ένας προτείνει κατώτατο μισθό, μειχτά παρακαλώ 900 ευρώ, και ο άλλος 1000, για 100 ευρώ τσακώνονται. Μοιράζουν όλοι σχεδόν επιδόματα για μισθωτούς, για συνταξιούχους, για ανάπηρους. Υπόσχονται 13ο μισθό, άλλοι στα μισθό, άλλοι με μορφή επιδόματος, όλοι με διάφορες μορφές προτείνουν την κατάργηση ή τη μείωση του έμφυα, προτείνουν αύξηση για κάποιους του αφορολόγητου εισοδήματος και άλλα τόσα καλά για αδυνάτους. Μπορεί να μην είναι ευχαριστημένος, αφού με βγάζουν από την ταλαιπωρία να διαλέξω θα ψηφίσω, έχω μια βεβαιότητα, όποιος και να κερδίσει θα σχηματίσει μια κυβέρνηση που θα νοιάζεται για τους ανήμπορους και τους αδύνατους. Τι να πρωτοθαυμάσω, πρωτάκουστο το ενδιαφέρον τους για τη νέα γενιά, δακρύζω όταν βλέπω με πόση αγωνία προσπαθούν να βρουν λύση στη στέγαση των νέων ανθρώπων και πώς να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Κατά τα άλλα, προτείνουν όλοι κάποιο ταμείο για την στήριξη των παιδιών. Η ανακάλυψη του Μητσοτάκη, λέει, για το ταμείο πρέπει να βάρει βραβείο Γκίνες. Πανέξυπνος άνθρωπος, μεγάλη σκατοκουτάλα και κάποιο άλλο ταμείο για την ανάπτυξη της χώρας. Το άλλο, λέει, όλοι μνήουν για την προστασία της υγείας. Ο ένας προτείνει ότι θα προσλάβει 1000 νοσηλευτές και 2000 γιατρούς, άλλος 1500 και 3000. Θα χτίσουν ακόμα και σπίτια για τη στέγασή τους. Πώς να είμαι ευτυχισμένος, θα μπορώ να γιατρευτώ αν πάθω κάτι. Λοιπόν, λέει και άλλα πολλά τώρα Παρασκευάς, αυτό το γνωστό έτσι υφάκι το οποίο έχει. Να πω και άλλα δεν χρειάζεται. Ας περιμένουμε καλύτερα την επόμενη ΔΕΘ. Παρασκευάς Γιάννης, και για την αντιγραφή της άποψης του μέσου πολίτη και του πολίτη του καναπέ. Αυτά λοιπόν λέει ο Γιάννης Παρασκευάς για τον γάμο, τη Χαρά και για τη Βασίλο. Λοιπόν, αυτά. Τι άλλο έχουμε, σας τα πάμε όλα. Νομίζω τα περισσότερα σας είπαμε. Βλέπω και τα υπόλοιπα. Επαναλαμβάνω ως μια μικρή ανακεφαλαίωση ότι Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, από το Σάββατο στο Καστελόριζο με κόσμο και κοσμάκι, εν ώψη της 83ης επετείου απελευθέρωσης του νησιού, Κουντουριώτης, μιλάμε για δύσκολα χρόνια, Καστελόριζο, τα νερά τα οποία θέλουν όλοι. Τα θέλανε, παιδιά, οι Γάλλοι. Ήταν κάποια στιγμή γαλλικό λιμάνι δηλαδή το Καστελόριζο, και μάλιστα πετούσε και Air France. Να τα θυμίσουμε όλα αυτά. Επίσης μετά οι Ιταλοί, οι Οθωμανοί, έτσι, χρόνια. Μια περιοχή όπου είναι γεμάτο Άγιοι Γιώργηδες. Γιατί Άγιοι Γιώργηδες? Γιατί ήταν ο μόνος που πίστευαν οι μουσουλμάνοι, και τότε για να αντιμετωπίσουν τα πάντα οι Έλληνες έρτιζαν αβέρτα ο Άγιος Γιώργης του Βουνού, ο Άγιος Γιώργης της Παραλίας, ο Άγιος Γιώργης της Λιακάδας, ο Άγιος Γιώργης του Ψαριού, για μετά Άγιος Γιώργηδες είναι. Και πολλοί Γιώργηδες και στο Καστελόριζο. Λοιπόν,
Οπότε θα έχουμε αύριο τη δυνατότητα να μιλήσουμε για το Καστελόριζο, να ακούσουμε και τον Νικόλα Σβέστη, τον δήμαρχο, που θα μας πει αναλυτικά το πρόγραμμα, και νομίζω ότι έχουμε το πρόγραμμα, δεν μπορεί να κάνει και πάρα πολλά. Φαντάζομαι ότι ο Πρωθυπουργός το Σάββατο θα βρεθεί εκεί, θα πει διάφορα, θα ρίξει και μια βουτιά εκεί στον Άγιο Γιώργη. Φοβερά ήταν το Άγιο Γιώργη. Σου έχω πει ότι παλαιότερα κυνηγούσα μια καρέτα-καρέτα για να κάνω πίσω, ναι, κάνω σκι. Έπιασα μία δηλαδή, κατάφερα να πιάσω μία καρέτα, πέρασε μπροστά μου, κάναμε κανένα 5 μέτρα σκι. Πας με απίστευτη ταχύτητα. Καρέτες εκεί είναι, πώς είναι οι στάνες σε κάποια χωριά και κάποια νησιά. Μιλάμε τεραστίων διαστάσεων. Τρώνε καλά αυτές. Τρώνε καλά. Λοιπόν, αυτά από εμάς, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: Κόσμος 938. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5,19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7,99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,45. Κρίς κρίς τόστιμο σταρένιο 380 γραμμάρια 1,15. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετο Κλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
3: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
2: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
3: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
4: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
5: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρι. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
0: Ακού Κόσμος 938.
7: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λίμπερο, επιστροφή κυρίε και κύριοι. Πάμε γρήγορα, γρήγορα να δούμε το μεγάλο θέμα. Σαββατοκύριακο στο Καστελόριζο θα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με τον Πρόεδρο της Βουλής, τον Νικήτα Κλαμάνη, και από ό,τι φαίνεται και με υπουργούς, Λιβάνιος και άλλοι πολλοί. Ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο Δημήτρης Χούπης, και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και όλοι δηλαδή οι βουλευτές Δωδεκανήσου, Περιφερειάρχης και όλα τα σχετικά. Οπότε έχουμε την 83η επέτειο απελευθέρωση του νησιού, σημαντική ημερομηνία. Όπως καταλαβαίνετε, τρέχουν στο Καστελόριζο, τρέχει και ο Δήμαρχος να είναι έτοιμο το νησί, να υποδεχθεί τον Πρωθυπουργό, να αξιοποιήσει και το timing ο Δήμαρχος, διότι αυτό πράττει και πολύ σωστά. Κάθε φορά που έρχεται κάποιος επίσημος, όλο και κάτι παίρνει το Καστελόριζο. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε τον Δήμαρχο του νησιού, τον κύριο Νίκο Ασβέστη, στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηιωάννου, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να μαθαίνω ότι στο Καστελόριζο πέφτει βασιλικός και ασβέστης. Έτσι.
1: Ακριβώς,
0: και
1: είναι
0: και, και Σεπτέμβρης μήνας.
1: Και βοηθάμε όλοι μαζί. Εν πάση περιπτώσει, με την αφορμή της 83ης επέτειος της απελευθέρωσης του νησιού μας, περιμένουμε την επικείμενη επίσκεψη του Πρωθυπουργού, που θα το πλαισιώνουν πολιτικά στελέχη και από την στρατιωτική ηγεσία ο κύριος Κούπης, όπως είπατε, και οι υπόλοιποι. Είμαστε έτοιμοι, θα υπάρχει ένας εκκλησιασμός, μετά θα γίνει κατάθεση Στεφάνου και μετά θα παραστεί σε γεύμα που κάνει ο Δήμος.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι ο Πρωθυπουργός έρχεται από το Σάββατο. Αυτό λένε οι πληροφορίες, ότι θα υποφεληθεί λίγο το διήμερο να ρίξει καμιά βουτιά, δηλαδή
1: και την Παρασκευή. Μπορεί να έρθει και την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Απλά δεν γνωρίζουμε ακριβώς την ώρα και το πότε ακριβώς.
0: Ναι. Να το υποφεληθεί, δηλαδή.
1: Έτσι, αποφεληθεί. Και ήδη είχαμε μια συζήτηση με τον κύριο Κακλαμάνη προημερών και μου ζητήσανε να τους προτείνω κάποια κτίρια
0: θα
1: δημοτικά.
0: Θα πήγαινα σε αυτό να σας ρωτήσω. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, πριν πάμε στον Κακλαμάνη, εγώ νομίζω ότι θα επιχειρήσει λίγο να το αξιοποιήσει αυτό το διήμερο ο Πρωθυπουργός, αφού θα είναι στο Καστελόριζο. Και μαθαίνω ότι υπάρχει και πρόγραμμα που έχει να κάνει με κατάδυση στο μνημείο της Δέσποινας Σαχλαδιώτη, της κυράς της ΡΟ, το Σάββατο.
1: Θα περάσει από το Κύλινο. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να στήσουμε και να κάνουμε τα αποκαλυπτήρια του γενικού Ανδριάντα της κυράς της Ρόιν, ένα άγαλμα 2-20.
0: Ναι, για το οποίο έχουμε μιλήσει.
1: Ναι, αλλά δεν τα καταφέραμε. Περιμένουμε κάποιες αδειοδοτήσεις ακόμα από αρχαιολογία κτλ. Τέλος πάντων, θα πάει το Σάββατο, ναι. Προφανώς θα το συνοδεύσει ο αρχηγός.
0: Ναι.
1: Ο στρατηγός μας.
0: Να ρωτήσω, Δημαρχέ, αυτό το άγαλμα της κυράς της Ρόιν πού θα στηθεί?
1: Θα στηθεί στη Ρόιν.
0: Στη Ρο,
1: εκεί που έγινε ο προβλήτας, γύρω στα 70 μέτρα λίγο πιο έξω, στον αβράχο επιπληκτικό.
0: Μάλιστα.
1: Με θέα το Αιγαίο και τα τουρκικά παράλια.
0: Α, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Άρα λοιπόν το Σάββατο υπάρχει στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, έτσι, η κατάθεση του Στεφάνου.
1: Ναι, το πρόγραμμα, η αλήθεια, δεν το έχουμε.
0: Πληροφορίες αυτό λένε τώρα. Εντάξει, μπορεί και να ανατραπεί, αλλά λέω ότι πληροφορίες αυτό λένε ότι υπάρχει και λόγος. Άλλωστε, καθημερινά καταλαμβάνει το Καστελόριζο όλοι οι Τούρκοι αναλυτές. Έχουν κουραστεί από την υπερπροσπάθεια, οπότε υπάρχει και αυτό το εθνικό, αν θέλετε, μήνυμα. Να πάμε τώρα σε αυτό το οποίο μου είπατε. Ζήτησε λεπτομέρειες ο Πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης, σε σχέση με μια παλιά υπόθεση η οποία έχει ταλανίσει το Καστελόριζο. Έλεγα νωρίτερα ότι εμείς έχουμε κάνει καριέρα με αυτό, με τα περιφημένα 21 σπίτια του Καστελόριζου.
1: Όχι, κύριε Χατζηιωάννου.
0: Ποιο είναι αυτό
1: το κύριο Κακλαμάνης? Στη συζήτηση έχουν μπει και τα 21 σπίτια.
0: Έχουν μπει, βεβαίως. Ναι, γιατί
1: έχουν μπει και τα 21 σπίτια.
0: Τρέχουν και οι βουλευτές για να το προλάβει ένας τον άλλον. Και οπότε διαβάζω δελτίο τύπου του Βασίλη Ψηλάντη.
1: Εμείς κάνουμε μεγάλο αγώνα. Εμείς δεν μας ενδιαφέρει. Εμάς μας ενδιαφέρει να γίνει. Δεν μας ενδιαφέρει αν το καρποθεί ο ένας ο άλλος ο παράλληλος.
0: Καλά, κανείς δεν το καρποθεί. Αλλά λέω τρέχουν για να δείξουν ότι. Και δεν είναι αρνητικό.
1: Είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Κακλαμάνη, ο οποίος θέλει να δώσει μια χρηματοδότηση στο νησί της τάξης 150.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Έκανε μια συζήτηση μαζί μου και μου ζήτησε να του προτείνω κάποια κτίρια δημοτικά.
0: Ναι.
1: Τα κτίρια τα που αναφέρομαι είναι δημοτικά, είναι κάποια αποθήκες που αυτή τη στιγμή στεγάζουν κάποια πράγματα μέσα η αρχαιολογία, είναι ακριβώς δίπλα το φαρμακείο με ΚΑΕΚ του Δήμου κτλ. Στην ιδιοκτησία του Δήμου. Και το, η επόμενη πρόταση ήταν το παλαιό παγωπείο, το οποίο είναι ρήπιο, να ξαναφτιαχτεί ούτως ώστε να καλύψουμε, όπως είπε ο κύριος Κακραμάνης, ένα σπίτι για τον γιατρό και ένα σπίτι για τον καθηγητή. Αν και πιστεύω ότι εκεί μπορούμε να φτιάξουμε 3 με 4 σπιτάκια, ανάλογα τα τετραγωνικά.
0: Ναι, στο από παλιό παγωπείο λέτε, έτσι, το οποίο βρίσκεται... Από...
1: Είναι από την...
0: Από την πίσω πλευρά, εξηγήσουμε.
1: Μπράβο, ναι.
0: Ναι.
1: Τον Άγιο Γιώργη του Πηγαδιού από πίσω.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Τέλος πάντων, το... είναι κάτι που εποφελεί το νησί, αλλά δεν είναι και το πρόβλημα, κύριε Χατζιωάννου. Δηλαδή, το να φτιάξουμε 3-4 καταλήμματα, οι γιατροί ήδη έρχονται στο νησί μας 2 ειδικότητας, μετά από πάρα πολλά χρόνια. Θα στελεχωθεί ο Δήμος, το Πολυδύναμο Γιατρείο Μεγίστης, με 2 γιατρούς γενικής ιατρικής. Και ο λόγος είναι ότι, σαν Δήμος, εμείς θεσπίσαμε 1.000 ευρώ για το γιατρό γενικής ιατρικής μηνιαίως και το Ίδρυμα Χατζιωάννου άλλα 1.500 ευρώ. Με την τελευταία προκήρυξη είχαμε 2 κενές θέσεις και βρεθήκανε 4 υποψήφοι. Αυτή τη στιγμή η δεύτερη, ο κύριος Ροηλός, εξετάζει τους φακέλους τους, ώστε να δούμε ποιοι από τους 4, ποιοι 2 από τους 4 θα έρθουν στο νησί μας.
0: Αυτή είναι μια θετική εξέλιξη, ναι, γιατί έχει βιώσει πολλά το Καστελόριζο. Αλλά εγώ θέλω να γυρίσω λίγο στην υπόθεση που έχει να κάνει με τα 21 σπίτια. Κοιτάξτε, διότι αυτή η ιστορία εκκρεμεί εδώ και 30 χρόνια. Το έχουμε βιώσει, έχει περάσει μέσα από δικαστική οδό, από δεκάδες δημοσιεύματα, τηλεοπτικές εκπομπές, τηλεφωνικές εκπομπές. Και είναι, θέλω να δω και να μου πείτε την κατάστασή του.
1: Είναι 21 περίφημες. Σε λαϊκές κατοικίες κλπ.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν,
0: σωστά.
1: Είχα μία, μετά το κύριο πρόεδρο της Βουλής, μίλησα με το γραφείο του Πρωθυπουργού. Συζητήσαμε για τα έργα υποδομής τα οποία είναι σε εξέλιξη, τα οποία θα τους πω ότι το αποθηκευτικό βρίσκεται σε αυτό το στάδιο, ίδρυσε σε αυτό το στάδιο, διαχείριση στερεών αποβλήτων σε αυτό το στάδιο κτλ. Και μου ζητήσανε να προτείνω και να τους πω ένα έργο το οποίο θα θέλαμε να πραγματοποιηθεί. Η αλήθεια είναι ότι αυτοί μου είπανε για τη στέγαση των δημοσίων υπαλλήλων και τους πρότεινα τον χώρο στον οποίο βρίσκονται 21 κατοικίες, οι οποίες είναι τιμόροπες και κατεδαφιστίες με χαρτί του εισαγγελέα.
0: Σωστά.
1: Αυτά τα σπίτια, αν κατεδαφιστούν και φτιαχτεί ένα ισόγειο και ένα τρόπος από πάνω, του τέστην δηλαδή 21 και 21-42 κατοικίες, καλύπτω και τους 17-18 δασκάλους καθηγητές νηπιαγωγούς και τους 2 από το παιδικό σταθμό που με τόσο αγώνα καταφέραμε να ανοίξουμε φέτος και καλύπτουμε και τις ανάγκες των γιατρών.
0: Νομίζω αυτή είναι η ιδανική λύση, Δήμαρχε, διότι καλύπτεις και μία πληγή.
1: Ναι, εμείς ευχαριστούμε
0: και
1: τον κύριο Κακλαμάνη.
0: Δημοσίου, μία πληγή δηλαδή.
1: Ευχαριστούμε και τον κύριο Κακλαμάνη για την πρότασή του κτλ. Αλλά η λύση η οποία θα λύσει το πρόβλημα μια και καλή για το νησί μας είναι οι εργατικές κατοικίες, οι 21 που είχαν κατασκευαστεί, να κατεδαφιστούν, γιατί έχουν κρυθεί οι επικίνδυνες κατεδαφιστές.
0: Ναι, βεβαίως, σωστά, σωστά.
1: Και να ξαναφτιαχτούν νέα δημοτικά κτίρια εκεί πέρα, ούτως ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες των καθηγητών, δασκάλων, νηπιαγωγών, παιδικού σταθμού, γιατρούς κτλ.
0: Να ρωτήσω επ' ευκαιρία, Δημαρχέ, για δύο άλλα θέματα. Αυτή η υπόθεση που έχει να κάνει με την λίμνο Δεξαμενή που βρίσκεται έτσι ακριβώς δίπλα από το αεροδρόμιο.
1: Δεξαμενή, ποια είναι η εξέλιξη, την έχουμε βάλει στο πρόγραμμα Τρίτσης.
0: Ναι.
1: Την έχουμε βάλει στο πρόγραμμα Τρίτσης. Το πρόγραμμα Τρίτσης απορροφήσαμε γύρω στις 500.000 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε προγραμματική με το Υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής. Έχουμε αναθέσει τις μελέτες σε μια αναπτυξιακή, είναι η Τριήρης. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε την να οριμάσει, ούτως ώστε μετά να πούμε και στη χρηματοδότηση. Τα 400-500 χιλιάρικα αφορούν τις μελέτες. Το έργο αφορά την αλλαγή σωληνώσεων ίδρυυσης σε όλο το νησί, που είναι ζωτικής σημασίας, διότι ενώ το νερό βγαίνει καθαρά από τις αφαλατώσεις, δυστυχώς ανεβαίνοντας πάνω στο υδραγωγείο και κατεβαίνοντας με φυσική ροή, όλο το δίκτυο είναι επαρχαιωμένο και διάτριτο. Μέσα στις μελέτες είναι και η λίμνο Δεξαμενή, χωρητικότητας 82.000 κυβικά. Σε συζητήσεις που έχω με κάποιους αρμόδιους φορείς, μου λένε ότι δεν είναι και κάτι το οποίο επήγει να επισκευαστεί για όσο αφορά την λίμνο Δεξαμενή.
0: Ένα λεπτό, σε σχέση με την επάρκεια του νερού, διότι αυτό το οποίο δεν έχουμε καταλάβει και στο Υπουργείο.
1: Έχουμε 3 αφαλατώσεις.
0: Ναι, λέω, σε σχέση με την επάρκεια. Ένα λεπτό. Σε σχέση με την επάρκεια του νερού δεν είναι απαραίτητο, αλλά σε σχέση με την ζωή, τη βιοποικιλότητα των νησιών είναι απαραίτο. Γιατί πόσα ζώα θα μπορούν, πόσα πουλιά να κατέβουν, να πίνουν νερό, δηλαδή υπάρχει αυτή η διάσταση, ακριβώς.
1: Θα κλείσουμε όμως τα αεροδρόμια, διότι η λιμνοδεξαμενή με το αεροδρόμιο έχει ακτίνα λιγότερα από 30 μέτρα.
0: Ναι, γιατί, να κλείσει, μέτρα. Γιατί να κλείσει το αεροδρόμιο?
1: Είναι ακριβώς δίπλα. Θα πρέπει να πούνε κάποιες
0: ξέρω που είναι, δεν είναι μόνο. 30 χρόνια αυτή τη δουλειά ξέρω που είναι, αλλά θέλω να πω.
1: Να λύσουμε το πρόβλημα του καθαρού νερού στο νησί μας και της επαρχίας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή θέλουμε να φέρουμε νέα αφαλάτωση, η οποία αφού μπει, θα μπει και ένας αγωγός μεγαλύτερων διαστάσεων και θα φτιαχτεί και νέο υδραγωγείο δίπλα από το υπάρχον, ούτως ώστε να έχουμε 800 κυβικά από εκεί πάνω. Έχουμε μία δεξαμενή τσιμεντένια 2.000 κυβικά. Εάν μπει και η τέταρτη αφαλάτωση, έχουμε λύσει το πρόβλημα.
0: Ναι, άρα αυτό το οποίο περιγράφεται. Δήμαρχε, ακούστε με λίγο. Αυτό το οποίο περιγράφεται στην διαδικασία που έχει να κάνει με το διαγωνισμό είναι η δεξαμενή που έχετε κατασκευάσει. Δεν είναι η λιμνοδεξαμενή, για να το εξηγήσουμε.
1: Είναι μέσα και η λιμνοδεξαμενή.
0: Είναι και μέσα, αλλά γιατί βάλαμε
1: μέσα. Είναι μέσα και η λιμνοδεξαμενή, αλλά ενδεχομένως να μην χρειάζεται να επισκευαστεί.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
1: Δηλαδή οι ανάγκες του νησιού είναι συγκεκριμένες. Και το πιο σοβαρό, δηλαδή ζωτική σημασία, είναι το ότι το νερό, ενώ βγαίνει καθαρό από την αφαλάδωση, στο σπίτι σου έρχεται ακάθαρτο. Ναι, έρχεται καφέ πολλές φορές.
0: Καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Αλλά από την άλλη, εγώ θέλω να καταδείξω.
1: Δείχνουμε το βάρος δηλαδή στην αλλαγή σωληνώσεων
0: δικτύου. Καταλαβαίνω. Είναι αυτονόητο αυτό που λέτε. Αλλά επίσης, εγώ πρέπει να σας πω ότι δεν είναι δυνατόν να έχουν τρέξει κάποια έργα από το δεύτερο κοινωνικό πλαίσιο στήριξης. Παιδάκι σας ήταν δήμαρχε. Έτσι. Και αφορά όχι μόνο την λιμνοδεξαμενή στο Καστελόριζο, αλλά και στα υπόλοιπα νησιά, και αυτή η ιστορία να έχει ματώσει το ελληνικό δημόσιο, να έχει φέρει και αυτό και πολλά άλλα τη χώρα σε εκείνα τα δύσκολα χρόνια και να συνεχίσει ένας απαλλαγισμός. Εφόσον δεν υπάρχει θέμα, γιατί το βάζουνε?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Απλά αυτό το οποίο θα σας πω, θα το κλείσω εδώ, είναι ότι ο Δήμος Μεγίστης, χωρίς να έχει επάρκεια, χωρίς να έχει τεχνικές υπηρεσίες. Ένας υποστελεχωμένος Δήμος, δεν έχουμε κάνει συνοδό απορριμματοφόρο και το γνωρίζετε, τα έχουμε πει, έχω γίνει γραφικός. Έχουμε πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ προγραμματικές από απορροφήσεις από ευρωπαϊκά κονδύλια και από, και από τα Υπουργεία.
0: Ναι,
1: το
0: ναι.
1: Θέμα είναι ότι η περιφέρεια, το κράτος, κάποιοι φορείς να τα προχωρήσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Δηλαδή και για τη διαχείριση τερών αποβλήτων έχουμε πει σε πρόγραμμα. Για τα Zero Waste, για το αποχετευτικό, για το βιολογικό.
0: Το μεγάλο θέμα είναι ο βιολογικό, σε φαντάζομαι, έτσι. Δηλαδή, είναι ότι,
1: αποχετευτικό, βιολογικό, όπως γνωρίζετε, ο Μαρτίνος, ο κύριος Θανάσης Μαρτίνος, μας έκανε τη μελέτη, μας την παρέδωσε. Εμείς κάναμε προγραμματική με ένα νεωτά στο γραφείο του κυρίου Λιβάνιου και από εκεί και πέρα περιμένουμε τώρα το χώρο ταξικό. Δηλαδή, κάναμε ένα αίτημα στην ΕΤΑΔΟ, ώστε να μας δώσει ένα χώρο 4 στρέμματα πίσω από τη ΔΕΗ. Δυστυχώς αυτός ο χώρος δεν ανήκει στην Ελλάδα, ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης και συγκεκριμένα στη Διεύθυνση Δασών. Κάναμε εκ νέου ένα αίτημα, ώστε να γίνει μια αποκοπή από το ευρύτερο ΚΑΕΚ που είναι 1.000 στρέμματα για να προχωρήσει το έργο. Μιλούσαμε με τον Ταγαράκη για τη χρηματοδότηση, Θεός συγχωρέσει τον, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουν μπει κάποια πράγματα σε μια σειρά. Όσο αφορά το αποχαιρετικό, η ίδρυυση, διαχείριση τερών αποβλήτων. Και η παραλιακή. Την παραλιακή τη θυμάστε που χάσαμε 4 εκατομμύρια ευρώ μετά από
0: κάποια στιγμή. Πώ θα το θυμάμαι, το περίφημο κορδόνι.
1: Έχουμε κηρύξει, είχαμε κηρύξει το προβλήτα σε έκτακτη ανάγκη, επιβιορθώθηκε. Αν έρθετε, δεν θα το γνωρίζετε. Και σε δεύτερη φάση κηρύξαμε όλο το παραλιακό μέτωπο. Δυστυχώς, αν θυμάστε τότε, το είχαν στείλει σωστέ.
0: Το θυμάμαι.
1: Και το είχαν κόψει, διότι δεν υπήρχε περιβαλλοντική. Την οποία περιβαλλοντική δεν ό,τι θέλουμε να αποφύγουμε, δεν μπορούμε να βγάλουμε, διότι δεν έχει χαραχθεί ακόμα η γραμμή του Αγιαλού, την οποία έχουμε καταθέσει. Λόγω αυτού το Υπουργείο δεν μπορούσε να στείλει εκ νέου κλιμάκιο δίτες μηχανικούς ώστε να κάνουν αυτοψία. Ο Δήμος έκανε ανάθεση σε μια εταιρεία, έκανε αυτοψία οι δίτες μηχανικοί, βρήκανε 52 σημεία με υποσκαφές. Ήδη τα έχουμε καταθέσει στο Υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής και τώρα έχουμε κάνει ανάθεση στην Μαρνέτ σε μια εταιρεία ώστε να μας κάνει τις μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης.
0: Νομίζω ότι όταν σας ακούει ο μέσος πολίτης αντιλαμβάνεται τις δυσκολίες που έχει ένα νησί που έχει και κάποια ιδιαιτερότητα, είναι το Καστελόριζο δηλαδή, είναι η πύλη της χώρας και ακούει το Δήμαρχο να περιγράφει που έχει μπλέξει σε δίκη και αιώνα που υποτίθεται ότι αυτό το νησί θα έπρεπε να έχει μια άλλη προσέγγιση από ό,τι έχουν τα υπόλοιπα νησιά γιατί είναι πραγματικά στο στόμα του λύκου. Και όμως αυτά περνάει ο Δήμαρχος, η Δημοτική Αρχή το Καστελόριζο για τα αυτονόητα.
1: Είμαστε αισιόδοξοι, απλά θέλει υπομονή και επιμονή.
0: Άστε, άστε. Λοιπόν,
1: να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, Δημάρχε, να υποδεχθείς τον Κυριάκο και όλη την παρέα του την Σαββατοκύριακο στο νησί. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, αυτά από τον δήμαρχο του Καστελορίζου, τον Νίκο τον Ασβέστη. Κοιτάξτε, και έχει και εμπειρία ο Ασβέστης, διότι έχει διατελέσει τη δημοτική μηχανή επί Γεώργου Γιαννόπουλου. Δηλαδή, δεν έφυγε να πάει τυχαία στο Καστελόριζο. Έχουν χρόνια. Και στο Καστελόριζο μπορεί να έχουν διάφορα προβλήματα μεταξύ τους, το έλεγα χθες χαρτολογώντας δηλαδή, εν ώψη και της Εβραϊκής Πρωτοχρονιάς, αλλά ο Δήμος έχει μία συνέπεια σε αυτά τα οποία κάνει. Δηλαδή δεν αναιρεί ο Δήμαρχος ο οποίος έρχεται τη δουλειά που έχει κάνει προηγούμενος, αλλά ακούστε τώρα έτσι, λεπτομέρειες, αυτά που δεν έχουν γίνει, πόσα υπουργεία εμπλέκονται, άντε να δεις άσπρη μέρα δηλαδή, για να τελειώσεις ένα μικρό εργάκι. Από την άλλη έχουμε και τις αιμονές, έχουμε και τα προβλήματα, έχουμε και αυτό που λέγεται ότι όταν είναι μια μικρή κοινωνία πολλές φορές αντί να τα ξεπεράσει τα ζητήματα δημιουργούνται εκ νέου και εσωτερικές τριβές και οι αψιμαχίες και αντιπαλότητες και λίγο τα σόγια και όλα τα σχετικά. Μεγάλος αγώνας. Και από την άλλη ο παραλογισμός του ελληνικού κράτους, το εννοώ, ξέρει ότι δεν μπορεί να κάνει λίμνο δεξαμενή πλέον, ενώ είχαν χωροδοτήσει την λίμνο δεξαμενή δίπλα το αεροδρόμιο, ενώ βρήκαν άλλες λύσεις, έρχονται τώρα 30 χρόνια μετά για να ξανακάνουν τα ίδια πράγματα. Και δεν είναι μόνο το Καστελόριζο. Έχουμε στήσει ολόκληρη εκπομπή στην τηλεόραση. Θυμάμαι καλά, δείχναμε όλες τις λίμνο δεξαμενές στα νησιά, που αν δεις το σύνολό τους είχαν υπερβεί τα 100 εκατομμύρια δραχμές. Δηλαδή να πω τώρα συνολικά περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ. Και όμως είναι άδειες. Και όμως δεν κάνουν και ένα βήμα, όχι μόνο ενώ σε σχέση με το νερό και την επαρκιά του, που το λύνουν οι αφαλατώσεις, αντιδιαιτή όσμωση και τα σχετικά, αλλά δεν έχουν κάνει και ένα βήμα να δυναμώσουν το περιβάλλον, δηλαδή να δημιουργήσουν νέες συνθήκες στον υδροφόρο ορίζοντα και όλα τα σχετικά. Έχουμε μείνει κάποιες άσπρες τρύπες που θα προσγειωθεί κανένα διαστημόπλιο. Δηλαδή βλέπω τον ET να κατεβαίνει στους λειψούς, στην Παναγιά του Χάρου δηλαδή, για να προσκυνήσει την Παναγιά, μια που ήταν και επίκαιρη και θα τη συναντήσουμε και λίγο αργότερα. Αυτή είναι η κατάσταση στα ελληνικά νησιά. Και περιμένεις τώρα τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έρχεται, είτε ο Πρωθυπουργός είτε ο Πρόεδρος της Βουλής, εκφράζει ενδιαφέρον από τον προϋπολογισμό της Βουλής να δώσει κάποια χρήματα για το Καστελόριζο και ψάχνεις να βρεις κάποιον τόπο να δώσεις, κάποιο κτίριο να δώσεις και έχεις τα γνωστά ζητήματα. Τα καταλαβαίνω, τα γνωρίζω από πρώτο χέρι, όχι δημοσιογραφικά, αλλά και πολιτικά. Για να χαραχθεί η περίφημη παρέμβαση για να γίνει το ξύλινο πεζοδρόμιο στη Ρόδο, αυτό το οποίο μέρος εγκαινιάστηκε ή μάλλον δόθηκε στην κυκλοφορία πρόσφατα, για να γίνει αυτό περάσαμε 15 ολόκληρα χρόνια για να χαράξουμε τον Αιγαλό, και μιλάμε για τη Ρόδο, για την πρωτεύουσα, για την ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού. Δημόσιο να χτυπάς την κεφάλι στον τοίχο. Γραφειοκρατία θεριεύει. Και μετά λένε και απορούν κάποιοι, γιατί κάποιοι τύποι όταν βρουν την ευκαιρία, έχοντας ένα κομμάτι στη δημόσια μηχανή, μασάνε με 100, αν θέλετε, μασέλες, ή κρύβουνε χιλιάρικα σε κάποιες τσανάκες και κάποιες κατσαρόλες. Για όλα αυτά. Για όλα αυτά. Λοιπόν, θα πάμε μουσικά, διαφημίσεις και επιστρέφουμε στην συνέχεια.

0: Κόσμος 938.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico

Λοιπόν, εδώ είμαστε με κυρίες και κύριοι, είναι 5η σήμερα, είναι 10 του Σεπτέμβρη. Επαναλαμβάνω ότι μάλλον Παρασκευό Σαββατοκύριακο ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Καστελόριζο. Ακούσαμε νωρίτερα τον Δήμαρχο του Καστελόριζου να μιλάει και για τα σημαντικά ζητήματα τα οποία θα επιχειρήσει λίγο να μεταφέρει, να ζητήσει δηλαδή τη βοήθεια Πρωθυπουργού, υπουργών κτλ. Σε ό,τι έχει να κάνει με την εξέλιξη στο νησί. Λοιπόν, το λέγαμε και χθες. Βλέπω ότι αυτή η ιστορία που έχει να κάνει με τα Τούβλα, από Τούβλα συνεχίζεται. Δηλαδή, αυτή η ιστορία που έχει να κάνει με την περίφημη Μπιενάλε, η οποία τρέχει από πέρυσι στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου και σε άλλους αρχαιολογικούς χώρους, όλοι ξαφνικά έχουν γίνει ειδικοί. Και τους ενοχλεί τώρα ένα έργο το οποίο εκτέθηκε για λίγο καιρό, δηλαδή είναι συγκεκριμένη διάρκεια δηλαδή, και το καταλαβαίνω, αλλά πρέπει να πω στα Τούβλα ότι τα Τούβλα δεν θα μείνουν εκεί μόνιμα, αλλού έχουμε Τούβλα τα οποία καμιά φορά μεταφέρουμε. Και το λέω γιατί με αφορμή αυτό τον ηθοποιό, ο οποίος μετά τις καραμέλες του Ούζου επηρεάστηκε από τις καραμέλες και από το Ούζο και πήγε να κάνει και αξιολογική κρίση δηλαδή για τα έργα καλλιτεχνών. Και έχω και την υπερβολή στο να ανακατεύουν όλοι πράγματα τα οποία δεν καταλαβαίνουν. Ζούμε και μία νέα εκδοχή, είναι αυτή η δημοσιογραφία του Facebook, όλοι ειδικοί, λίγο chat GPT, λίγο Facebook, όλοι ειδικοί, και καμιά φορά βγαίνουν με τα κινητά. Ξεκίνησε η ασθένεια από κάποιες θέσεις από την εκκλησία, που σηκώνονταν πάνω δηλαδή, έτσι, για να πάρουν τη λειτουργία. Και αν αργήσουν και δεν έχουν πάρει και τα τελευταία δεδομένα, αφού δημοσιογραφούν, ζητάνε και συγγνώμη. Καλά τα διάβασα ένα δημοσίευμα το τελευταίο καιρό. Λοιπόν, έχουμε μπλέξει με αυτά τα ζητήματα τώρα. Και απορώ πολλές φορές κάποιοι που βρίσκουν αυτόν τον χρόνο δηλαδή να ανεβάσουν όλα αυτά τα κείμενα. Είναι προφανές ότι, επαναλαμβάνω, ότι φαρμακείο δεν ξέρεις να γράψεις, ξαφνικά την έχεις δει ειδικός γκουρού δηλαδή στον έντυπο λόγο, ή πολλές φορές και στον προφορικό. Δηλαδή μέχρι να ανοίξει το στόμα σου περνάει πάρα πολύ ώρα, τέλος πάντων. Το έχουμε αυτό. Λοιπόν, πλέον

0: Τώρα ενημερώνω τα τούβλα ότι τα τούβλα δεν θα παραμείνουν. Θα μείνει λίγο καιρό. Και να πάτε και σε άλλα σημεία της Μεσσονικής πόλης, δηλαδή να πάτε στο αρχαιολογικό, να πάτε στην κοσμητική έκθεση, να πάτε στην Παναγία του Κάστρου, να πάτε επίσης στην Αγία Τριάδα, και εκεί έχουν ανέβει και εκτίθενται έργα που έχουν να κάνουν με την κεραμική τέχνη. Και παράλληλα υπάρχουν πάρα πολλά σεμινάρια τα οποία τρέχουν γι' αυτό στο κατάλημα της Γαλλίας. Υπάρχουν καλλιτέχνες που έχουν έρθει από όλο τον κόσμο. Υπάρχει η εμπειρία την οποία μεταδίδει ένας δάσκαλος, ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του δουλεύοντας στην περίφημη Ιταλική Ίκαρο, και μετά ήρθε ο Χατζηκωνσταντής και έγινε Ίκαρος. Ο Κώστας ο Νεοφύτου είναι εκεί, διδάσκει, κάνει έργα, έτσι, κάνει πιάτα, κάνει κατασκευές. Είναι μοναδικός καλλιτέχνης. Είναι ένα πλέγμα, έτσι, πράξεων, και όχι τα τούβλα που επαναλαμβάνω προς τα τούβλα ότι θα τα βγάλουν. Δηλαδή θα τελειώσει ο κύκλος της συγκεκριμένης έκθεσης και θα αποχωρήσουν τα τούβλα, έτσι, γιατί είναι και απαραίτητο αυτό. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε. Πάμε στο βόρειο συγκρότημα, στους Λειψούς, με ευκαιρία αυτό το οποίο υπόθηκε, ως παράπονο, αλλά το καταλαβαίνω, ήταν σε μια άλλη διάσταση, λέγοντας ότι εντάξει, έχουμε δύο δρομολόγια για την εβδομάδα, αλλά καμιά φορά χρειαζόμαστε περισσότερα, είναι αυτονόητο ότι το πλοίο είναι... Τα πάντα όλα, το λέω πολύ απλά για το κάθε νησί, δηλαδή. Το πλοίο είναι αυτό το οποίο φέρνει αγαθά, φέρνει αγαπημένους, είναι αυτό το οποίο σε βοηθάει στις δύσκολες ώρες. Δεν χρειάζεται κανείς. Νησί χωρίς πλοίο, χωρίς ανάπτυξη, χωρίς δρομολόγια, δεν μπορεί να υπάρχει, ειδικά στην εποχή μας, που πάρα πολλοί άνθρωποι την τελευταία ώρα επιθυμούν να έρθουν σε ένα νησί, μπαίνουν να δουν δρομολόγια. Και βεβαίως όχι μόνο ισχύει για τους last minute τάδες, ισχύει για κάποιον ο οποίος θέλει να προγραμματίσει διακοπές του και θέλει να το κάνει ένα χρόνο νωρίτερα. Δηλαδή αυτό δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, αλλά επαναλαμβάνω, οι Ευρωπαίοι το πράττουν. Λοιπόν, πάμε να δούμε αυτό σε συνδυασμό και με άλλα ζητήματα τα οποία τρέχουν στο νησί. Εκεί έχουμε μία νέα δήμαρχο, είναι η κυρία Ευαγγελία Λαοντού. Μέχρι στιγμής τα πρώτα δείγματα γραφής της είναι πάρα πολύ θετικά. Φαντάζομαι ότι και εκείνη θα αξιολογηθεί στο τέλος. Πάμε λοιπόν να την καλημερίσουμε. Καλημέρα, κυρία Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Πολύ σωστά είπατε, στο τέλος θα αξιολογηθούμε όλοι. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Ευχαριστώ για τη θερμή εισαγωγή. Αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα, στο τέλος.
0: Καλά, φαντάζομαι ότι στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό ή την ύφη, προκειμένου. Αλλά από την άλλη, νομίζω ότι οι συμπολίτες σας, οι Λειψιώτες, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν και τα καθημερινά, αν θέλετε, έτσι, συμβάντα ή εξελίξεις στο νησί. Λοιπόν, τώρα θα ήθελα να μου πείτε λίγο ότι είναι τα δρομολόγια. Το αντιλαμβάνομαι ότι είναι το αίτημα σε κάθε μικρό νησί, ότι θέλουμε καθημερινά σύνδεση με τον Πειραιά, ή μέρα παραμέρα, είτε με την Ρόδο σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν έχει αλλάξει κάτι με τα δρομολόγια? Πώς είναι τα εβδομαδιαία?
1: Φυσικά το ζήτημα των δρομολογίων και η επικοινωνία και η συγκοινωνία με το γύρω μεγαλύτερα νησιά είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι ζωτική σημασίας για την ίδια τη ζωή των κατοίκων εδώ, την ανάπτυξη και την ισότιμη πρόσβαση. Των κατοίκων του νησιού. Αυτή τη στιγμή τα δρομολόγια έχουν ως εξής. Με Πειραιά έχουμε δύο φορές την εβδομάδα σύνδεση, δύο φορές έρχεται το πλοίο από Πειραιά και τις επόμενες δύο μέρες ανεβαίνει, επιστρέφει πίσω. Και από εκεί και πέρα έχουμε καθημερινή σύνδεση με την ενδοδωδεκανησιακή συγκοινωνία.
0: Ναι, με τρομπετό του Αιγαίου, όπως λέμε.
1: Σωστά. Ναι. Ακριβώς.
0: Οι μέρες πότε είναι, γιατί είναι κοντά αυτές οι μέρες, δηλαδή ενώ ότι παρατηρείται ένα κενό.
1: Την Τρίτη κατεβαίνει από Πειραιά, Τετάρτη επιστρέφει, Πέμπτη κατεβαίνει, Παρασκευή επιστρέφει.
0: Α, μάλιστα.
1: Επομένως, ναι, έχουμε τέσσερις μέρες την εβδομάδα το μεγάλο πλοίο της Blue Star, Τρίτη με Παρασκευή, όπου είναι δύο έρχεται και δύο φεύγει από και προς Πειραιά. Το Σαββατοκύριακο είναι πολύ σημαντικές μέρες που είμαστε χωρίς σύνδεση με τον Πειραιά, και πολλοί κόσμος πραγματικά για τις δουλειές του, για τους γιατρούς του, εξυπηρετούνται καλύτερα να ταξιδέψουν το Σαββατοκύριακο στα Δευτέρα να βρίσκονται εκεί.
0: Σωστά, σωστά. Και πάρα πολλοί επισκέπτες θέλουν να το κάνουν, δηλαδή να μπορούν να έρθουν την Παρασκευή και να φύγουν την Κυριακή, δηλαδή να το συνδυάσουμε το διήμερο.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό δηλαδή και για την τουριστική έτσι, ανάπτυξη, σωστά. Το που να υπάρχει σύνδεση μέσα στο Σαββατοκύριακο, Παρασκευή με Κυριακή βράδυ. Mm-hmm, mm-hmm. Και είναι κάτι που πραγματικά θα θέλαμε και προσπαθούμε, είμαστε σε επικοινωνία να το διορθώσουμε και να γίνει πραγματικότητα στο μέλλον.
0: Ναι. Τώρα που έχετε και θείο στην Κορώνη, όπως λέγεται πάρα πολύ απλά, και ο προηγούμενος θείος της Κορώνης είναι και στο συγκεκριμένο δηλαδή αντικείμενο, να φέρουμε στο Κουτουλάκι αλλά και στον Φώτο Μάγκο, θα είναι πιο εύκολο ενδεχομένως να διεκδικήσετε κάτι παραπάνω, έτσι.
1: Η αλήθεια είναι ότι όταν βρίσκεσαι στο κέντρο λήψης αποφάσεων, τα πράγματα γίνονται λίγο πιο εύκολα και οι πιέσεις από εμάς μπορούν να γίνουν εντονότερες και αντίστοιχα να έχουμε αποτέλεσμα.
0: Ναι. Λοιπόν, επειδή βρέθηκα στο νησί πριν από λίγο καιρό μέσα στον Αύγουστο, θέλω να σας ρωτήσω τι γίνεται με αυτό το έργο το οποίο όχι υποτίθεται, ενώ είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει, που έχει να κάνει με την επέκταση του λιμανιού, των λειψών. Ναι.
1: Είναι έτοιμο να ξεκινήσει. Mm-hmm. Πιστεύω ότι μέσα στον Οκτώβριο θα αρχίσουν οι εργασίες. Όντως θα γίνει μια επέκταση του λιμανιού με κατεύθυνση προς την ευθεία του, mm-hmm. Του λιμανιού, βλέποντας δηλαδή το λιμάνι απ' έξω. Έτσι αυτό θα εξυπηρετήσει πάρα πολύ στο να μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερα πλοία. Mm-hmm. Και άρα να αποτελέσει έτσι μια πολύ σημαντική κίνητρο ώστε να έχουμε και περισσότερα δρομολόγια.
0: Mm-hmm. Τώρα,
1: πείτε μου.
0: Ναι, σας ακούσα, ολοκληρώστε.
1: Στην πραγματικότητα είναι γεωμορφολογικής φύσης το πρόβλημα με το λιμάνι μας. Τα πλοία δυσκολεύονται να κάνουν τη μανούβρα μπαίνοντας μέσα. Με την επέκταση αυτού του λιμανιού θα αποφευχθεί αυτό το πρόβλημα και άρα δεν θα έχουμε αυτό το πρόβλημα. Επομένως θα μπορέσει να μπαίνουν και μεγαλύτερα πλοία όπως είναι το Bluestar 2, το Bluestar 1 και έτσι να έχουμε και συχνότερα δρομολόγια.
0: Να σας ρωτήσω, σε εξέλιξη τι έχουμε τώρα για τον Δήμο Λειψών?
1: Βρίσκονται πάρα πολλά έργα σε εξέλιξη. Αν ξεκινήσουμε για αυτά που αρχίζουν τώρα άμεσα, αρχές Οκτώβρη, δηλαδή με το τέλος της τουριστικής περίοδου, μιλάμε για 5 έργα. Έχουμε την επέκταση του λιμάνιου, έχουμε το υπόλοιπο κομμάτι της υπογειοποίησης των καλωδίων της ΔΕΗ.
0: Που το οποίο άλλαξε εντελώς την εικόνα, έτσι, βεβαίως, των Λειψών.
1: Ναι, φυσικά, και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε την την κατάσταση του παλαιού δικτύου ίδρυυσης, έχουμε την τοποθέτηση οπτικής ίνας και επιπλέον το πολύ πολύ σημαντικό, την ανέγερση των δύο κατοικιών για τους γιατρούς του νησιού, ναι. Όπου θα παραχωρείται δωρεάν από το Δήμο.
0: Ναι. Μπήκαμε στο Σεπτέμβρη, συνεχίζεται η κίνηση, αλλά φαντάζομαι ότι από το ρεπορτάζ προκύπτει, ειδικά για το Βόρειο Συγκρότημα, ότι φέτος δεν ήταν πάρα πολύ ικανοποιημένοι όλοι. Δηλαδή ήταν πτωτική κίνηση όχι μόνο στους Λειψούς, αλλά και στα υπόλοιπα νησιά, και Πάτμο και Λέρο.
1: Είναι αυτή, σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές υπάρχει μία πτώση, ναι. Και για την αρχή της θερινής περίοδου αλλά και για το τέλος. Πήγε πάρα πολύ καλά ο Αύγουστος, που καταλαβαίνω ότι αυτό δεν είναι, δεν βοηθάει και δεν εξυπηρετεί κανέναν. Mm-hmm. Αυτό όμως πρέπει να μας δώσει να καταλάβουμε ότι ο τουρισμός είναι κάτι ευμετάβλητο και έχει μία περίεργη δυναμική. Γι' αυτό πρέπει πάντα να στηριζόμαστε, να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ως Δήμος ότι χρειάζεται να έχουμε και άλλους παράγοντες οι οποίοι θα βοηθούν στην ανάπτυξη και στην οικονομία του τόπου.
0: Ναι.
1: Πάντα να είναι στο μυαλό μας αυτό, γιατί ο τουρισμός είναι ευμετάβλητος. Mm-hmm. Και χρειάζεται ειδικούς χειρισμούς πάντα. Ναι.
0: Πάντως και φέτος οι Λειψοί έχουν ένα προνόμιο έναν των υπολείπων νησιών, ότι κατορθώνουν να κάνουν αρκετά ποδοσέλιδα τα οποία συμβάλλουν έτσι, στην διαφήμιση του νησιού σε πολύ μεγάλα έντυπα, τα οποία ξέρετε όταν γράψει κάποιος επαναλαμβάνεται το ίδιο δημοσίευμα, ανακυκλώνεται δηλαδή, αυτό είναι θετικό. Να σας ρωτήσω κάτι, κυρία Δημαρχέ, είστε μαθηματικός, δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Με τη μουσική πώς τα πάτε, εσείς τραγουδάτε?
1: Καθόλου.
0: Να πάρετε εκεί το Μάρκο να κάνετε κανένα ντουέτο τώρα. Διότι λίγο τα ιταλικά, λίγο το κατσόνι, λίγο η Dolce Vita του Φώτη βοήθησε αυτή την περίοδο. Είναι αλήθεια. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Δημαρχέ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά από την Δήμαρχο των Λειψών, την κυρία Ευαγγελία Λαουντού. Το λέω γιατί κατάφερε να εκλεγεί ομόφωνα, έτσι. Δηλαδή πήγε καταπληκτικά η γυναίκα. Νέο κορίτσι, μαθηματικός, λειψιώτησα, δηλαδή έχει όλα εκείνα τα φόντα να εξελιχθεί σε μια καλή αυτοδιοικητικό. Και άλλωστε οι Λειψοί έχουν μια παράδοση. Έχουν μια παράδοση. Ξεκίνησε δηλαδή με τον Μπενέτο το Σπύρου πάρα πολλά χρόνια. Στη συνέχεια έρθει ο Φώτης ο Μάγκος και αυτός πάρα πολλά χρόνια. Τώρα άλλαξε έτσι πεδίο, δηλαδή κατηγορία ο Μάγκος, και συνεχίζει η κυρία Λαοντού. Έχουν παράδοση, έχουν κουλτούρα συνεργασία στους Λειψούς. Εάν τα πράγματα κάποια στιγμή η πολιτεία τα δει ψύχρεμα και αξιοποιήσει επιτέλους, αλλά αυτό χρειάζεται συνεργασία, πίεση. Το αεροδρόμιο της Λέρου, δηλαδή, το οποίο είναι το μοναδικό αεροδρόμιο το οποίο μπορεί να γίνει διεθνές, άστο της Καλύμνου, είναι μια ιδιαίτερη ιστορία. Πίεζαν τότε εκείνα τα χρόνια, κατεβαίνεις για να προσγειωθείς στην Κάλυμνο και αρχίζεις και αντιλαμβάνεις ότι πόσους Αγίους έχετε. Κύριος τον Άγιο Σάβα. Άγιε Σάβα μου, βοήθεια να προσγειωθούμε, γιατί βλέπω το βουνό. Μέχρι δηλαδή, συμβαίνει στα δύο αεροδρόμια αυτό. Σε δύο αεροδρόμια στα 12, πάρα πολύ έντονα, βλέπεις το βουνό δηλαδή, το ένα της Καλύμνου, το άλλο το Καστελορίζου. Δηλαδή λες, θα προσγειωθώ ή θα φυσήξει αέρα στο τέλος και θα γίνω χαλκομανία ή τέλος πάντων. Λοιπόν, δύσκολα αεροδρόμια. Άρα λοιπόν το μόνο αεροδρόμιο το οποίο έχει περιθώρια, επέκταση στη θάλασσα δηλαδή, με βάση τις συνθήκες, είναι το αεροδρόμιο στο Παρθένι, και αυτό δίπλα έχει Λιμνοδοξαμενή, που και αυτή δεν έχει συγκεντρώσει ούτε σταγόνα νερό. Είναι αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, δηλαδή ελληνικές δουλειές. Copy-paste, πώς το λέει ο Πολάκης, copy-paste κάνανε, φαίνανε διάφορες Λιμνοδοξαμενές, την ίδια μελέτη, λέγανε εδώ μία, εκεί η άλλη, όλες είναι έτσι ανενεργές, μοιάζουν, επαναλαμβάνω, ως παιδεία για προσγειωθούν τα, πώς τα λένε, τα διαστημόπλια. Είπα διαστημόπλια και θυμήθηκα ότι χθες ο Κυριάκος ήταν μαζί με τον Εμμανουέλ. Ναι, le monsieur, le premier ministre of Greece, με my friend Kyriakos Mitsotakis. Και ήρθε ο Μητσοτάκης και του λέει: Je ne vous ressens. Του λέει τα διάφορα και ο Κυριάκος. Μετά σου λέει ο Κυριάκος: Εντάξει, είπαμε δύο φράσεις. Πάμε να το γυρίσουμε τα αμερικάνικα που τα έχουμε δηλαδή. Και ξεκίνησε να μιλάει αμερικάνικα εκεί ο Κυριάκος. Μπέμ, μπέμ. Τζιμ Άνταμς ιστορία. Και βρέθηκε δίπλα και ένας αστροναύτης Έλληνας. Πρόσεξε τώρα, αυτό δεν είναι τυχαίο. Κανονικά ο Παναγιώτης Καλπακίδης, ο φίλος μου, τώρα είναι συνδεδεμένος με τον Vertical Corridor. Κανονικά πρέπει να δείξει τον Μητσοτάκη σε αυτή την εκδήλωση στο Παρίσι, όπου έγινε για το διάστημα. Οι Γάλλοι τα πάνε εξαιρετικά. Τουλούζ δηλαδή είναι μια απίστευτη βάση, που εκεί έχουν να κάνουν και με τα κατασκευαστικά, δηλαδή αεροπλάνα και όλα τα σχετικά, Μιγάζ, όλες αυτές τις εταιρείες, Ντασό και τα σχετικά. Αλλά βεβαίως και για το διάστημα τα πάνε εξαιρετικά οι Γάλλοι. Πλέον λοιπόν σου λέει τώρα Μητσοτάκης, όχι για να μην λέτε για την ευημερία που λέει ο Άδωνης και παραπονιέστε, σου λέει αυτή στην χώρα έχουμε πάρα πολλά ούφο σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή δείτε κάποιες φορές τους Έλληνες πώς αξιολογούν, τι καταλαβαίνουν, σου λέει με τόσα ούφο πρέπει να έχουμε δικό μας διαστημά άνθρωπο δηλαδή. Έτσι, άνθρωπο στο διάστημα. Και πώς λέγεται, ένας Λεβέντης είναι. Τον είδα νωρίτερα στα δημοσιεύματα. Είδα και τον Κυριάκο, τον οποίο έχει και ένα ωραίο όνομα. Δίπλα με την ελληνική σημαία τώρα, NASA, έτσι. Δηλαδή, και κάνουμε βήματα. Αναφέρθηκε και σε κάτι άλλο τώρα ο Πρωθυπουργός. Αναφέρθηκε στη δουλειά την οποία έχει κάνει ο Γιάννης ο Λάπας, ο δικός μας. Μίλησε για τους νανοδορυφόρους. Λέει δεν είχαμε καμία σχέση στο διάστημα και από τότε που ξεκίνησαν και η διαδικασία που είχε κάνει με τους νανοδορυφόρους είμαστε πλέον επίσημα ούφο ως χώρα. Σου λέει, ας έχουμε και δικό μας διάστημα άνθρωπο. Οπότε τώρα έχουμε κατακτήσει και το διάστημα. Είναι αυτό που λένε, η Νέα Δημοκρατία κατέκτησε τη χώρα, τώρα και το διάστημα. Έτσι. Λοιπόν, φοβερό πάντως, πραγματικά φοβερό. Είναι πλέον μια πραγματικότητα. Ψάχνω να βρω το όνομα, ρε παιδί μου, αυτού του ανθρώπου, ο οποίος το βλέπω ψηλά. Βλέπω λοιπόν εδώ και θερμή υποδοχή, και βλέπω και βιντεάκι. Τι γίνεται με τα βιντεάκια? Χαμός με τα βιντεάκια στην Κάλινο και για τον Γιώργο τον Χατζημάρκο. Ο μόνος ο οποίος δεν βλέπω ακόμα να κάνει πάρα πολλά βίντεο είναι μόνο... Νάτος, εδώ είναι, εδώ είναι. Πώς λέγεται αυτός ο Λεβέντης? Εδώ, κοιτάξτε τώρα. Διάστημα. Δηλαδή, γιατί κάνετε παράπονα? Δεν πετάτε εσείς. Η ακρίβεια πετάει λόγω διαστήματος. Λοιπόν, είναι σημαντικό να είναι δορυφόροι η Ελλάδα στο διάστημα. Η Ελλάδα πλέον έχει δορυφόρους, όχι μόνο τους να δορυφόρους για ζητήματα πολιτικής προστασίας και άλλα πολλά, αλλά κάνει βήματα σε αυτό το κομμάτι. Είναι μια εξέλιξη. Αυτό πραγματικά σε κάνει περήφανο. Βλέπεις δηλαδή δίπλα, τι είναι αυτός, ο δίπλα είναι Σλοβένος, ο δίπλα είναι Γερμανός, εδώ είναι ο δικός μας και εδώ είναι ο Μεσσέ Κυριάκος και από πάνω εκεί στην ομιλία, να εδώ, ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο Εμμανουέλ. Λοιπόν, πρέπει να πείσει ο Κυριάκος τον Εμμανουέλ να έρθει κανένα Σαββατοκύριακο στο Καστελόριζο να δεις τι θα γίνει εκεί με τους Τούρκους, έτσι. Γιατί είναι αυτό που λέμε, όταν φτάσει η ώρα η δύσκολη, επί του πεδίου όπως λένε, τι θα πράξουμε? Καλό το διάστημα, International Space Summit. Φοβερό. 9-10 στο Παρίσι. 9-10 από το Παρίσι στο μικρό Παρίσι. Τέτοια ακούνε οι Καστελοριζοί και μετά σου λέει μικρό Παρίσι στο Καστελόριζο. Από το μεγάλο Παρίσι στο μικρό Παρίσι έρχεται ο Κυριάκος. Δηλαδή δείτε το δρομολόγιο του Έλληνα Πρωθυπουργού. Παραλαμβάνω, αυτά είναι πολύ σημαντικά για τη χώρα. Ναι, νιώθεις περήφανος, λες κάνουμε βήματα, η κοινωνία προοδεύει, η κοινωνία εξελίσσεται και βεβαίως, εντάξει παιδιά, τα προβλήματα ποτέ δεν πρόκειται να λείψουν, ούτε τα παράπονα θα λείψουν, έτσι. Λοιπόν, τώρα έλεγα νωρίτερα ότι από τους βουλευτές που δεν βλέπω να κάνουν πολλά βιντεάκια είναι μέχρι στιγμής, νομίζω πρέπει να είναι στην τρίτη θέση, τέταρτη. Πρέπει να κάνει πολλά ο Υψηλάντης, κάνει πολλά η Ατρίδη, κάνουν λιγότερα ο Γιάννης ο Παπάς και ο Μάνος ο Κόσουλας. Διότι είναι αυτά τα TikTok και τα λοιπά, τα social media, όλοι είναι στον δρόμο και μιλάνε. Λοιπόν, πάμε μουσικά, σε μία ανάπαυλα, σε διαφημίσεις και ελπίζουμε να καταφέρουμε τον επόμενο συνομιλητή μας.

0: Όπως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίμβου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια ΒΑΠ. Αναψυκτικά ΒΑΠ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
5: Μοσχαρίσιος κιμάς, μόνο 10,45 το κιλό.
4: Σκληρό τυρί ριγκατέλο, μόνο 11,60 το κιλό.
5: Φέτα τρυπόλεως, τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,49.
4: Μπουγατσάκι με κρέμα, ελωμάς, 800 γραμμάρια, μόνο 2,35.
5: Μακαρόνια νούμερο 2 ή νούμερο 10 και κρυθαράκι ελωμάς 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
4: Μαλακτικά σουπλίν 60 μεζούρες, μόνο 3,79.
5: Χαρτί κουζίνα στενέρο 1 κιλό, μόνο 3,10. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
7: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
9: Ακού Κόσμος 938.
10: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Γεια και χαρά σας, καλοί μου φίλοι. Καλώς ήρθατε στο Κόσμος, εδώ για μία ώρα μαζί. Τι μου κάνετε? Όλα τα κομματικά επιτελεία σε δράση. Με το που τέλειωσε η ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια την επόμενη μέρα η συνέντευξη τύπου, όλα τα επιτελεία των κομμάτων επιποδός τα βάλαν κάτω, πάντα με την βοήθεια, ξέρετε, της τεχνητής νοημοσύνης, απαξάπαντες να ξέρετε, όλοι τους. Ξέρετε, έχει την μοναδική ικανότητα η τεχνητή νοημοσύνη, μια είδηση να σας δίνει με 10 διαφορετικές εκδοχές, ας πούμε, έτσι. Πολύ θετική, λίγο θετική, καθόλου θετική, αρνητική πολύ, λίγο αρνητική, με επιφυλάξεις και πάει λέγοντας. Ό,τι θέλει ο πελάτης. Είμαι ο Κλεάνθης Λοΐζος μαζί με τον Βασίλη Χατζιωάννου. Καλή σου μέρα, Βασίλη μου. Τι μου κάνεις, λεβεδιά μου? Όλα καλά, όλα ωραία.
1: Καλημέρα.
0: Όλα βαίνουν καλώς.
1: Όλα καλώς, πολύ το κακός βαίνονται.
0: Λοιπόν. Καλά, εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα κάτι διαφορετικό από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ήξερα ότι, επειδή είναι πολύ σφιχτός, αυτός θέλει να γράψει ιστορία. Δεν είναι τη στιγμή, δηλαδή. Δεν τον ενδιαφέρει η στιγμή. Άλλωστε, έκανε 2 θητείες πρωθυπουργός, πήρε μια χώρα η οποία ήταν πραγματικά στα τάρταρα και την έφερε σε ένα σημείο αξιοπρεπέστατο. Δηλαδή, αν σκεφτείς αυτό το οποίο είπε, ότι η Ελλάδα δανείζεται πιο φθηνά από ό,τι δανείζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, από ό,τι δανείζεται η Γαλλία, από ό,τι δανείζεται η Μεγάλη Βρετανία, από ό,τι δανείζεται η Ιταλία, δηλαδή 4 οι πιο ισχυρές χώρες, ας πούμε, ξέρεστε, οικονομικά, ας πούμε, του πλανήτη, στις 7 ισχυρότερες του πλανήτη. Αν το σκεφτεί κανείς αυτό, και η Ελλάδα η ψωροκόστανα, η Ελλάδα των μνημονίων, η Ελλάδα η οποία ήταν παρήσαχτη παντού, ήταν παρίας, την έβλεπαν, πώς να πω ρε παιδί μου, έτσι, ως παρακατιανή, το απόλυτον τίποτα, να φτάσουμε στο σημείο σήμερα να δανείζεται πιο φθηνά από αυτές τις χώρες, αυτό λέει πολλά. Και γιατί λέει πολλά? Μπορεί στις τσέπες μας να μην φαίνεται αυτό ή να μην ενδιαφέρει τον περισσότερο κόσμο όταν ακούει αυτή την είδηση, Βασίλη. Δηλαδή, τι με νοιάζει εμένα, θα πει τώρα ο συνταξιούχος ή ο μισθωτός, το αν δανείζεται η Ελλάδα φθηνά ή ακριβά? Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπαίνει στη λογική το πώς μπορεί να λειτουργήσει, ας πούμε, ένα σύγχρονο κράτος, μια σύγχρονη χώρα, δεν τον ενδιαφέρει. Αν όμως σκεφτείς λίγο περισσότερο, αν έχεις και 5 γνώσεις επιπλέον και σκεφτείς όχι τόσο το σήμερα όσο το αύριο, το μέλλον δηλαδή των παιδιών σου και των εγγονιών σου, εκεί τα πράγματα αλλάζουν και αναθεωρούνται πολλά. Εγώ λέω ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και η χώρα βεβαίως βρίσκεται σε μια κατάσταση που θα πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη μας πού ήταν πριν και σε ποια κατάσταση βρίσκεται τώρα. Σαφώς δεν έχει καμία σχέση η κατάσταση στην οποία ζούσε η Ελλάδα την περίοδο των μνημονίων, ή αν θέλετε, επειδή έχουμε και ως σημείο καμπής το 2019, όταν έφυγε πλέον η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, εκεί, Βασίλη, τι να πρωτοθυμηθεί κανείς, που ακόμα capital controls δεν είχαμε, να πούμε. Βέβαια. Λοιπόν, χρειάζεται, εγώ δεν λέω, εντάξει, θα μπορούσε βέβαια, κατά τη γνώμη πολλών, να δοθούν περισσότερα. Ο Μητσοτάκης είναι σφιχτός. Είναι μετρημένος. Θέλει να λειτουργεί, ας πούμε, στη λογική του νοικοκυρέματος. Σου λέει: δεν θέλω να δώσω παροχές περισσότερες, μεγαλύτερες, υψηλότερες. Κάτι το οποίο θα το βάλω μπροστά μου. Γιατί κακά τα ψέματα. Ο λογαριασμός πάντα θα έρθει. Να το ξέρουμε αυτό. Πάμε στην τράπεζα, παίρνουμε ένα δάνειο. Σηκώνουμε χρήματα. Τα σκορπάμε. Δεν σκεφτόμαστε ποτέ την ώρα που θα έρθει ο λογαριασμός να πληρώσουμε τα δανεικά τα οποία πήραμε. Και γίνεται στη συνέχεια ολόκληρος πόλεμος, αγώνας δρόμου για τους δανειολήπτες, για το ένα, για το άλλο. Αυτή είναι, έτσι είναι. Ο άνθρωπος σήμερα, οι περισσότεροι άνθρωποι σκεφτόμαστε το σήμερα. Σκεφτόμαστε το πώς μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα. Γιατί και το Πασόκ, όταν ήταν κυβέρνηση, τότε που στη δεκαετία του 80, Βασίλη μου, το δημόσιο χρέος ήταν πολύ χαμηλό, ανύπαρκτο ήταν στο 25%. Πού το οδήγησε, πού το έφερε? Από το 20 τόσο τοις 100 το τριπλασίασε μέσα στη θητεία του. Υπερτριπλασίασε, το πήγε στο 70 τόσο και κατέληξε στη συνέχεια στο 100%. Από εκεί ξεκίνησε. Από εκεί πήραμε την κάτω βόλτα. Κακά τα ψέματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Βεβαίως εκείνες όμως τις ημέρες που ο Παπαντρέου μοίραζε λεφτά. Εσύ, εγώ, ο Α, ο Β. Νοιαζόταν αν αυτά τα λεφτά, σκεφτόταν αν αυτά τα λεφτά ήταν δανεικά και αν ότι αυτά τα χρήματα θα έπρεπε να τα πληρώσουν τα παιδιά του κάποια στιγμή με υψηλή φορολογία, με στερήσεις, με περικοπές, ότι ο ίδιος θα τα πλήρωνε από την περικοπή της σύνταξής του? Όχι βεβαίως. Ο Παπαντρέου τότε έκανε χουβαρδαλίκια. Αναγνώριση λέει της εθνικής αντίστασης, καλά έκανε και το έκανε αυτό, όμως τι δουλειά είχε να φορτώσει όμως τις συντάξεις εκείνων των αντιστασιακών στο ΝΑΤ, στο Ταμείο των Ναυτικών? Κατέστρεψε το Ταμείο των Ναυτικών, πολύ απλά. Ήταν το πλουσιότερο Ταμείο των Ναυτικών. Εμείς που έχουμε και την καταγωγή μας από την Κάλυμνο και είναι τόπος, ένα νησί ναυτοσύνης, και οι περισσότεροι άνθρωποι, η οικονομία στηριζόταν ας πούμε στα χρήματα τα οποία ερχόταν από το ναυτικό απομαχικό ταμείο, έτσι λέγεται, έτσι λεγόταν το ΝΑΤ. Ξέραμε την αξία αυτού του ταμείου. Μετά χρεοκόπησε το ταμείο. Ποιος το χρεοκόπησε? Ο Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ το χρεοκόπησε για να δώσει συντάξεις στους αντιστασιακούς. Πήρανε τη σύνταξη τότε. Ξέρανε όμως μετά, γνώριζαν ποιες θα ήταν οι παρενέργειες. Τις είδαμε στη συνέχεια. Το πλουσιότερο ταμείο καταστράφηκε. Φαλήρισε, χρεοκόπησε. Πολύ απλά. Επήγαινε τώρα ζήτα το λογαριασμό. Ή ο λογαριασμός όταν ήρθε το 2010. Όπως επίσης είδα και κάτι άλλο. Στην απάντηση την οποία έδωσε χθες ο Αντώνης Σαμαράς, και θα ήθελα κύριε Καλπακίδη κάποια στιγμή να μου την ετοιμάσει αυτή τη δήλωση του Αντώνη Σαμαρά, σε απάντηση των όσων είχε πει τότε είπε χθες ο Μητσοτάκης, ότι έχει το know-how, έχει την τεχνογνωσία ο Αντώνης Σαμαράς, έτσι, να ζημιώνει την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό γιατί το είπε? Γιατί σου λέει, πρόδωσε την παράταξη μία φορά τότε που την έριξε, ας πούμε. Πας να το κάνεις και δεύτερη φορά τώρα. Κοιτάξτε, χαμηλώστε τους τόνους, δεν χρειάζεται τόση ένταση και τόση κόντρα. Θέλει να κάνει ο Αντώνης Σαμαράς κόμμα, δικαίωμά του, δημοκρατικό του δικαίωμα είναι. Και αυτοί οι οποίοι θέλουν να τον ακολουθήσουν, δημοκρατικό τους δικαίωμα είναι. Ο κάθε πολίτης να επιλέγει το κόμμα το οποίο θέλει και ποιον τελικώς θα στηρίξει. Ας μείνουμε όμως, κυρίες και κύριοι, στα τωρινά γεγονότα, στα χθεσινά, στα προχθεσινά, στα χθεσινά, και να δούμε τελικά ποια θα είναι η εξέλιξη των πραγμάτων. Γιατί κακά τα ψέματα, τα πράγματα είναι, ξέρετε, πολύ ζωηρά. Υπάρχει μεγάλη ένταση. Και υπάρχει μεγάλη ένταση κυρίως στον χώρο της αντιπολίτευσης. Και κυρίως, αγαπητοί μου φίλοι, στον χώρο της δεξιάς πολυκατοικίας. Μια δεξιά πολυκατοικία η οποία φαίνεται ότι είναι κατακερματισμένη. Και φαίνεται ότι το ζητούμενο τελικά δεν είναι κανείς άλλος, είναι ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δηλαδή δεν βλέπω, ας πούμε, μεγάλη πολεμική κατά της Νέας Δημοκρατίας από τα κόμματα τα καινούργια τα οποία έχουν δημιουργηθεί. Βλέπω όμως έντονη διεργασία και έντονη αντιπολιτευτική δράση κατά του προσώπου του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν ξέρω τελικά εάν... όπως πάνε τα πράγματα, όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών, δεν ξέρω τελικά τι θα προκύψει, αλλά το πιθανότερο είναι να μην υπάρχει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Το ότι θα είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, νομίζω ότι αυτό μόνο ένας Ανδρουλάκης ή άντε και ένας Αλέξης Τσίπρας, μόνο αυτοί οι δύο μπορούν να το αφισβητήσουν. Σε γενικές γραμμές, νομίζω πως εκεί πάνε τα πράγματα. Τώρα, το αν θα μπορέσει να κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση ή όχι, αυτό είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο. Το θέμα είναι λοιπόν τι θα γίνει, ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Εμείς όμως ας σταθούμε στις εξαγγελίες, στις πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και θα ήθελα έτσι να μείνουμε κυρίως, κυρίες και κύριοι, στην δεξιά πολυκατοικία. Εδώ νομίζω ότι έχει ουσία και εδώ πρέπει να σταθεί κανείς και να, αν μπορέσουμε να διακρίνουμε τελικά ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Πάμε να καλωσορίσουμε κυρίες και κύριοι από την φωνή της λογικής, και νομίζω πως χρειάζεται πραγματικά σήμερα λογική, φωνή λογικής χρειάζεται, έτσι. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε κυρίες και κύριοι τον κύριο Θέμη Καλαμάτη, που όλα, και Θέμη Καλαμάτα, τον αγαπημένο μας, ο οποίος φαίνεται ότι θα είναι και υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο του κόμματος. Καλή σας ημέρα, κύριε Καλαμάτα, τι μου κάνετε?
2: Καλημέρα, Κλεάνθη, καλημέρα σε όλα τα Δωδεκάνησα και σε όλη την Ελλάδα όπου ακούγεστε, και καλημέρα στο εκλεκτό ακροατριό σας.
0: Πώς είδατε τα μέτρα της εξαγγελίας της πρωθυπουργικής, κύριε Καλαμάτα?
2: Επιτρέψτε μου, πριν μιλήσω με δύο κουβέντες για τα μέτρα, να πω ότι το πρώτο που θέλω είναι να εκφράσω και εγώ με τη σειρά μου τη βαθύτατη θλίψη μου για το άσχημο γεγονός της Τανάγρας, που είχαμε την ατυχία να γίνει και την ημέρα των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι ένα γεγονός βαθύτατο, συμβαίνουν τακτικά τέτοια γεγονότα και είναι πάρα πολύ λυπηρό σε τούτη την πατρίδα. Είναι πόνος βαθύς, πόνος βουβός.
0: Και ειδικά εσάς, φαντάζομαι, που υπηρετήσατε ως ένστολοι, κύριε Καλαμάτα, σας πονάει περισσότερο κάθε φορά που θα συμβεί ένα τέτοιο θλιβερό γεγονός. Φαντάζομαι.
2: Πέρα από αυτό,
0: όλους τους Έλληνες βεβαίως, αλλά εντάξει.
2: Ακριβώς, ναι. ακριβώς. Πέρα από αυτό είναι ο πατριωτισμός των Ελλήνων. Είναι εκεί που όλοι οι Έλληνες σκύβουν το κεφάλι, που ξεπερνάνε πολιτικές, που ξεπερνάνε μικρότητες, αντιπαλότητες, που ξεπερνάνε τα πάντα. Είναι εκεί που ακόμα και το πιο παλικάρι θα κλάψει. Είναι εκεί που δεν αντέχει η καρδιά. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε τούτη την πατρίδα. Θα ήθελα όμως να πω και δύο κουβέντες για σας, γιατί έχουμε πραγματικά καιρό να μιλήσουμε, και θέλω να σας συγχαρώ πραγματικά γιατί έλειπα τα προηγούμενα χρόνια στην ΚΟΣ, στη ΣΥΡΟ, και θέλω να σας συγχαρώ πραγματικά.
0: Εμένα γιατί, τι δουλειά έχω εγώ τώρα στο πάνελ?
2: Μισό λεπτό. Το σταθμό σας, αλλά και τις πολιτικές συζητήσεις που κάνετε, αλλά και τις πατριωτικές συζητήσεις που κάνετε με πολύ σπουδαία πρόσωπα όπως τους υπουργούς της κυβέρνησης, αλλά και ιδίως και ιδιαίτερα με το φίλο μου και πατριώτη τον Ναύαρχο τον Εγκολφόπουλο, με το φίλο μου τον Φαΐλο.
0: Είναι φίλοι σας όλοι αυτοί, έτσι?
2: Εννοείται. Αν δεν ήταν αυτοί, εκεί θα ήταν. Καταρχήν με τον Γκολφόπουλο είμαστε Λαμιώτες, είμαστε πατριώτες.
0: Α, είστε από την ίδια περιοχή,
2: Αυτός πήγαινε βέβαια σε καλύτερο λύκειο από μένα, γιατί είναι και πιο μεγάλος, αλλά ήταν πιο δυνατοί μαθητές σε αυτό το λύκειο. Εμείς ήμασταν και λίγο πιο πολύ στο ποδόσφαιρο, πιο πολύ.
0: Α, τόσο καλό.
2: Έτσι έχουν τα πράγματα. Αλλά ήθελα πραγματικά να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου, γιατί δίνεται πολύ μεγάλο στίγμα για τα πολιτικά πράγματα. Μαθαίνουν όλοι, μαθαίνουμε και εμείς. Έτσι, κανείς δεν μπορεί να πει ότι τα ξέρει όλα. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι οι δικές του απόψεις είναι οι καλύτερες. Έτσι, τα μαθαίνουμε όλα. Εγώ πραγματικά, πέρα από την προσωπική φιλία που πιστεύω ότι έχουμε, θαυμάζω πραγματικά τις συζητήσεις σας.
0: Λοιπόν, δεν μου αρέσει όμως τώρα να με κολακεύετε. Εγώ θα πω μόνο μία κουβέντα και να πάμε κατευθείαν στο... Με τιμά η φιλία σας και με...
2: Γιατί ήθελα να το πάω κιόλα, ότι θα σας παρακαλούσα και από το βήμα που μου δίνετε εδώ να καλέσετε και την Αφροδίτη Λατινοπούλου.
0: Βεβαίως, η Αφροδίτη ήταν καλή φίλη και θέλω να πιστεύω ότι συνεχίζει να είναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στις εξαγγελίες.
2: Αυτό ακριβώς από αυτό το βήμα ήθελα να το εκμεταλλευτώ.
0: Έχω πολλούς φίλους, είναι παλιοί συναγωνιστές, ήταν τότε το μέτωπο αντισύριζα, τα χρόνια εκείνα τα δύσκολα, τα ζόρικα, που ο αγώνας τελικά έπιασε τόπο. Για να δούμε όμως τώρα ποια θα είναι η συνέχεια. Πώς είδατε τις εξαγγελίες, Μητσοτάκη?
2: Οι εξαγγελίες καταρχήν είναι εξαγγελίες, το λέει η λέξη. Οι εξαγγελίες έχουν ένα μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα, αλλά θα μπορούσα να τις κρίνω, γιατί εγώ δεν είμαι σε τούτη την πατρίδα υπέρ της κακής κριτικής, δεν μου αρέσει καθόλου και δεν θέλω να δημιουργώ αντιπαλότητες. Πλην όμως δεν είπε τίποτα για τα 12 άνισα, αυτό πόνεσε. Δεν είπε τίποτα για τα 12 άνισα. Δεν είπε αυτό που δεν το περιμέναμε, αλλά λες καμιά φορά μην γίνει και η έκπληξη. Δηλαδή που πέρυσι εξαίρεσε τη Ρόδο, που είναι το μεγάλο νησί των 12 νήσων, που εξαίρεσε τη Ρόδο από την φορολογία, τη μείωση του 30%, παραμείναμε στο 24% και δεν είπε κουβέντα. Δεν υπόθηκε κουβέντα. Κουβέντα. Ούτε για την ισιωτικότητα, ούτε για τη ζωή των ανθρώπων εδώ στα Δωδεκάνησα. Εγώ σήμερα το έγραψα και στο προφίλ μου, ότι η Ρόδος πλέον είναι φτηνή για τον τουρίστα και ακριβή για τον Ροδίτη και τον εργαζόμενο. Δηλαδή, πώς εξαϊλώνονται τα μέτρα? Να πούμε ότι έδωσε 400 ευρώ από 350 στους συνταξιούχους, στους άνω 65, έτσι. Λοιπόν, τα πήραν πράγματι πέρυσι οι άνθρωποι, να πούμε, την πρώτη χρονιά από την Νοέμβριο. Και ήμουν χθες σε μια παρέα. Τι ήταν αυτό? Τίποτα. Τίποτα. Δηλαδή, ούτε ένα τραπέζι δεν είναι να κάνεις. Τι είναι αυτό μέσα στην φοβερή άνοδο τιμών, κύριε Λουίζο? Τι είναι αυτό όταν βλέπουμε τη βενζίνη να είναι στο 2.200 και πάει ολοταχώς για 3, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Τι είναι αυτό όταν δεν τολμάμε να περάσουμε, δηλαδή μαλώνω με τη γυναίκα μου, καλά λέω, τι πήρες από το σούπερ μάρκετ? Και μου φωτογραφίζει την απόδειξη 180 ευρώ και μου φωτογραφίζει και τα πράγματα, 5 πράγματα στο τραπέζι. Εντάξει. Φίλοι και καλοί όλοι οι άνθρωποι που έχουν τα σούπερ μάρκετ εδώ, έτσι, είναι φίλοι μας. Δεν το συζητάμε.
0: Για όνομα του Θεού, δεν είναι θέμα του επιχειρηματία. Εδώ είναι μια κρίση η οποία μας στίζει. Και τώρα, για να είμαστε και δίκαιοι, μας στίζει όλο τον κόσμο. Όχι μόνο την Ευρώπη, ολόκληρο τον κόσμο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες η ακρίβεια έχει εκτιναχθεί στα πιο υψηλά επίπεδα. Ο Τραμπ κέρδισε τις εκλογές πριν από κάποια χρόνια. Τις κέρδισε περισσότερο για την ακρίβεια η οποία επισκέπτεται την Αμερική. Εγώ δηλαδή που πηγαίνω κάθε χρόνο, βλέπω πραγματικά χρόνο με το χρόνο τα πράγματα να φτάνουν στο Θεό. Εν πάση περιπτώσει όμως, εμείς για τη χώρα μας θα μιλήσουμε και για τον τόπο μας θα μιλήσουμε.
2: Και εγώ είμαι ο τελευταίος που θα έκανα αυτήν την πολιτική. Αλλά όμως, πραγματικά.
0: Και δεν βλέπω να θεραπεύεται το πρόβλημα. Βλέπω ότι η ένταση καλά κρατεί, ας πούμε, στη Μέση Ανατολή και δεν ξέρουμε πού θα οδηγηθεί. Ειδικά το κομμάτι που γιατί από τα καύσιμα, πολύ σωστά, ορθά το πιάσατε. Από εκεί ξεκινά το κακό. Από εκεί.
2: Εκεί. Ας έκανε δηλαδή. Ας
0: εδώ τι θα έπρεπε να κάνει τώρα. Τώρα δεν μου λέτε αυτό που λέει το Πασόκ, δηλαδή αν μειώσει το ΦΠΑ. Πιστεύετε ότι λύεται το πρόβλημα, δηλαδή? Δηλαδή, ας πούμε ότι κατέβαζε το ΦΠΑ 2, 3, 4, 5 ποσοστιαίες μονάδες. Στα 2 ευρώ. Οι τρεις ποσοστιαίες μονάδες του 30% είναι 2 ή 3 ή 6 ευρώ. Είναι κάτι απειροελάχιστο. Δεν ξέρω αν θα φτάνει στον καταναλωτή, αλήθεια.
2: Πραγματικά. Εγώ το δέχομαι αυτό και το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Γιατί θέλω να είμαι ο τελευταίος πολίτης που θα έκανα φτηνή πολιτική. Δεν το θέλω αυτό. Αλλά μια προσπάθεια θα μετρούσε. Θα είχε ένα θετικό αντίκτυπο στο DNA των Ελλήνων. Να. Θα είχε ένα θετικό αντίκτυπο στους πατριώτες της Δωδεκανήσου. Γιατί στα Δωδεκάνησα, θέλω να το πω αυτό, το έχω ξαναπεί, ότι εγώ επειδή είμαι Ρουμελιώτης και είμαστε Δωρείς εμείς, έτσι. Δωρείς είναι και η Δωδεκανήσι. Και εκεί ακριβώς είναι το μέταλλο που ταιριάζουμε, το μέταλλο που ο ένας καταλαβαίνει τον άλλον. Γιατί έχω υπηρετήσει σε όλα τα Δωδεκάνησα, σε όλα τα νησιά και με έχει ενθουσιάσει πραγματικά ο πατριωτισμός των Δωδεκανήσιων. Δηλαδή, εγώ δεν πάω στην πολιτική μόνο ούτε θέλω να βγω βουλευτής, ούτε θέλω δηλαδή να εκφράσω με το δικό μου ταπεινό τρόπο τον πατριωτισμό των Ελλήνων όπως μπορεί το δικό μου μέγεθος. Αυτό, τίποτα περισσότερο.
0: Πώς τα βλέπετε τα πράγματα, το κόμμα της Φωνής Λογικής σε τι πορεία βρίσκεται? Σας ανησυχεί το γεγονός ότι προαλήφεται ή μάλλον ακούγονται, ας πούμε, ότι ακούγεται έντονα, ας πούμε, ότι είναι έτοιμος ο Αντώνης Σαμαράς για τη δημιουργία να εξαγγείλει κόμμα? Αυτό θα πλήξει, λέτε, τη Φωνή Λογικής και σε ποιο βαθμό, αν ναι?
2: Δεν γεννήθηκα πολιτικός και γεννήθηκα σε ένα χωριό της Ρούμελης.
0: Ρουμελιώτης,
2: Είμαι πατριώτης. Αυτό το πατριωτισμό μέσα από το βίωμα στη ζωή, μέσα από την υπηρεσία μου, μέσα από το στρατιωτικό που έκανα όλο στον Εύρο, μέσα από τις φιλίες, μέσα από παλικάρια, πατριώτες, πιο δυνατά παλικάρια από μένα, αύξησα αυτό το πατριωτισμό μου και εκεί μέσα στη φωνή λογικής βρήκα κι εγώ μία ένα περιεχόμενο για να μπορώ να ακούσω και να εκφράσω και να μεταδώσω. Δηλαδή δεν είμαι εγώ ο άνθρωπος που θα μπορεί και τουλάχιστον σε αυτή τη στιγμή, τη χρονική, να δω στατιστικά, να δω φόβους και φοβίες από το Σαμαρά ή από οτιδήποτε άλλο. Εκείνο που είναι, δηλαδή το γεγονός είναι ότι πράγματι με κάλεσε η Αφροδίτη Λατινοπούλου, ανέβηκα πάνω, μου άρεσαν οι απόψεις, μάλλον ίσως να προαλήφονταν αυτό και όταν ήμουν ακόμα στο σώμα, αλλά όταν είσαι αξιωματικός πρέπει να είσαι αξιωματικός και τίποτα άλλο. Και μετά αυτό το αποστρατεύτηκα, ακολούθησα αυτή τη γραμμή. Από εκεί και πέρα τώρα θα προσπαθήσω κι εγώ με τη δικιά μου δύναμη, με το δικό μου πατριωτισμό, με τις δικές μου απόψεις να μπορέσω να βοηθήσω όσο μπορώ την παράταξη στην οποία...
0: Αγαπημένε μου Θέμη, θα τα λέμε συχνά πλέον, εφόσον θα είσαι τελικά υποψήφιος βουλευτής, έτσι, όπως δείχνουν τα πράγματα.
2: Αυτό θα το κρίνει όταν θα γίνουν εκλογές.
0: Όταν θα έρθει η ώρα, βέβαια.
2: Για να μιλήσω κι εγώ, αν και ξέρω ότι πάντα μιλάω με τη φωνή της αλήθειας πέρα από τη φωνή της λογικής, αλλά για να μιλήσω κι εγώ λίγο τεχνοκρατικά όπως μιλάνε όλοι.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε συχνά. Θα τα λέμε συχνά, έχεις μια καθαρή φωνή και νομίζω ότι πρέπει να ακούγεται. Αν και δεν έχεις μεγάλη ανάγκη, σε ξέρει και σε αγαπάει ο κόσμος, ειδικά εδώ τις περιοχές. Έχεις υπηρετήσει παντού. Τελευταία νομίζω ήσουν και διευθυντής σε επίπεδο Αιγαίου, έτσι δεν είναι?
2: Όχι, δεν ήμουν. Ήμουνα νούμερο 2.
0: Νούμερο 2, υποδιευθυντής, ναι. Στο Νότιο Αιγαίο. Λοιπόν, να σε καλά, χάρηκα πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Καλή δύναμη στο έργο σου.
2: Την καλημέρα μου.
0: Να σε καλά και πάντα χρήσιμος να είσαι. Να σε καλά.
2: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα κυρίες και κύριοι, θα προχωρήσουμε λίγο πιο πέρα και θα πάμε στην ελληνική λύση. Έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε μια αγαπημένη μας φίλη από τα παλιά, την Αναστασία Γαμπιαράκη. Αγαπημένη μου Αναστασία, καλή σου μέρα, τι μου κάνεις?
3: Καλημέρα κύριε Λοΐζο, καλημέρα στο Βασίλη του Χατζιωάννου, σε όλου το στούντιο.
0: Ωραία, πώς μου λείψε αυτή η φωνούλα, η βραχνή αυτή, η όμορφη φωνούλα.
3: Και εμένα μου
0: πόσο μου λείψε να πάρει ευχή. Σας έχει επισκιάσει όλος ο Προεδρός ο Βεολόπουλος. Τον έχουμε κάθε μέρα μια, δύο, τρεις ώρες. Μας έχει τρελάνει. Μας έχει κάνει το κεφάλι καζάνι. Λοιπόν, εσείς περάσατε.
3: Εμείς δεν το βλέπουμε έτσι.
0: Εσύ το ξέρω. Το ξέρω. Χαριτολογώντας το λέω, εντάξει.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, πώς είδες, Αναστασία μου, τα μέτρα του Μητσοτάκη?
3: Απογοητευτικά.
0: Έτσι λες, ε?
3: Απογοητευτικά σε βάθος χρόνου, σε βάθος τριετίας, τετραετίας. Ουσιαστικά εγώ το έγραψα και στον προσωπικό μου λογαριασμό. Χαιρετίζω το ότι ο Πρωθυπουργός μετά από τόσα χρόνια στη διακυβέρνηση του τόπου αναγνώρισε ότι τα πιο δυναμικά στρώματα της κοινωνίας είναι μισθωτοί, συνταξιούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τους οποίους όμως εξήγηλε ψίχουλα, κύριε Θεάτη. Και ψίχουλα και σε βάθος χρόνου, που θα έχουν απορροφηθεί όποτε είναι αυτά να εφαρμοστούν. Και αυτό γιατί? Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Έχω λίγο χρόνο να τοποθετηθώ.
0: Βεβαίως, αλίμονο, για όνομα του Θεού, εδώ είμαστε.
3: Προκαταβολή φόρου. Δεν υπάρχει πιο άδικος φόρος. Το έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν για την προκαταβολή φόρου. Και νομίζω ότι...
0: Και να σκεφτείς ότι η προκαταβολή φόρου, μια στιγμή να το διευκρινίσουμε αυτό, γιατί αξίζει τον κόπο πραγματικά. Γιατί το να μιλάς εσύ, να μιλάει οποιοδήποτε, έχετε το δικαίωμα. Αλλά το να μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι αυτοί δεν έχουν το δικαίωμα. Ήταν στο 50% και ο Τσίπρας τον έκανε 100% την προκαταβολή φόρου. Το θυμάσαι αυτό, Αναστασία?
3: Δεν αντιλέγω, κύριε.
0: Ναι, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Όχι, και δεν το λέω σε σένα, το λέω να το ακούει ο κόσμος. Ήταν 50% και το έκανε 100% ο αθεόφοβος. Και βγαίνει τώρα και μιλά. Τέλος πάντων, λοιπόν.
3: Και όπως ξέρετε, συνέχισε. Κύριε Λοΐζο, παρακολουθούμε τα διαδρόμενα. Το ξέρετε ότι τα παρακολουθούμε και μαζί και μόνοι από χρόνια και έχουμε δείγμα και βαρόμετρο.
0: Ήταν όμως 50 η προκαταβολή και έγινε 100.
3: Είναι ένας άδικος φόρος, η προκαταβολή φόρου δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Για τις ατομικές επιχειρήσεις το μειώνει το 27 από το 55 στο 50%, μόλις 5 δηλαδή τις 100%, ενώ στα νομικά πρόσωπα, που νομικά πρόσωπα τώρα στην Ελλάδα τι έχουμε, πάλι τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πάλι ομόρφημες εταιρείες ή και οικογενειακές επιχειρήσεις, έτσι που θα το πάει 5% κάθε χρόνο, έτσι ώστε να φτάσει από το 80% στο 50%. Όμως δεν άκουσα τίποτα για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, για τις 120 δόσεις που φωνάζουν όλοι οι επαγγελματικοί φορείς, όλοι οι επιχειρηματίες από κάθε διαστρωμάτωση, από κάθε μέρος της Ελλάδας. Για ποιο λόγο δεν γίνεται αυτό, οι 120 δόσεις να ρυθμιστούν οι οφειλές? Έρχονται άνθρωποι μετά το τέλος της σεζόν και λέει θέλω να αξιοποιήσω και δεν μπορώ. Δεν μπορώ να ενταχθώ σε ρύθμιση με αυτή που ίσχυε με τις 72 δόσεις, καλύπτει χρέη μόνο μέχρι το 23, με αποτέλεσμα ο Έλληνας πολίτης να γίνει το οφειλέτης. Θέλουμε τον Έλληνα οφειλέτη, κύριε Λοϊζό. Τον θέλουμε οφειλέτη. Τον θέλουμε έρμεο των φαντς. Ξέρετε ότι τα κόκκινα δάνεια έχουν φτάσει στα 60 δις, ενώ το 24 ήταν 61 δις ευρώ, ενώ το 19 ήταν στα 24 δις ευρώ. Ξέρετε ότι το ΠΑΣΟΚ έφερε τους πληστηριασμούς, ο ΣΥΡΙΖΑ τους εφάρμοσε και η Νέα Δημοκρατία τους συνεχίζει. Ξέρετε ότι ένας νέος που κληρονομεί σπίτι από τους παππούδες ή από τις γιαγιάδες δεν μπορεί να το συντηρήσει με το έμφυα, δεν μπορεί να το συντηρήσει με το να μην βρίσκει καλοκληρωμένες εργασίες, αναγκάζεται να φύγει στο εξωτερικό και τα ξεπουλάει στους ξένους. Ξέρετε ότι αυτοί οι ξένοι τα νοικιάζουν μετά πάλι σε ξένους Airbnb και όλο αυτό το εισόδημα είναι χαμένο εισόδημα που πάει στο εξωτερικό? Ξέρετε ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν είναι πια ελληνικά και έχουν αναβαλλόμενο φόρο? Έχετε εσείς αναβαλλόμενο φόρο? Γιατί εγώ ως δημόσιος υπάλληλος και ως βοηθούσα την οικογενειακή επιχείρηση που με νύχια και με δόντια προσπαθούμε να κρατήσουμε παίρνοντας άδεια.
0: Λοιπόν, επειδή χρησιμοποιείς και όρους που ενδεχομένως να μην γίνονται κατανοητοί στο κοινό, αναβαλλόμενος φόρος είναι ο φόρος ο οποίος διαφέρει, η διαφορά δηλαδή του φόρου που πληρώνει κανείς με αυτό που πραγματικά αναλογεί. Που, με βάση εδώ υπάρχει μια διαφορετικότητα σε πρόβλημα. Ακριβώς. Είτε μπορεί, ο αναβαλλόμενος μπορεί να έχει πρόσημο σύν, μπορεί να έχει και πλην, να έχει περισσότερο ή να έχει λιγότερο.
3: Αναβαλλόμενος φόρος είναι δεν πληρώνει φόρο, κύριε Ελίζο, να μιλάμε τα ελληνικά, νομίζω και δύο και μπορούμε ένας να καταλάβει τον άλλον. Το έλλειμμα τριχουσών συναλλαγών για τον κόσμο που δεν μπορεί να καταλάβει πόσο σπουδαίος είναι αυτός ο οικονομικός δείκτης. Είναι εισαγωγές και εξαγωγές, διαφορά. Τι εισάγουν

0: καθημερινότητα να βγάλει το σούπερ μάρκετ. Και τι κάνει, κάνει κουλτούρα αποταμίευσης. Όταν επί Σαμαρά και υπουργίας του νυν πρωθυπουργού, έτσι να μην τα ξεχνάμε αυτά, κατέστρεψαν το ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και κάνει ένα δωράκι πάλι στους φίλους, στους τραπεζίτες, στους ολιγάρχες, 15 δις, σε αυτούς που θα έχουν 100 ευρώ το μήνα και να τους περισσεύει για να βάλουν για το νεογέννητο παιδί τους, που θα πάρει, λέει, μετά από 18 έτη, 60 δις. Μα είναι μέτρα αυτά. Είναι μέτρα αυτά, κύριε Ελοΐζο, για να αντιμετωπίσει ο εξαφιλωμένος Έλληνας την πραγματικότητα. Εξαφανίστηκε η μεσαία τάξη και εξαφιλώθηκαν οι φτωχοί, γίναν φτωχότεροι. Έρχονται οι λαθροέπικοι και παίρνουν τα επιδόματα 3.000 και 4.000 το μήνα και τα Ελληνόπουλα πεινάνε και πάει το μεταναστευτικό καλά. Για τα εθνικά θέματα ακούστηκε τίποτα, κύριε Λοΐζο, σας πήρα μονότερμα, αλλά να τα πω.
1: Όχι, όχι, γι' αυτό, μα γι' αυτό βρίσκεσαι εδώ, για να ακουστεί η φωνή δική σου. Εμένα η δική μου ακούγεται.
0: Τι ακούστηκε, δηλαδή το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος ποιο είναι στην πολιτική των ήρεμων νερών? Των ήρεμων νερών, ναι, όλοι ήρεμα θέλουμε τα νερά. Αλλά θέλουμε και την αυλή του σπιτιού μας δική μας. Θέλουμε την αυλή του σπιτιού δική μας. Πού είναι να ποντίσουν το καλώδιο στην Κάσμο που το ανέθεσε σε γαλλική εταιρεία?
1: Θα γίνει, λέτε. Θα γίνει αυτό.
0: Σε γαλλική εταιρεία τουρκικών συμφερόντων, κύριε Λοΐζο. Και μιλάμε για μέτρα της ΔΕΘ. Μα δεν είδατε ότι και το ίδιο το κοινό, οι ίδιοι οι άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας, άνθρωποι οι οποίοι έχουν λάβει θέσεις ευθύνες και αμείβονται, είτε με τη μορφή μετακλητών, είτε με τη μορφή ειδικών επιστημονικών συμβούλων, είτε αποσπασμένοι στον τάδε στο Ροδίνα φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης, κάθονται και πληρώνονται, γιατί αυτό γίνεται εν της πράγμασης. Α, και αυτοί αποσβολωμένοι ήταν. Ποια μέτρα? Και όλη την καλή διάθεση που μπορώ να έχω.
1: Βρήκατε κάτι θετικό ή όλα αρνητικά τα βρήκατε τελικά?
0: Όλα αρνητικά τα βρήκα, όλα. Διότι είναι ημίμετρα. Όταν κάτι είναι ημιτελές, ημίμετρο και αναβαλλόμενο στον χρόνο, είναι αρνητικό για μένα. Όταν ο Έλληνας έχει σήμερα ανάγκες, πεινάει σήμερα ο Έλληνας, είναι δανεισμένος σε ΕΦΚΑ και φορεία σήμερα ο Έλληνας, και δεν έχει να αποπληρώσει, δεν έχει να καθαρίσει το αφημί του, τον αριθμό λογαριασμού του, το μητρό του. Και μου λένε τώρα για το σκορ, την πλατφόρμα που θα μας σκοράρει και θα παρακολουθεί την πιστοληπτική μας ικανότητα. Ποια πιστοληπτική ικανότητα? Με άδειες τσέπες? Ποιες καταθέσεις? Το 90% των καταθέσεων αυτή τη στιγμή στις ελληνικές τράπεζες είναι από 1 ευρώ ως 1.000 ευρώ. Δηλαδή το μισθό μας. Συγγνώμη, έχω άδικο. Μετράνε την ανεργία.
1: Εντάξει, έχετε άδικο, γιατί οι καταθέσεις, ειδικά την περίοδο αυτή, έχουν κάνει ρεκόρ.
0: Βέβαια. Υπάρχει από ποιους? Από 5,
1: από τα νοικοκυριά.
0: Από αυτούς, κύριε Ελοΐζο.
1: Αλλά εγώ θέλω να ακουστείς εσύ, δεν θέλω να ακουστώ.
0: Ναι, θα ακουστώ. Θέλω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρετε ότι σας εκτιμώ και σας συμπαθώ ιδιαίτερα, όχι μόνο εσάς, όλους στο στούντιο. Αλλά πρέπει να τα πω αυτά τα πράγματα. Από ποιους έχουν αυξηθεί οι καταθέσεις, να σας πω? Από ποιους? Από 7, 8, 9, 10 οικογένειες σε αυτή τη χώρα, οι οποίες εισπράττουν λεφτά από έργα για τα οποία άργησε η κυβέρνηση. 7 δις είναι αυτά. Ως αποζημιώσεις. Θέλετε να σας πω αναλυτικά πόσο υπερκοστολογήθηκαν και υπερεκτιμήθηκαν δημόσια έργα? Θέλετε να σας πω ανοιχτά? Γιατί ο δικός μας ο πρόεδρος κάνει λόγο σε μια σύνταξη άλλου μεγέθους. Αλλά αυτό δεν το λέει αυθαίρετα. Το λέει κατόπιν ενός σχεδιασμού, ενός πλάνου, μια αλλαγής πολιτικής που θα κοιτάει το μικρό, το φτωχό, το μεσαίο Έλληνα. Και όχι τους πλουτοκράτες ολιγάρχες. Όχι τα φιλαράκια και τους κολλητούς. Διότι δεν μπορεί και αυτό που σας λέω, τα 7 δις που είναι σίγουρα 13η και 14η σύνταξη για αρκετά χρόνια, έχω να το αναλύσω συγκεκριμένα, με συγκεκριμένα έργα. Δηλαδή πόσο ήταν να κοστίσει ο ΒΟΑΚ και πόσο κόστισε. Πόσο ήταν να κοστίσει το αεροδρόμιο του Καστελίου και πόσο κόστισε. Πόσο ήταν να κοστίσει η Εθνική Πατρών Αθήνας και πόσο κόστισε.
1: Εδώ για τα δικά μας τώρα, τα δωδεκανησιακά, πώς θα είναι?
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, όλοι είμαστε ένα σύνολο. Δεν είμαστε.
1: Καλά κάνετε και το βλέπετε έτσι.
0: Έτσι, ο αναβαλλόμενος φόρος των τραπεζών έχει επιπτώσει σε όλους μας. Το ότι μοιράζονται μερίσματα στις αφελινισμένες τράπεζες με ελάχιστο έως καθόλου φόρο έχει αντίκτυπο σε όλους. Εδώ, για τα δωδεκάνησα να πούμε συγκεκριμένα, δεν άκουσα τίποτα να μιλήσουμε για νησιωτικότητα, για εποχικότητα, για παραμεθόριο, για κοινωνία.

0: κίνητρα στην Παραμεθόριο, αναπτυξιακά, συγκεκριμένα κίνητρα αναπτυξιακά για την Παραμεθόριο, για τα νησιά αυτά που δοκιμαζόμαστε, έτσι, και ξέρετε ότι μέχρι πρόσφατα ο απέναντι, τις ξέρετε τις διαθέσεις του. Είχε βγάλει στο Traffic Marine, στη μεγαλύτερη πλατφόρμα της εμπορικής ναυσιπλοείας, τα θαλάσσια πάρκα του, στο Καστελόριζο, γύρω στο Καστελόριζο. Και δημοσιεύθηκαν χάρτες της ελληνικής κυβέρνησης στον ΟΗΕ, δίχως στο Καστελόριζο, κύριε Λοΐζο.
1: Τι βλέπεις τελικά να γίνεται στις εκλογές?
0: Τι βλέπω τελικά να γίνεται στις εκλογές? Κάντε με μάντι, θα σας κάνω προφήτη. Τι θα γίνουν στις εκλογές? Εγώ αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας δεν βλέπω σε καμία περίπτωση. Τα ποσοστά μειώνονται. Εμείς τις δημοσκοπήσεις στην ελληνική.
1: Εσείς της ελληνικής λύσης, είστε διατεθειμένοι να συνεργαστείτε με κάποιο κόμμα προκειμένου να υπάρχει κυβερνησιμότητα στη χώρα?
0: Όχι. Ο πρόεδρος μας δεν είναι διατεθειμένος να συνεργαστεί, ούτε και κανένας από εμάς, από αυτούς που πολιτευόμαστε και αγωνιζόμαστε. Αλλά εμάς μας εκφράζει ο πρόεδρος, ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος το έχει δηλώσει σε όλους τους τόνους και παντού, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστεί με αυτούς με τους οποίους δεν εμπιστεύεται.
1: Σου εύχομαι τα καλύτερα, Αναστασία μου. Καλή επιτυχία, καλή
0: ευχαριστώ
1: δύναμη.
0: Πολύ,
1: θα τα λέμε συχνά.
0: Λοιπόν,
1: την καλημέρα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα που τα
0: και
1: είπαμε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Αναστασία Γαμπιεράκη, λοιπόν. Βασίλη, την είχες πεθυμίσει την Αναστασία να την ακούσεις?
2: Πάει πολύ σκληρός.
1: Ε, από τότε που μιλούσε φιλοδημοκρατικά, τώρα μιλάει φιλοβελοπουλικά, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε, να προσεγγίσουμε τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, με τον πολιτικό μας αναλυτή. Γεια σου, Θανάση μου μεγάλε. Καλή σου.
3: Γεια σας. Ρε πως αλλάζουν τα πράγματα. Θυμάμαι. Την Αναστασία,
1: την αγαπημένη μας, ήταν βαρύ πυροβολικό.
3: Σαν αντιπεριφερειάρχη εκεί πέρα, ας πούμε, να στηρίζει το Μητσοτάκη περισσότερο από τους βουλευτές. Εν πάση περιπτώσει, αλλάζουν τα πράγματα, αλλά εκείνο που θέλω να πω, πολλές ανακρίβειες.
1: Τέλος πάντων, δεν θέλω.
3: Εντάξει, με τον αναβαλλόμενο φόρο, γιατί πρέπει ο κόσμος να ξέρει. Τι λέμε, αναβαλλόμενο φόρο? Τι είναι αναβαλλόμενο φόρο? Φόρο που αναβάλλεται? Δεν είναι έτσι. Μετά το PSI, για να μην συχτούν οι καταθέσεις των τραπεζών, οι οποίες πήγαν τότε με την ανκεφαλαίωση και αυτά, όλο το βάρος έπεσε στις τράπεζες και στους μετόχους. Λοιπόν, επειδή δεν μπορούν να τους γυρίσουν μετά τα μνημόνια τα λεφτά πίσω, αυτά που χάσανε με το PSI, τους μειώνουν και δεν πληρώνουν το φόρο τον οποίο θα πληρώνανε.
1: Γίνεται από εκεί το ρεφάρισμα.
3: Ένα συμψηφισμό γίνεται, γιατί δεν πειράχθηκαν οι καταθέσεις του κόσμου.
1: Θανάση, νομίζω πως το είπες με μια κουβέντα, δεν χρειάζεται περισσότερο.
3: Λοιπόν,
1: και δεν θέλω να σταθώ
3: στην Αναστασία,
1: γιατί την αγαπώ.
3: Και πολλά, αλλά λέω, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα όσον αφορά τις παροχές. Ο ένας λέει ψίχουλα, ο άλλος λέει έτσι, ο άλλος θα έχει παραπάνω.
1: Λοιπόν, ο καθένας το βλέπει από τη δική του σκοπιά τώρα. Άκουγα το Πασόκ προηγουμένου.
3: Μπορούμε να καταλάβουμε ένα πράγμα. Ότι όσα κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν 60%, ας πούμε παραπάνω από 60% έλλειμμα σε σχέση με το ΑΕΠ, μπαίνουν σε μια κατάσταση η οποία λέγεται όριο δαπανών. Αυτό μπορούμε και τα μέσα ενημέρωσης.
1: Αυτοματοποιημένη επιτήρηση, για όσους δεν το γνωρίζουν. Τώρα γίνεται αυτοματοποιημένα.
3: Αυτοποιημένη επιχείρηση σε όποιον περνάει το όριο δαπανών.
1: Ακριβώς.
3: Λοιπόν, έχει όριο δαπανών ανάλογα με το πλεόνασμα που κάνει.
1: Δεν μου λες, Θανάση.
3: Πέρσι είχαμε ένα αλφα πλεόνασμα, έδωσε ο Μητσοτάκης 1,2. Τώρα είχαμε μεγαλύτερο πλεόνασμα, έδωσε στη Θεσσαλονίκη 2,2 δις. Λοιπόν, λέτε και είναι τρελός, δηλαδή, ο κάθε πρωθυπουργός υποψήφιος που έχει την κουτάλα, έχει και το, ας πούμε, το μαχαίρι και το καρπούζι, να μην θέλει να δώσει. Δηλαδή, να μην θέλει να δώσει πριν από τις εκλογές για να βγει σίγουρα. Δηλαδή, πρέπει να είναι άρρωστος, να το πούμε, βάσει των ελληνικών δεδομένων που τάζουν τον πατέρα τους και τη μάνα τους.
1: Ακριβώς.
3: Γιατί να εκτιμηθεί αυτό το πράγμα, και από την αντιπολίτευση, αλλά μπας περιπτώσει και από τους πολίτες, ότι δεν οδηγούμε τη χώρα, ας πούμε, στην κατάσταση του 2015 σε επιτήρηση και το επόμενο βήμα που είναι τα μνημόνια. Και δεν ξαναχρεώνουμε τη νέα γενιά. Ίσα ίσα παίρνουμε μέτρα για τη νέα γενιά. Αντί να τα εκτιμούν αυτά τα πράγματα. Ας πούμε, έρχονται και λαϊκοί και τους λέει ψίχουλα, δεν έδωσε λέει τίποτα. Μα ποιος είναι ευχαριστημένος? Υπάρχει δημοσκόπηση από τη μεταπολίτευση που να λέει ότι ο πολίτης είναι ευχαριστημένος με οποιαδήποτε κυβέρνηση. Κάθε δεν είναι ευχαριστημένος. Όλοι παραπάνω θέλουν και καλά κάνουν. Αυτή είναι η πορεία του ανθρώπου, να πηγαίνει παραπάνω. Αλλά πάνω στο εντός υπάρχει και ένα ρεαλισμό στην πολιτική, ας πούμε, αν δεν θέλουμε να φτάσουμε εκεί που είχαμε φτάσει, ας πούμε, και να έχουμε γίνει το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης και του πλανήτη ολόκληρου.
1: Λοιπόν, βλέπω ότι οξύνθηκαν πολύ τα πράγματα απότομα και δεν ξέρω αν έγινε τυχαία ή αν έγινε προγραμματισμένα αυτό. Δηλαδή, η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Αντώνη Σαμαρά ότι έχει τεχνογνωσία στο να βλάπτει την παράταξη, νομίζω πως πυροδότησε μια απάντηση από πλευράς του Αντώνη Σαμαρά, την οποία, κύριε Παναγιώτη μου, θα ήθελα να την ακούσουμε, η οποία ήταν φωτιά και λάβρα. Πάμε να ακούσουμε τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης. Όπως τότε, όταν 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας από την πτώχευση. Αυτόν τον λαό περιφρονεί ο κύριος Μητσοτάκης. Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του ιστεροφημία. Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke agenda, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλλιέων, της καταστροφής της εστίασης, της εξωτερικής πολιτικής του κατευνασμού και των υποκλήσεων, των δεκάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών που πήραν άσυλο και βέβαια του ΟΠΕΚΕΠΕ, του ΦΡΑΠΕ και του ΧΑΣΑΠΗ, των ΤΕΜΠΟΝ και των υποκλοπών. Δεν είναι αυτή η παράταξη, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη.
1: Σαν να διαβάζω τώρα ανάρτηση στο Facebook, ας πούμε, αυτές τις οποίες βλέπουμε καθημερινά, για το ΦΡΑΠΕ, για το ΧΑΣΑΠΗ και τέτοια. Δεν ξέρω, η στεροφημία τώρα ενός πρωθυπουργού. Δεν ξέρω, ίσως... Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Ναι.
3: Δεν ξέρω, δεν έχει σημασία.
1: Δεν μου λες τώρα, εδώ μπαίνει όμως και ένα θεματάκι τώρα εδώ. Είπε κάτι. Ωραία, οκ, okay, αυτά τα γνωστά, τα τετριμένα λίγο πολύ, εντάξει. Δεν μου λες όμως, είπε κάτι πολύ σοβαρό νομίζω στην αρχή. Ότι το 2008 τον εξέλεξε, το 2009 τον εξέλεξαν 800.000 Έλληνες, ήταν οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας που έβγαλαν αρχηγό για να σώσει την χώρα από την χρεοκοπία.
3: Μισό λεπτό. 800.000 ψήφισαν, 50% πήρε ο
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, λέω το εξής. Ναι. Για να σώσει την Ελλάδα από την χρεοκοπία. Εδώ μπαίνει θέμα Καραμαλή, γιατί ο Καραμαλής ποτέ δεν είπε ότι η Ελλάδα κινδύνευε για χρεοκοπία. Και αναφέρομαι στα χρόνια του Καραμαλή και του Αλογοσκούφη. Εδώ σηκώνει μεγάλη συζήτηση και έχει δεχθεί μεγάλο πόλεμο ο Καραμαλής από το Πασόκ του Γιώργου Παπανδρέου και σήμερα βέβαια και στη συνέχεια του Πασόκ, το οποίο πάει ενιαίο, ας πούμε. Και σου λέει ότι η χρεοκοπία ήταν προϊόν της διακυβέρνησης Καραμαλή. Και αυτό ουσιαστικά λέει ο Αντώνης Σαμαράς σήμερα με αυτήν εδώ τη δήλωσή του. Ότι η χρεοκοπία ήταν πρώτον μιλό της Ελλάδος το 2009 όταν εξελέγει πρωθυπουργός, αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και τον εξέλεξαν οι 8. Άκουσε, δεν είναι προσεκτικά τη δήλωση, Θανάση.
3: Ναι, ναι,
1: είναι πολύ βαρισίμαντο αυτό το οποίο λέει ο κύριος Σαμαράς για τον Καραμαλή. Το όνομα μόνο δεν λέει, αλλά αυτό ουσιαστικά λέει. Το 2009 τον εξέλεξαν 800.000 ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας για να γλιτώσει τη χώρα από τη χρεοκοπία. Το 9.
3: Ίσως επειδή έσπασε το δίδυμο, έτσι, γιατί μην ξεχνάμε.
1: Έσπασε τελικά το δίδυμο, αυτό θέλω να καταλάβω.
3: Ναι, ναι, ναι, έσπασε το δίδυμο, διότι σε όλες τις συγκεντρώσεις, ας πούμε, ήταν συνήθως και οι δυο τους, ας πούμε. Και...
1: Ενώ τώρα.
3: Ναι, ναι, ναι, έσπασε.
1: Είναι βαριά δήλωση αυτή του Σαμαρά κατά του Καραμαλή.
3: Κάπου έχει σπάσει το δίδυμο και χτυπάει προς τα εκεί, αλλά ο βασικός στόχος είναι ο Μητσοτάκης, έτσι. Ο βασικός στόχος είναι ο Μητσοτάκης και προσπαθεί
1: okay, το είπαμε, ο Μητσοτάκης
3: να
1: υπάρχει
3: κάνει
1: το μίσος,
3: κόμμα,
1: ναι, εντάξει, ναι.
3: Ο σκοπός του είναι να κάνει ένα κόμμα να μπει μέσα στη Βουλή, να μην βγει αυτοδυναμία και να εκβιάσει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία υπό τον όρο να φύγει ο Μητσοτάκης. Αυτός είναι ο σκοπός του. Δηλαδή, επειδή κανένα κόμμα δεν πάει με τη Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, να κυβερνήσει, το έχουν δηλώσει όλοι οι αντιπολίτευση, είτε δεξιά κόμματα είτε αριστερά έχουν δηλώσει για αυτά και ο Μητσοτάκης το ίδιο.
1: Ναι, αλλά με αυτά που με αυτές τις δηλώσεις όμως συσπηρώνει τους Νεοδημοκράτες. Εγώ νομίζω ότι δεν προσθέτει, αφαιρεί από τις δυνάμεις του Αντώνη Σαμαράς.
3: Εγώ
1: όταν μιλά τώρα όταν λέει για φραπέ, για χασάπι και
3: τέτοια. Εγώ λέω συσπηρώνει τον κόσμο. Συσπηρώνει τον κόσμο. Διότι η κατάσταση που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, η οικονομική, η εθνική, με τους κινδύνους οι οποίοι ας πούμε καραδοκούν από όλες τις πλευρές, ας πούμε, της Ανατολικής Μεσογείου και από βορρά, λοιπόν, ο κόσμος πιστεύω ότι μπορεί να δει ότι χρειάζεται, αν μη τι άλλο, ας πούμε, στιβαρότητα και σταθερότητα.
1: Λοιπόν,
3: από εκεί και πέρα άλλη λύση αυτή τη στιγμή από την υπάρχουσα κατάσταση δεν υπάρχει.
1: Να είσαι καλά, Θανάση μου, τα προσέγγισες πάλι με ψυχραιμία και εδώ θα είμαστε και αύριο και κάθε μέρα θα τα λέμε όλα καλά, όλα ωραία. Εγώ θέλω να απευθυνθώ μονάχα σε κάποιους φίλους του ΠΑΣΟΚ οι οποίοι σχίζουν, διαρριγνύουν τα ημάτια τους και έβαλαν μπροστά και τα κομματικά μαγαζιά και τα λοιπά και ειδικά στην περιοχή των νησιών όπου κάνουν σημαία το θέμα του ΦΠΑ για τη Ρόδο. Να τους πω ότι ο αρχηγός τους, ο Ανδρουλάκης, δεν είναι υπέρ της κατάργησης. Δεν θέλει τον μειωμένο ΦΠΑ στη Ρόδο. Όχι, να του το πω και αύριο θα σα βάλω τη δήλωση.
3: Μα είναι δοκιμασμένο.
1: Πέραν αυτού. Πέραν αυτού.
3: Και ιδίω στα νησιά δεν έχει μειωθεί.
1: Σύμφωνα. Έχει μειωθεί, απλώ στη Ρόδο δεν μειώθηκε. Λοιπόν, θα πω λοιπόν στου φίλου μου του Πασοξίδε ότι ο Ανδρουλάκης, βρείτε τα πρώτα μέσα στο κόμμα σα, γιατί ο Ανδρουλάκης δεν θέλει να μειωθεί ο ΦΠΑ. Άλλα λέει ο Ανδρουλάκης. Αύριο θα σας δώσω την δήλωση ακριβώς του Ανδρουλάκη και προσέχετε εσείς τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ όταν βγαίνετε. Μην λέτε βλακίες. Μην λέτε αντίθετα πράγματα από αυτά που λέει ο Ανδρουλάκης. Κρατήστε μια ενιαία γραμμή. Ωραία, θέλετε όλοι να χτυπήσετε, να τσακίσετε το Μητσοτάκη. Το καταλαβαίνω. Αλλά μην λέτε όμως βλακίες. Ειδικά με το ΦΠΑ προσέχετε τι λέτε. Να λέτε αυτά που λέει ο αρχηγός σας, ότι ο ΦΠΑ ο υψηλός χρειάζεται στη Ρόδο, απλώς τα έσοδα να πηγαίνουν σε ένα ειδικό κωδικό, όπου από τον ειδικό κωδικό θα μπορεί να αντλεί ο τόπος για να κάνει έργα η περιφέρεια, να κάνουν οι δήμοι και τέτοια πράγματα. Αν αυτό λέγεται μείωση του ΦΠΑ στο νησί της Ρόδου, σφυρίξτε μου κλέφτηκα. Λοιπόν, Θανάση μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλή εβδομάδα.
1: Πάμε όμως τώρα στον πλέον ειδικό και όχι, ξέρετε, με τον μανδύα του πολιτικού αλλά του δημοσιογράφου του έγκριτου που γνωρίζει τα οικονομικά καλά και δεν είναι άλλος από τον ευρωβουλευτή Γιώργο Αυθιά. Καλή σου μέρα, αγαπημένε μας Γιώργο.
4: Καλημέρα, Κλεάνθη μου. Βγήκα από την Οικονομική Επιτροπή για να σας μιλήσω. Ο κόσμος καίγεται και εμείς στην Ελλάδα ασχολούμαστε με πράγματα για τα οποία είναι απίστευτα. 6 χώρες της Ευρώπης, Γερμανία, Βέλγιο, Αυστρία, Σουηδία, Ολλανδία, Δανία, ζήτησαν μείωση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού κατά 500 δισεκατομμύρια ευρώ, ουσιαστικά ο νότος να στερηθεί κονδυλίων. Και γίνεται χαμός, όπως καταλαβαίνεις. Και επίσης με ρώτησαν, περνάνε Ιταλοί φίλοι, με ρώτησαν οι Ευρωπαίοι, καλά, σε όλη την Ευρώπη έχουμε περικοπές και εσείς στην Ελλάδα αυξάνετε μισθούς, μειώνετε φόρους, κάνετε, δείχνετε και μας χρωστάτε και 230 δισεκατομμύρια έως το 2070. Πώς το καταφέρνετε? Δηλαδή, εδώ τώρα δεν υπάρχει χώρα της Ευρώπης που να μην μειώνει μισθούς, συντάξεις κλπ. Αυτοί που μας κουνάγανε το δάχτυλο τώρα αναγκάζονται να μπουν σε σκληρά προγράμματα. Και ανακοινώθηκε ένα πρόγραμμα και να ξέρεις ότι τον Απρίλιο θα έχουμε και νέα ευνοϊκά μέτρα και περισσότερα ευνοϊκά μέτρα.
1: Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά Γιώργο μου, η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αντί να προχωρά σε περικοπές όπως κάνουν όλες οι άλλες, δίνει αυτά τα οποία έδωσε ο Μητσοτάκης.
4: Δηλαδή, πρόσεξε τώρα να δεις, φτιάχτηκε ένα πηγαδάκι και μετά μου λέει ο Μούρεζαν, που είναι επικεφαλής της οικονομικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Γιώργο, έλα στο Βήμα να μας εξηγήσεις. Και άρχισα να λέω λοιπόν τα μέτρα. Κοίταζε ένα τον άλλονε, την κυριολεξία. Τι θέλω να πω? Είμαστε μια χώρα η οποία από το 19 και μετά δεν έβαλε κανένα φόρο, δεν άφηξε κανένα φόρο, δεν. Στέλνω ένα μήνυμα από τα Δωδεκάνησα. Όσοι έχουν εξειδίκευση στα μνημόνια να την κρατήσουν για τον εαυτό τους. Oh. Όσοι αρέσκονται σε μνημόνια, αυτό να το ξεχάσουνε. Ούτε capital control, ούτε μνημόνια, ούτε τα σκίζω, ούτε τα καίω, ούτε φέρνω ούτε κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη και μετά έφερε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, και το μήνυμα είναι σαφές, απόλυτα σαφές. Δεν να ξέρουν κάτι άλλο οι κύριοι αυτοί που... Γιατί δεν μπορεί να μην ξέρει ο Ανδρουλάκης όσο κάνουν οι συντάξεις το μήνα, η 13η σύνταξη. Ένα τηλεφώνημα να έκανε στον ΕΦΚΑ, θα του έλεγε ο διοικητής του ΕΦΚΑ ότι κάνει πόσο.
1: Καλά,
4: κάνει
1: αυτό, αυτή η γκέλα Ανδρουλάκη και του Πασόκ είναι απίστευτη. Δηλαδή...
4: Γιατί είναι η πρώτη.
1: Αυτό να μου πεις.
4: Είναι, κοίταξε, ο Ανδρουλάκης έχει ένα θέμα. Ξέρει ότι δεν μπορεί να ελέγξει το κεντρό τμήμα του κόμματός του που τη δεύτερη Κυριακή θα πάει στο Μητσοτάκη. Ο Τσίπρας έχει 100 θέματα. 100 στην κυριολεξία.
1: Γιατί στρίβει το τιμόνι συνέχεια αριστερά? Μήπως έχει πρόβλημα η μηχανή, το τιμόνι, ξέρω εγώ.
4: Κοίταξε, δηλαδή, εγώ καπετάνιος ήταν ο πατέρας μου, δεν είμαι εγώ. Και ούτε μηχανικός μπορώ να γίνω. Ένα πράγμα έχω να πω. Ένα πολύ απλό πράγμα. Με αυτά που κάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και όλα αυτά τα γονατογραφήματα στην οικονομία, γονατογράφημα είναι αυτό, ξέρεις, οι παλιοί, οι παππούδες μου, ο δικός σου πατέρας, ο εξαιρετικός πατέρας, με το φούρνο, έτσι δεν είναι? Ναι. Και εμένα, ο δικός μου ο παππούς που είχε καφενείο στα τελευταία του, ενώ πρώτα έκανε σπίτια και κλησιές, όταν ήθελε να παραγγείλει κάποια πράγματα, άπλωνε το γόνα του, έπιανε και ένα κομμάτι χαρτί και έγραφε.
1: Ο Μακαρίτης, ο πατέρας μου, είχε το χασαποχό, το χαρτί του χασάπι, ξέρεις, εκεί.
4: Μπράβο, το σκληρό.
1: Το σκληρό, μπράβο, ναι, τον κρίζο, τον κρυζοπό εκείνο, ναι.
4: Αυτά λοιπόν τα γονατογραφήματα, γι' αυτό ζήτω από τον κύριο Τσίπρα, από τον κύριο Ανδρουλάκη και από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, και το ζητώ ως εισηγητής του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού, δεν το ζητώ ως απλός ευρωβουλευτής, ούτε ως δημοσιογράφος, αν έχουν την παραμικρή ευφυξία απέναντι σε μνημόνια να μην ξανάρθουν ποτέ στην Ελλάδα.
1: Τι τους είπες στην Οικονομική Επιτροπή που σε βγάλαμε τώρα έξω? Τι τους είπες όταν τόλμησαν να πούν ότι θα πρέπει να μειωθούν τα χρήματα προς τον Νότο?
4: Τους είπα το εξής, ότι θα πάμε στο Συμβούλιο, η Οικονομική Επιτροπή θα τους το εξηγήσει, και αν μαζευτούν 260 ευρωβουλευτές από όλες τις χώρες της Ευρώπης και πούν όχι στις περικοπές, δεν θα περάσουν.
1: Δεν μου λες, οι συνάδελφοί σου, οι αριστεράτζες, τι θα ψηφίζουν?
4: Εννοείς ποια αριστερά από τις 12 που...
1: Ξέρω εγώ, εκεί τώρα, εντάξει, όλες θα έχουν...
4: Επίσης, έχω να πω το εξής. Η οικονομία είναι μια πραγματική κατάσταση. Μια πραγματική κατάσταση η οποία δεν επιδέχεται ουδεμιάς αμφισβητήσεως. Θα σου πω κάτι, αγαπητέ μου Κλεάνθη, αδερφέ μου Κλεάνθη. Εγώ στις αποσκευές μου είχα το πρόγραμμα Μητσοτάκη. Δεν βάλανε ούτε μια τελεία οι Ευρωπαίοι. Μείναν με ανοιχτό το στόμα. Και σου λέει πώς μπόρεσε αυτή η κυβέρνηση από το 19 μέχρι σήμερα να αυξήσει το ΑΕΠ, να μειώσει το χρέος. Με ρώτησε ένας μπάρμπας στη Σάμο. Βρεσέ Γιουργάκη, άλλα να με εξηγήσεις, παιδάκι μου. αφού πληρώνουμε 10 δις για σαπάν αυθνώνεις τα χρέη, γιατί δεν μας τάβνει εμάς να περάσουμε καλά?
1: Να περάσουμε
4: και το εξηγώ του μπάρμπα λοιπόν, ότι για κάθε 1 δισεκατομμύριο προώρης αποπληρωμής έχουμε όφελος 300 εκατομμύρια για παροχές. Η Ελλάδα ελαφρύνεται από το χρέος, δεν είναι η πρώτη σε χρέος στην Ευρώπη. Οι αγορές...
1: Τα πρωτεία γιατί... τώρα τα έχει η Ιταλία,
4: Μπράβο,
1: τους τα δώσαμε.
4: Διαβασμένος, αγόρι μου, πετάς. Έχουμε έναν... ελαφρύνουμε τις νέες γενιές, και το πιο σημαντικό, αν γίνει κάποια στραβή τώρα με τον πόλεμο, διότι είδες πόσο πάνε τα καύσιμα, έτσι, και εμείς καθόμαστε και τραγουδάμε, αν θα δεχθούνε το Μητσοτάκη πρωθυπουργό οι άλλοι, αν ο Μητσοτάκης, σε πληροφορώ λοιπόν ότι και η επόμενη κυβέρνηση στην Ελλάδα θα είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Και κάτι άλλο πολύ σοβαρό, βλέπω ότι αυτή την ώρα, τώρα που μιλάμε, στην Τουρκία γίνεται τεράστια προσπάθεια προκειμένου οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να βάλουν μπροστά και να πουλήσουν αυτή αιωλική ενέργεια, ηλιακή ενέργεια, υδρογόνο στην Ευρώπη. Και εμείς εδώ που τα διαθέτουμε αυτά, ευλογία Θεού, λέμε όχι, γιατί το λέει ο Βελόπουλος, γιατί το λένε όλοι, ξέρεις, οι περίεργοι, οι ακροαριστερό-δεξιό.
4: Υπάρχει ένα σχέδιο και σου έχω και μια καλή είδηση.
1: Πες το.
4: Για τα Δωδεκάνησα.
1: Πες το.
4: Και έχει βάλει το χεράκι του Περιφερειάρχης, γι' αυτό να το ξέρεις.
1: Ο Χατζημάρκος κάνει δουλειά προς κατεύθυνση.
4: Λοιπόν, έχει βάλει το χεράκι του όταν μου ήρθε στην Οικονομική Επιτροπή, υπέγραψα με κλειστά τα μάτια. Η ηλεκτρική διασύνδεση με τα 12 νήσα.
1: Έχει προχωρήσει.
4: Έχει, όχι απλά έχει προχωρήσει, είναι τα τελευταία.
1: Που πάνω από 2 δις είναι αυτή η επένδυση, αυτή η δουλειά της ΔΕΗ που κάνει.
4: 2,4.
1: Λοιπόν,
4: και να ξέρεις ότι ο Χατζημάρκος βοήθησε ώστε και οι Κυκλάδες να προηγηθούν, γιατί είχαν περισσότερα προβλήματα.
1: Καλά, οι Κυκλάδες είναι πιο κοντά όμως. Τα 12 είναι μακριά, η αλήθεια.
4: Έτσι, ναι. Αυτό σημαίνει τι. Έτσι θα μειωθούν από την 1η-1η-27 οι υπηρεσίες κοινής ωφελίας. Είδες μέσα στο λογαριασμό της ΔΕΗ που λέει οίκο. Αυτές οι οίκο λοιπόν θα μειωθούν κατά 50%.
1: Ο φίλος ο Γιώργος ο Χατζημάρκος, όταν του το έθεσα το θέμα, τώρα τελευταία που μια συνέντευξη που του είχα κάνει, μου είπε: Κλεάνθη, δεν είναι μόνο αυτό, μου λέει. Είναι η ασφάλεια την οποία θα έχουμε ως η εθνική σημασία του έργου.
4: Βέβαια.
1: Και τώρα, βέβαια η ρήπη, το περιβάλλον κτλ. Και βλέπεις κάτι οικολόγους να είναι αντίθετοι και σε αυτό. Κλεάνθη, μα τι στο διάλο, τι έχουμε πάθει, ρε Γιώργο, να πούμε.
4: Κλεάνθη, άκου να σου πω. Δεν θα ασχολείσαι με. Οι οικολόγοι καλά κάνουν τη δουλειά τους και σέβονται το περιβάλλον και κάνουν και
1: δίκαιο. Ναι, αλλά είναι αντίθετοι όμως την ύλη σε αυτό εδώ, στο καλώδιο.
4: Μπράβο. Και εμείς το αγαπάμε.
1: Το μαζούτ θέλουν.
4: Οι φίλοι μας οι οικολόγοι, γιατί εγώ τους αγαπώ, ναι, πηγαίνανε στο ΣΤΕ και λέγανε αυτά τα τζάμια κάνουν τους τράγους να μην μπορούν να αναπαράγουν. Α, και τους κότες να μην γεννάνε αυγά.
1: Και ανεμογεννήτρια μήπως και χτυπήσει καμιά νυχτερίδα πάνω στη.
4: Και κάθαμε 10 χρόνια. Πάμε τώρα σε αυτό που έθεσες, ότι θα βάλουν θέμα σε ό,τι αφορά το ποιος θα είναι πρωθυπουργός. Καλά. Είναι δυνατόν ποτέ να τολμήσει κάποιος που δεν είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας να πει δεν θα είσαι πρωθυπουργός αν ο Μητσοτάκης θέλει 4-5 βουλευτές για την απόλυτη πλειοψηφία.
1: Το λένε όμως οι φίλοι μας οι Πασοξίδες.
4: Δεν πειράζει, να σου πω, οι Πασοξίδες λέγανε προεκλογικά ή όχι μόνο οι Πασοξίδες και οι άλλοι, οι εραστές των μνημονίων, ναι, θα παίζουν με τα μπούρνο στις αγορές και τους χορέψαν στο ταψί. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη και έφερε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Θα φέρω το δημοψήφισμα η υπέρτατη δύναμη του λαού, έλεγε ο Τσίπλας, και σε 24 ώρες η υπέρτατη δύναμη του λαού πετάχτηκε στα σκουπίδια. Κλεάνθη, όλα αυτά είναι γεγονότα που ζήσαμε. Και ξαναλέω πάλι, εγώ δεν θέλω capital control ποτέ στην πατρίδα μας. Δεν θέλω όλα αυτά τα οποία συνέβησαν τότε, τα τραγικά, τα οποία τώρα πληρώνουμε. Και κάτι άλλο. Έβαλε γραβάτα στο Ζάπιο και είπε σας έβγαλα τα μνημόνια, σωστά. Όταν λέμε σε βγάζω από τον τηρεσία, σε βγάζω από το δάνειο, σημαίνει ότι το έχεις προπληρώσει, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
4: Αφού μας έβγαλε από τα μνημόνια, γιατί πληρώνουμε ένφια? Γιατί πληρώνουμε τον νόμο Κατρούγκαλου? Γιατί υπάρχουν ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί? Γιατί τα έκανε όλα αυτά? Και έβαλε υποθήκη τη χώρα έως το 2099. Σου στέλνω σε λίγο την έκθεση του Εθνικού
1: Έχουμε ακόμα 89 χρόνια μπροστά μας.
4: Μπράβο, σου στέλνω σε λίγο την έκθεση του δημοσιονομικού, του Εθνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Ξέρεις τι είναι αυτό, έτσι?
1: Πέρασε μου τη στο WhatsApp.
4: Μπράβο. Το Εθνικό λοιπόν Δημοσιονομικό Συμβούλιο λέει ότι το μεν Τσίπρα θα τον πληρώνουμε τα χρέη τα ευρωπαϊκά έως το 2070, παρακαλώ, και τα χρέη μας έως τότε θα είναι 230 δισεκατομμυριάκια. Πότε δεν θα ήταν έως το 2070 και θα ήταν έως το 2040 από το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο? Άρα μας έβαλε μέσα και άλλα χρόνια. Εγώ θα πω το εξής. Δεν είναι κακό παιδί ο Τσίπρας, στις παρέες είναι ευχαριστός, λέει και ανέκδοτα, λέει και το ένα και το άλλο. Αλλά είναι δυσάρεστος στον ελληνικό λαό.
1: Ναι, η γιαγιά μου η Αλφρέδα να έλεγε καλό παιδί, έλεγε και μαντολίνο. Λοιπόν, εντάξει, καλώς.
4: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει να μην το. Έχω να πω το εξής. Όποιος θέλει, όποια ώρα. Εν τω μεταξύ άκουσα το εξής φοβερό, το έλεγε ο Τσίπρας, ότι οι Έλληνες ζούσαν καλύτερα το 19 από ότι τώρα. Αλλά δεν έχει γνώση της οικονομίας.
1: Τσίπρας
4: δεν έχει γνώση των οικονομικών στοιχείων. Όταν μας σέρνανε στην Ευρώπη...
1: Ο φίλος ο Μαρινάκης, ο εκπρόσωπος, του είπε ότι δεν έχει τσίπα.
4: Εντάξει, το έχω γράψει κι εγώ αρκετές φορές. Να σου πω κάτι. Καλό
1: τι έγινε τελικά, θα κάνετε καμιά εκπομπή, θα το φέρεις στο Τσίπρα να πούμε εκεί στο Sky?
4: Εγώ το είπα το εξής. Έλα και στον Κλεάνθη το Λοΐζο, ένα βράδυ στη τηλεόραση,
1: Άρε μεγάλε παίχτη. Λοιπόν, θα σου πει μια καλημέρα ο φίλος μου τώρα, ο Νίκος ο Σέργης. Θέλω να τον ακούσεις, είναι αδελφός ο Νίκος.
5: Καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Γεια σου Νίκο.
4: Γεια σου Νίκο, τι κάνεις, καλά?
5: Μια χαρά, μια χαρά.
4: Έχω βγει από την αίθουσα του Ανωτάτου.
1: Λοιπόν, σε αποδεσμεύομαι λοιπόν, άντε. Τρέχα μέσα και πρόσεξε, μη μας κάνουν καμιά περικοπή. Πρόσεξε, σε σένα στηριζόμαστε Γιώργο Αυτιά.
4: Κοίτα, για να περάσει περικοπή από εδώ θα είναι δύσκολο, αλλά με κοιτάγανε οι Γερμανοί καλά πριν από λίγο, οι Ολλανδοί, οι Δανείλοι, μην κοιτάτε καθόλου, μην κοιτάτε καθόλου. Αν θέλετε να κόψετε λεφτά, θα σταματήσουμε να αγοράζουμε προϊόντα από το Βορρά, μην είναι κόκαλο.
1: Ωχ Θεέ μου, ωχ Θεέ μου.
4: Και του είπα του Γερμανού τα ψυγεία θα τα πιείς, δεν μπορείς να τα πιείς. Τα αυτοκίνητα θα τα κάνεις, του λέω.
1: Έλα μου ντε. Έλα μου ντε. Λοιπόν, σε αποδεσμεύομαι. Λοιπόν. Έχω πολλά να πω με το φίλο μου τον Νίκο. Λοιπόν, γεια σου Γιώργο μου.
4: Και κάτι άλλο. Ένα τελευταίο μήνυμα στον Ερντογάν.
1: Πες το.
4: Εμείς αποφασίζουμε για την εδαφική μας ακεραιότητα και πώς θα προασπίσουμε τα νησιά του Αιγαίου. Καλημέρα σας.
1: Σωστός. Καλή σου μέρα. Γεια σου Γεωργάρα. Ανδρέας Δρυμιώτης. Καλή σας ημέρα κύριε Δρυμιώτη μου. Τι μου κάνετε?
6: Καλημέρα καλέ μου φίλε Κράνση. Μια χαρά είμαι.
1: Πού βρισκόμαστε τώρα κύριε Δρυμιώτη μου?
6: Εν Αθήνες βρίσκομαι πλέον. Και έχω και αρχίσει να γράφω. Την Κυριακή ήταν το πρώτο άρθρο μετά τις διακοπές.
1: Ναι, αλλά αδικούνται τα άρθρα σου, γιατί στην καθημερινή θα πρέπει ο άλλος να κάνει συνδρομή για να έχει τη δυνατότητα να τα διαβάσει. Δεν τα διαβάζει οποιοδήποτε τρίτος θελήσει.
6: Πώς δεν μπορεί να διαβάζει, και δεν είναι ανάγκη να κάνει συνδρομή. Νομίζω ότι να κάνει εγγραφή χρειάζεται.
1: Κάνει εγγραφή, κάνεις εγγραφή. Έκανα εγγραφή χθες σε δύο λογαριασμούς και μετά με πετάει πάλι έξω. Συνέχεια. Δηλαδή είναι κουραστικό αυτό. Κάτι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι εκεί. Πρέπει να τους το πεις. Πες ότι έχω παράπονα από αναγνώστες μου. Κάτι γίνεται με την αυτή.
6: Οι άνθρωποι πρέπει να πουλήσουν κιόλας.
1: Να πουλάνε την εφημερίδα. Στον ηλεκτρονικό τύπο όμως δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Είναι όλα ελεύθερα.
6: Δεν είναι. Να σου πω, τώρα έχεις θίξει ένα θέμα το οποίο δεν με βρίσκει καθόλου σύμφωνο. Και το ηλεκτρονικό έχει κόστος και μεγάλο κόστος. Κάποιος πρέπει να το πληρώνει. Αν δεν... Άκουσε μεγάλη κλιάτση. Αυτό είναι η μεγάλη αμαρτία της Ελλάδας. Εάν παίρνει μια υπηρεσία, πρέπει να μάθει να την πληρώνει.
1: Δεν μου λες, υπάρχει πιο μεγάλο κόστος από τη λειτουργία ενός τηλεοπτικού σταθμού? Όχι, για μένα. Όχι. Στα μέσα ενημέρωσης η τηλεόραση έχει το υψηλότερο κόστος, το λειτουργικό. Και όμως θα πρέπει να το κάνει συνδρομητική λοιπόν την τηλεόραση.
6: Όχι, γιατί έχει τη διαφήμιση.
1: Γιατί ωραία, και η ιστοσελίδα λοιπόν και οι εφημερίδες έχουν τη διαφήμιση.
6: Ωραία λοιπόν. Εγώ δεν σου λέω. Είμαι εναντίον της παροχής δωρεάν υπηρεσιών.
1: Και εγώ είμαι εναντίον της παροχής. Εγώ θέλω ο κόπος να αμείβεται. Ο μόχθος να αμείβεται.
6: Γιατί απλούστατα οτιδήποτε δίνεται δωρεάν δεν εκτιμάται κιόλας. Αυτό να το ξέρει.
1: Τότε λοιπόν πρέπει να κοπούν και τα επιδόματα από την κυβέρνηση.
6: Αυτό δεν είναι άλλο το επίδομα και άλλο το δωρεάν.
1: Το δωρεάν είναι αυτά.
6: Πιάσαμε ωραία συζήτηση πάντως.
1: Τι λοιπόν, ποιος είναι ο στόχος της αντιπολίτευσης κύριε Δρυμιώτη?
6: Αυτός αλήθεια. Που είπες. Δεν το κατάλαβα ότι το ίδιο με το ίδιο σύνθημα κατέβηκαν και στις εκλογές του 2023. Ψηφίστε μας για να φύγει ο Μητσοτάκης. Δεν είπε κανείς από αυτούς ψηφίστε μας για να πάει ο τόπος καλύτερα. Ψηφίστε μας για να φύγει ο Μητσοτάκης. Και παρά το γεγονός ότι δεν τους βγήκε το 2023, εξακολουθούν να έχουν το ίδιο τέτοιο. Ξέρεις, το έχει πει ο Άινστάιν αυτό. Η μεγαλύτερη ανοησία είναι να επαναλαμβάνεις το ίδιο πράγμα περιμένοντας να έχει διαφορετικό αποτέλεσμα.
1: Δεν έχεις άδικο. Ακριβώς έτσι όπως το λες. Είναι.
6: Λοιπόν, για πες μας, τι μας λένε αυτοί? Και πολύ σωστά το είπες. Άκουσα την εισαγωγή σου. Πώς θα πάνε? Ο ένας έχει 13 και ο άλλος έχει 15, πόσο έχει? Λοιπόν, θα πάνε μαζί αυτοί οι δύο? Πώς, ας μας πούνε τι είναι, πώς βλέπουν την κυβέρνηση. Ο ένας λέει θα είμαι πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά. Μα δεν φτάνει αυτό για να κάνεις κυβέρνηση. Θες 37% 30%. για να μπορέσει να είσαι αυτοδύναμος.
1: Ο Μητσοτάκης έχει 1.000.000 περισσότερες ψήφους από ό,τι έχει το δεύτερο κόμμα και δεν θα είναι νίκη αν δεν έχει αυτοδυναμία. Και θα είναι νίκη εάν ο άλλος έρθει πρώτος με μία ψήφο διαφορά. Αυτό λέει ο Ανδρουλάκης, αυτό λέει ο Τσίπρας.
6: Ανοησίες δεν είναι. Δεν πάμε που το λέω έτσι. Χοντρά, αλλά να σου πω, ξέρεις, δεν υπάρχει και άλλος τρόπος για να το πει. Και όταν αυτό στην καταλληλότητα και σ' άκουσα και κάτι άλλο που είπες, δεν θυμάμαι που το είπες. Η παράσταση νίκης δεν έχει ποτέ διαψευστεί αυτή η παράσταση.
1: Το έλεγα και στον κύριο και στον φίλο μας τον Τζαχαρία τον Ζούπη και στον ναι, και στο φίλο μας τον Κεράκη τον Θωμά. Το ίδιο πράγμα του είχα θέσει.
6: Λοιπόν.
1: Και του λέω γιατί κόψατε την παράσταση νίκης. Τι σοϊλογικές είναι τώρα αυτές. Είναι η μόνη κάρτα η οποία δείχνει την πραγματικότητα και δεν πέφτει έξω.
6: Όχι μόνο τη δείχνει την πραγματικότητα. Δεν έχει ποτέ μα ποτέ διαψευστεί από τον καιρό που γίνονται δημοσκοπήσεις.
1: Γιατί την κατήργησαν την παράσταση νίκης.
6: Δεν ξέρω, κάπου σταμάτησαν.
1: Έλα μου ντε.
6: Λοιπόν, κατά τα άλλα, εγώ προσωπικά εξακολουθώ να είμαι αισιόδοξος με την έννοια του ότι ο κόσμος, παρά το γεγονός ότι το θεωρούμε ότι είναι, πώς το λένε, δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι ψηφίζει με το μυαλό του στο τέλος και αν θέλεις και με την τσέπη του. Λοιπόν.
1: Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, ακούστε τώρα τα προβλήματα. Εν τω μεταξύ, όλα αυτά συμβαίνουν εσωτερικά στη χώρα μας όταν έχουμε απέναντι την Τουρκία δίπλα μας, η οποία με μία λεκτική, δηλαδή αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει σε καμιά άλλη χώρα του πλανήτη. Πρέπει να είναι κανείς να έχει πάρει εντελώς διαζύγιο με την σοβαρότητα και τον πολιτισμό για να εκφράζεται με τον τρόπο που εκφράζονται σήμερα οι πολιτικοί άνδρες της Τουρκίας. Τι είναι αυτή η φρασιολογία που χρησιμοποιούν εναντίον της Ελλάδος? Τι σώει σύγχρονος πολιτισμός, πολιτικός μπορεί να θεωρηθεί αυτό το πράγμα? Και πώς μπορεί να υπάρχει να συνδιαλέγονται σύμμαχοι και φίλοι, υποτίθεται, αφού είναι μέσα στην ίδια ομάδα του ΝΑΤΟ, με αυτόν εδώ τον τρόπο?
6: Υπάρχει μια πρόβλεψη στο ΝΑΤΟ ότι δυστυχώς δεν σε προστατεύει από τους συμμάχους, το ξέρεις αυτό.
1: Βέβαια.
6: Λοιπόν, εάν οποιαδήποτε πώς λένε, σύραξη συμβεί μεταξύ δύο χωρών του ΝΑΤΟ, δεν παρεμβαίνει το ΝΑΤΟ καθόλου. Ούτε υπέρ.
1: Τώρα θα πει κάποιος, ξέρεις κάτι, είναι στη ρητορική αυτά. Αλλά στην πράξη δεν γίνονται. Γιατί δεν γίνονται? Γιατί ο Τούρκος φοβάται, γιατί η Ελλάδα είναι πανίσχυρη, γιατί η Ελλάδα...
6: Στην πράξη αυτό το πράγμα και μόνο που έχει κάνει ο Μητσοτάκης, που έχει ανανεώσει τον αμυντικό εξοπλισμό μας, που έχει πάρει τις φρεγάτες, έχει πάρει τα Ραφάλ, έχει πάρει τα F-35 και τώρα παίρνουμε και το θόλο του Δαβίδ εκεί πέρα που λέγεται.
1: Το Αχιλλέα. Η ασπίδα του Αχιλλέα.
6: Η ασπίδα του Αχιλλέα. Λοιπόν, και μόνο αυτά έπρεπε να σκεφτόμαστε, ότι τόσα χρόνια είμαστε, πώς το λένε, δεν είχαμε κάνει τίποτα για την άμυνα μας. Και αν θες κάτι, δυστυχώς στη σήμερα ημέρα μετράει η δύναμη. Πώς και να το κάνουμε. Μια χώρα σαν το Ισραήλ εκεί πέρα με 10 εκατομμύρια ανθρώπους, γύρω της είναι περικυκλωμένη από λαούς οι οποίοι έχουν βάλει σαν σκοπό να εξοντώσουν το Ισραήλ, και βλέπεις ότι επιβιώνει χάρη στη δύναμή της. Λοιπόν, και εμείς δεν θέλουμε αυτή τη δύναμη. Παιδιά, αυτά δεν είναι λογικά πράγματα. Πολύ σωστά το λες. Δεν είναι λογικά πράγματα. Να μην θέλουμε να είμαστε πανίσχυροι ούτως ώστε να μας σέβεται ο αντίπαλος.
1: Και ξέρετε κάτι, όλα αυτά τώρα γίνονται την ώρα που σε όλες τις χώρες της Ευρώπης υπάρχουν σοβαρές περικοπές, και θέλω να πάμε Βρυξέλλες, κύριε Δρυμιώτη, να ακούσετε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα μας είπε ο Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας Αυτιάς, που τον βγάλαμε έξω από την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. Τι αποφάσεις πάνε να ληφθούν? Μιλάμε τώρα, πάνε να κάνουν αναθεώρηση.
6: Πριν βάλεις το απόσπασμα, θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Υπήρχαν πάρα πολλοί που δεν ψηφίσανε Νέα Δημοκρατία, νεοδημοκράτες που δεν ψηφίσανε Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές λόγω της συμπερίληψης του Αυτιά στο ψηφοδέλτιο. Ο Αυτιάς κάνει τρομακτική δουλειά στις Βρυξέλλες. Κάνει απίστευτη δουλειά και είναι πραγματικά, είναι να ντρέπονται αυτοί οι οποίοι όλοι δεν ψηφίσανε Νέα Δημοκρατία.
1: Ακούστε λοιπόν τώρα. Ναι, αυτό που λέτε είναι λίγο πολύ γνωστό, είναι. Ναι, έτσι όπως το λέτε.
6: Είναι. Είναι.
1: Και δεν το λέω γιατί τον αγαπώ τον Γιώργο και είναι φίλος, αλλά είναι έτσι.
6: Είναι. Ξέρεις πώς μετρείται η παρουσία ενός ευρωβουλευτή? Με το πλήθος των παρεμβάσεων του.
1: Από τα ένσημα των παρεμβάσεων του, ακριβώς.
6: Λοιπόν, όταν αυτός ο άνθρωπος κάθε μέρα κάνει παρεμβάσεις, κάθε μέρα, και έχουμε άλλους οι οποίοι παίρνουν τον παχυλό μισθό και δεν έχουν ανοίξει το σώμα τους.
1: Και παρεμβάσεις ουσίας, πατριωτικού χαρακτήρα.
6: Και όχι μόνο που για αποτελεσματικό, πρόσεξε. Έχει καταφέρει πολλά πράγματα ο Γιώργος, πάρα πολλά πράγματα.
1: Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα, γιατί αυτό το θέμα είναι το θέμα το οποίο προσεχώς θα συζητείτε πλέον στην Ελλάδα, γιατί εδώ λυπάμαι που θα το πω, με χρονοκαθυστέρηση λειτουργούμε στη χώρα μας. Αυτά που συμβαίνουν στο εξωτερικό έρχονται σε εμάς με μια καθυστέρηση, σε εμάς προέχουν άλλα θέματα ενδιαφέροντας, τα οποία στην ουσία δεν έχουν καμία αξία. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Ευρώπη, τι περικοπές πάνε να γίνουν, τι προτάσεις γίνονται από κάποιες χώρες για αναθεώρηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, μείωση της τάξης των 500 δισεκατομμυρίων. Μιλάμε για τρομακτικά ασύλληπτα νούμερα και η μοναδική εξαίρεση μέχρι στιγμής από ό,τι φαίνεται είναι η χώρα μας, η Ελλάδα, γιατί κινείται στον δρόμο της λογικής. Πάμε να τον ακούσουμε.
4: Βγήκα από την Οικονομική Επιτροπή για να σας μιλήσω. Ο κόσμος καίγεται. 6 χώρες της Ευρώπης: Γερμανία, Βέλγιο, Αυστρία, Σουηδία, Ολλανδία, Δανία, ζήτησαν μείωση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού κατά 500 δισεκατομμύρια ευρώ, ουσιαστικά ο νότος να στερηθεί κονδυλίων. Και γίνεται χαμός, όπως καταλαβαίνεις. Και επίσης με ρώτησαν οι Ευρωπαίοι, καλά, σε όλη την Ευρώπη έχουμε περικοπές και εσείς στην Ελλάδα αυξάνετε μισθούς, μειώνετε φόρους, κάνετε, δείχνετε και μας χρωστάτε και 230 δισεκατομμύρια έως το 2070. Πώς το καταφέρνετε? Δεν υπάρχει χώρα της Ευρώπης που να μην μειώνει μισθούς, συντάξεις κλπ. Αυτοί που μας κουνάγανε το δάχτυλο τώρα αναγκάζονται να μπουν σε σκληρά προγράμματα. Και ανακοινώθηκε ένα πρόγραμμα και να ξέρεις ότι τον Απρίλιο θα έχουμε και νέα ευνοϊκά μέτρα και περισσότερα ευνοϊκά μέτρα.
1: Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, Γιώργο μου, η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αντί να προχωρά σε περικοπές όπως κάνουν όλες οι άλλες, δίνει αυτά τα οποία έδωσε ο Μητσοτάκης.
4: Δηλαδή, πρόσεξε τώρα να δεις. Φτιάχτηκε ένα πηγαδάκι και μετά μου λέει ο Μούρεζαν, που είναι επικεφαλής της οικονομικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Γιώργο, έλα στο Βήμα να μας εξηγήσεις. Και άρχισα να λέω λοιπόν τα μέτρα. Κοίταζε ένα τον άλλον, την κυριολεξία.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτό λοιπόν τον άνθρωπο εμείς πάμε να τον εξευέλισουμε.
6: Ναι, δεν έχουμε καταλάβει το γιατί όμως.
1: Το γιατί, εδώ είναι τώρα. Εδώ τώρα σε θέλω. Και αν θα πεις τώρα εσύ κάτι, θα σπεύσουν όλοι αυτοί, κατάλαβες τώρα σε ποιους αναφέρομαι, και θα αρχίσουν να σου, λοιπόν, να σου λένε.
6: Τα κοίταξα.
1: Λένε σε μένα, λένε σε σένα, λένε σε όλους.
6: Σε μένα πάντως έχω πάρει το... Έχω γίνει το, πώς το λένε, ο στόχος. Είπα το Σαμαρά Κολοτούμπα μνημονιακό και το τι μου γράφουν ένα τύπο δεν μπορείς να διανοηθείς.
1: Ξαφνικά βλέπω ότι το Πασόκ ερωτεύθηκε το Σαμαρά. Ακούγα το φίλο μας τον Γιώργο τον Νικητιάδη νωρίτερα να λέει ότι και πούσε ακόμα να ανακοινωθεί και το κόμμα του Σαμαρά. Δηλαδή το Πασόκ και ο Τσίπρας περιμένουν πότε θα ανακοινώσει ο Σαμαράς για να κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη, υποτίθεται.
6: Μα αυτό δεν έχουν πρόγραμμα. Δεν έχουν πώς λένε, θετικές σκέψεις για τον τόπο. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να φύγει ο Μητσοτάκης. Λοιπόν.
1: Μα τι τους έχει κάνει ο Μητσοτάκης, Αντρέα μου, μπορείς να μου πεις, παρακαλώ. Δεν έχω καταλάβει.
6: Θα σου πω ότι τους
1: έχει. Ρε Βασίλη, έχεις καταλάβει εσύ.
6: Θα σου πω, είναι πολύ απλό. Από το 16 που βγήκε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις. Είναι μακράν ο καταλληλότερος για πρωθυπουργό και έχει κερδίσει όλες τις εκλογές που έχει συμμετέχει. Λοιπόν. Αυτό τους έχει κάνει και γι' αυτό δεν το ανέχουνε. Δεν το ανέχονται. Για πες μου, διάψευσέ με.
1: Και τι θα γίνει άμα πέσει ο Μητσοτάκης? Για πες μου, ας πάρουμε αυτό το ενδεχόμενο. Ας πούμε ότι διαψεύδεται ο Αντρέας Δρυμιώτης, πέφτει έξω σε όλα όσα προβλέπει, αν και δεν έχει συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο στο παρελθόν, αλλά ας πούμε ότι αυτή τη φορά...
6: Μια φορά έχει συμβεί.
1: Α, συνέβη μία φορά.
6: Συνέβη όταν το 14% έβγαλε δήμαρχο. αυτό το πράγμα.
1: Α, στην Αθήνα, στην Αθήνα. Ναι.
6: Στην Αθήνα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει.
1: Αυτό το φυσάς και δεν κρυώνει, η αλήθεια.
6: Όχι απλώς το φυσάω, δεν το πιστεύω.
1: Δεν το πιστεύεις, ναι.
6: Δεν το πιστεύω. Ότι οι δημοκράτες δεν πήγαν να ψηφίζουν τη δεύτερη Κυριακή, γιατί ήταν σίγουροι ότι η σιγουριά τους έφαγε.
1: Ας πούμε λοιπόν ότι φεύγει ο Μητσοτάκης, πέφτει ο Μητσοτάκης. Τι θα γίνει, ποια είναι η επόμενη μέρα?
6: Για φαντάσου λοιπόν να είσαι ο Τσίπρα, ο οποίος μας είπε ότι τώρα έχω μάθει και ξαναβγήκε με τον περιουσιολόγιο.
1: Μπορεί να έχει μάθει όμως, η αλήθεια.
6: Τι να έχει μάθει? Αν είχε μάθει δεν θα έλεγε τον περιουσιολόγιο. Επί την ευκαιρία σου πω εγώ να σου δώσω εγώ μια είδηση. Λοιπόν, περιουσιολόγιο είχαν 16 χώρες στην Ευρώπη. Χώρες του ΟΑΣΑ, του Οργανισμού Οικονομικής Ανάπτυξης. Το καταργήσανε όλες. Το ξέρεις γιατί? Τρεις έχουν μείνει και αυτές είναι με εξαιρέσεις. Γιατί? Γιατί απεδείχθη το ότι όπου έχει εφαρμόσει και το περιουσιολόγιο έφυγαν οι πλούσιοι.
1: Α.
6: Είναι δυνατόν ο πλούσιος να θέλει
1: σα,
6: να
1: πει. Σα καταγράφει και τα κοσμήματα δηλαδή.
6: Και τα μετρητά που έχει στο σπίτι. Βγήκε ο άλλος και είπε και τα μετρητά. Δηλαδή θα έχουμε, πώς το λένε, θα κάνουν το εγχειρίδιο του καλού διαρρήχτη. Θα λέω εγώ, πώς το λένε, Κράνθης έχει στο σπίτι αυτούς τους πίνακες του Πικασό και είχε τόσα μετρητά στο σπίτι του και δεν θα είναι στόχος των διαρρηχτών. Και επειδή ξέρουμε και πόσο καλά μπορεί να φυλαχτούν όλα
1: μα,
6: αυτά
1: τώρα, τα αρχεία. Τι σοϊ μέτρα είναι τώρα αυτά, να καταγράψει τώρα τα κοσμήματα των ανθρώπων που υπάρχουν
6: στο σπίτι. Μα σου λέω, γι' αυτό και σου λέω ότι δεν έχουν μάθει. Στην πρώτη ομιλία που έκανε στις προγραμματικές δηλώσεις το 2015 ο Τσίπρας, είπε ότι θα εφαρμόσουμε το περιουσιολόγιο. Τι μου λέει λοιπόν ότι έχει μάθει? Ύστερα από το 11 χρόνια μας ξαναλέει τα ίδια. Την Κυριακή γι' αυτό γράφω. Φορολογήστε τους πλουσίους. Λοιπόν.
1: Καλά, το μάζεψε μετά όμως. Το καλοσκέφτηκε μετά, είδε τις αντιδράσεις του κόσμου και το μάζεψε.
6: Δεν μαζεύτηκε. Βγήκε ο άλλος, ο γενικός. Όχι. Ο αναπληρωτής υπουργός, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου, Γιώργος Παπά λέγεται, πώς λέγεται?
1: Ξέρω και εγώ πώς λέγονται.
6: Ναι, ο οποίος έκανε τον εξής απίστευτο λογαριασμό. Να δώσουμε, λέει, 5.000 στις 80.000 φοιτητές για κάθε χρόνο της φοιτησής τους, όσοι ζουν μακριά από τα σπίτια τους, για να μπορούν να ανταπεξέλθουν. Και κάνει τον λογαριασμό 5 επί 80.400. Και αντί να τον πολλαπλασιάσει επί 4, που ήταν 4 χρόνια, που κάνει 1,6 δις, διαιρεί τα 400 με τα 4.
1: Α, καλά, ναι.
6: Και το κόστος είναι 100 εκατομμύρια. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να μας κυβερνήσουν και δεν ξέρουν αριθμητική.
1: Μπράβο, δεν ξέρουν αριθμητική, ακριβώς. Ήταν, αυτό ήταν φεδρότητα, δηλαδή, εντάξει,
6: της ντροπιαστικό. Δεν είναι άσχετη. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα,
1: Κλεάντη. Ναι, αλλά και ο Τσίπρας δεν είπε ότι θα κάνουμε στροφή 360 μοίρες. Αυτό δεν είχε πει.
6: Εντάξει, αυτό μπορεί να
1: πει. Υπονοώντας 180 να πάει στην αντίθετη πλευρά και αυτό.
6: Όχι, έκανε και λάθος εκεί πέρα. Λοιπόν, αλλά αυτό είναι. Ο άνθρωπος δεν έκανε λάθος. Είναι, ξέρεις, να σου πω έτσι χαλαρά για να το καταλάβεις. Λέει ο Καρακιόζης, λέει ο Καρακιόζης στο Νιόνιο, μου δανείζεις 2 λίρες. Του λέει ο Νιόνιος, έχω μία, λέει. Πάρτινε, λέει, την παίρνει την μία ο Καραγιώδης, του λέει, Νιόνιο, του λέει, μου χρωστάς μια λίρα, σου χρωστάω μια λίρα, είμαστε μπάτσι.
1: Ακριβώς.
6: Αυτή την οικονομία πάνε να επιβάλλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Ελλάς τώρα, ο καινούριος.
1: Έτσι τώρα, ναι.
6: Ο καινούριος Τσίπρας.
1: Το σωστό θα έπρεπε να ήταν Τσίπριζα. Μία από το ΣΥΡΙΖΑ και από το Τσίπρας, ας πούμε.
6: Εγώ διατηρώ και μια επιφύλαξη πάντως. Μήπως δεν περάσει το όνομα του από τον Άριο Πάγο.
1: Πότε θα κρυθεί αυτό, γιατί πραγματικά εδώ είναι ένα ζητούμενο.
6: Ένα μήνα πριν από τις εκλογές, όταν θα γίνει η ανακήρυξη των κομμάτων.
1: Όταν θα κατατεθούν τα.
6: Όταν θα κατατεθούν, γιατί μπορεί να κατατεθεί με άλλο όνομα τώρα.
1: Το κόμμα όμως, ο πυρήνας της δημιουργίας του κόμματος, το καταστατικό κτλ., αυτή τη στιγμή δεν έχει κατατεθεί. Είναι όπως...
6: Δεν ξέρω αν κρίνονται τώρα να καταντήθενται. Αλλά γιατί μπορεί να είναι ένα κόμμα και να η συμμετοχή στις εκλογές είναι που είναι το κριτήριο.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα. Πώς βλέπεις τώρα...
6: Αλλιώτικα δεν θα υπήρχε λόγος να κρίνει τα κόμματα ο Άριος Πάγος.
1: Πες μου κάτι, Ανδρέα μου. Η Νέα Δημοκρατία σε ποιο βαθμό πρέπει να ανησυχεί από ένα ενδεχόμενο εξαγγελίας νέου κόμματος του Αντώνη Σαμαρά?
6: Κοίτα, ό,τι θα τις κάνει η μία θα τις κάνει. Αλλά εγώ είμαι απολύτως βέβαιος το ότι αν πάμε σε παραλυστικές εκλογές δεν θα πάρει ούτε 30%. Λοιπόν, και οπότε πλέον η ζημιά του θα είναι μόνο στον εαυτό του, τίποτα άλλο.
1: Δηλαδή, ανεξαρτήτως του ποσοστού το οποίο θα λάβει στις πρώτες εκλογές μας, λες, στις επαναληπτικές εκλογές...
6: Λάθη μου, ξέρεις πόσο πήρε σαν πολιτική ανήθεια?
1: 7-8 είχε φτάσει?
6: Όχι.
1: 12. Πόσο είχε φτάσει?
6: 4,88%.
1: Α.
6: Και ήταν πιο νέος, δεν τον ξέραμε, ήταν υποτίθεται ο καινούριος Μεσσίας. Τώρα τον έχουμε μάθει γι' αυτό. Τον έχει μάθει ο κόσμος. Γιατί να πάρει παραπάνω τώρα?
1: Έτσι λες, ε?
6: Θα δούμε. Πρώτα, ερώτηση. Και 5 και 6 και 7 να πάρει. Ένας άνθρωπος που ήταν, που έφτασε στο ανώτατο αξίωμα, έγινε πρωθυπουργός, το να πάρει 7%, ήταν να είσαι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος σε μια εταιρεία και βάζεις υποψηφιότητα για να γίνεις τμηματάρχης.
1: Αυτό είναι. Αυτό είναι.
6: Στην ίδια εταιρεία.
1: Να.
6: Πώς άλλη.
1: Είπε και κάτι, είπε και κάτι το οποίο δεν ξέρω αν αυτό ενόχλησε τον Κώστα Καραμανλή και αν θα υπάρξει κάποια αντίδραση. Στη δήλωσή του την τελευταία ο κύριος Σαμαράς ανέφερε ότι το 2009 οι 800.000 νεοδημοκράτες που ψήφισαν για αρχηγό τον εξέλεξαν προκειμένου να σώσει τη χώρα από τη χρεοκοπία. Δηλαδή μέχρι το 2009 πρωθυπουργός ήταν ο Κώστας Καραμανλής. Δηλαδή χρεοκόπησε τη χώρα ο Καραμανλής και την έσωσε ο Αντώνης Σαμαράς.
6: Και εκεί λάθος έκανε, για να καταλάβεις. Ούτε 500.000 δεν το ψηφίσανε. Πήγαινε βρες τα νούμερα. Ούτε 500.000 δεν το ψηφίσανε. Λοιπόν, παραμύθια.
1: Δεν είπε λοιπόν ότι τον ψήφισαν 800. Συμμετείχαν 800.000.
6: Εφόσον συμμετείχαν, δεν μπορεί να πάρει τέτοια. Ψηφίζουν τους άλλους.
1: Πήρε 400.000 προφανώς. Γιατί είχε πάρει 50 κόμμα τόσο είχε πάρει.
6: Ναι, λοιπόν. αν είναι δυνατόν να οικειοποιήσει τους ψηφοφόρους που ψήφισαν άλλο για όνομα του Θεού, με την ίδια λογική ο Μητσοτάκης πήρε 6 εκατομμύρια τότε.
1: Αυτό που είπε τώρα τότε για να σώσει την Ελλάδα από τη χρεοκοπία, αυτό τώρα, αγαπητέ μου Ανδρέα Δρυμιώτη, λογικά αν ήσουν εσύ ο Κώστας Καραμανλής θα σε ενοχλούσε ή θα το προσπερνούσες έτσι? Γιατί το Πασόκ τι λέει? Καραμανλή, εσύ χρεοκόπησες τη χώρα και μπήκαμε στα μνημόνια.
6: Δεν λέει, θα πει ότι έγινε, εννοούσε από τη χρεοκοπία που θα μας έφερνε ο Γιώργος Παπανδρέου. Θα το μαζέψει.
1: Δηλαδή μισό λεπτό, το ετεροχρονίζει, το πηγαίνει μελλοντικά, μελλοντολόγος δηλαδή ήταν.
6: Ναι.
1: Εντάξει, αν θέλει κανείς το δέχεται αυτό. Τα πραγματικά γεγονότα είναι εκείνη τη στιγμή. Μέχρι εκείνη τη στιγμή το τι συνέβη, το τι θα συμβεί. Και τώρα που μιλάμε γνωρίζουμε τι θα συμβεί μετά από 3, 5, 10 χρόνια. Μπορεί να προβλέπει κανείς να
6: προβλέπει. Αγαπητέ μου Κρεάνση, ο Αλέκος ο Παπαδόπουλος ήταν ο μόνος άνθρωπος ο οποίος το 2009, πολύ πριν από τις εκλογές, είχε πει ότι το έλλειμμα είναι 16%. Ήτανε, και πρέπει, ξέρεις, ορισμένους ανθρώπους πρέπει να τους θυμούμε, γιατί ενώ μεν οι άνθρωποι προσπάθησαν να μας ανοίξουν τα μάτια, εμείς εθελοτυφλούσαμε. Το έλλειμμα ήταν 16%. Ποιος μας έφερε σε αυτό το έλλειμμα λοιπόν? Κακά τα ψέματα. Ο Καραμανλής και η
1: η περίοδος Καραμανλή. Βέβαια θα πει όμως τώρα και ο Καραμανλής, εγώ δεν διοργάνωσα εγώ τους Ολυμπιακούς Αγώνες τόσο δισεκατομμυρίων, ούτε τα σουάς τους ημίτη και όλα αυτά. Εδώ παραμύθι, τι λέμε.
6: Άλλο παραμύθι. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες, τα έργα των Ολυμπιακών Αγώνων, όλα τα έργα να τα βάλεις μαζί, όλα τα έργα, είναι, αν δεν απατώμε, είναι κάτω από 10 δις. Κάτω από 10. Η δε οργανωτική επιτροπή όχι μόνο δεν πήγε μέσα, είχε και περίστευμα περίπου 1 δις, το οποίο παρέδωσε την επιταγή στο σημείο τη Γιάννα. Λοιπόν, είναι το μεγαλύτερο.
1: Η Αγγελοπούλου ήταν τότε το πάνω χέρι των Ολυμπιακών.
6: Έχω γράψει για τα οικονομικά των Ολυμπιακών Αγώνων στο παρελθόν.
1: Μάλιστα.
6: Το μεγαλύτερο. Ξέρεις από τι πτώχευσε η Ελλάδα?
1: Από τι?
6: Το 68% του χρέους ήταν από τις συντάξεις. Το 68% του χρέους προήλθε από τις συντάξεις, από το έλλειμμα των συντάξεων. Λοιπόν, άσχα, μην ψάχνουμε τώρα. Λοιπόν, δώσε και εμένα. Και το οποίο συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
1: Ναι.
6: Πρόωρες συντάξεις. Ξακολουθούν να συνεχίζονται.
1: Εγώ πάντως θυμάμαι τότε στη δεκαετία του 80 που έγινε το μεγαλύτερο κακό στην οικονομία μας, στα μακροοικονομικά μας μεγέθη. Ήταν η σχέση ΑΕΠ χρέους ήταν στο 23% και εκτοξεύθηκε στο 70+ επί Παπαδρέου. Και... θυμάμαι τότε που έδωσε συντάξεις στην Εθνική Αντίσταση και πήγε και τις πέρασε ο Αθεόφοβος, ο Θεός χωρέστο βέβαια, μέσα στο ΝΑΤ, στο Ταμείο Ναυτικών και χρεοκόπησε το Ταμείο Ναυτικών. Το πιο υγιές,
6: το οποίο ήταν υγιέστατο.
1: Υγιέστατο, ναι, ακριβώς.
6: Περίμενε, δεν ξέρεις γιατί. Γιατί επειδή είχαμε κάνει εμείς τη μηχανογράφηση του ναυτικού από μάλλον, μου λέμε.
1: Για πες μου, με ενδιαφέρει, γιατί ως Καλύμνιος εγώ το ζήσαμε έντονα αυτό το θέμα.
6: Οι εισφορές ήταν σε δολάρια και το δολάριο δεν υποτιμότανε. Ανατιμότανε.
1: Ναι.
6: Και χαθήκαν όλες αυτές οι εισφορές.
1: Ναι.
6: Λοιπόν, οι εισφορές, το ναυτικό εδώ από το ταμείο θα είναι μια θλιβερή ιστορία.
1: Δηλαδή για να το παίξω, για να το παίξω καλώς, πάω και δίνω συντάξεις να πούμε σε όλους τους αντιστασιακούς τότε που τους είχε μαζέψει από το πρώην Ανατολικό. Δεν λέω καλά έκανε, αλλά συγγνώμη όμως, έπρεπε να βρεθεί μια λελογισμένη ας πούμε πρακτική να ακολουθεί και όχι να τους φροντώσουμε σε ένα υγιέστατο ταμείο και το ταμείο μετά να γονατίσει και όλοι οι άνθρωποι της ναυτοσύνης.
6: Μην πας μακριά. Τράπεζες Ολυμπιακοί, σαραντάριδες παίρνανε σύνταξη.
1: Ναι.
6: Θα τους πληρώνουμε δηλαδή, δουλέψαν 20 χρόνια και θα τους πληρώναμε άλλα 40.
1: Ναι.
6: Μην το πιάσεις αυτή την ιστορία, αν θες να την πιάσεις, να σου στείλω όσα...
1: Δεν ξέρω το κουβάρι από που πρέπει να το ξετυλίξει κανείς, αγαπημένοι.
6: Από εκεί. Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ο Αντρέας Παπαντρέου έκανε τα δύο μεγαλύτερα λάθη. Κατήρισε τους γενικούς διευθυντές από τα Υπουργεία, τους αντικατέστησε με κομματικούς.
1: Μου το έχεις ξαναπεί αυτό και έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι.
6: Και το δεύτερο, πέρασε τον νόμο του συνδικαλισμού που οι συνδικαλιστές μπορούσαν να μην δουλεύουν για να
1: πληρώνονται.
6: Λοιπόν, από εκεί και προς.
1: Και δεν έχει γίνει καμία αναθεώρηση στον νόμο των συνδικαλιστών. Μιλάμε δηλαδή, βγάζει μάτι ακόμα και ο Μητσοτάκης φοβάται να τον ακουμπήσει αυτόν τον νόμο.
6: Εσύ νομίζεις ότι είναι εύκολο να ξαναγίνει?
1: Έλαντε.
6: Γιατί ορισμένα πράγματα άμα γίνονται, δύσκολα ξεγίνονται. Θέλεις να ακούσεις κάτι άλλο? Ποιος κατήργησε? Κάποτε τα έξοδα τα ιατρικά εκπέφτανε. Ή ένα μέρος. Ποιος νομίζεις ότι κατήργησε αυτή την διάταξη?
1: Ποιος?
6: Επί Σαμαρά ο υπουργός ο Μαυραγάνης. Εξήγησε μου
1: Επί Σαμαρά ο Μαυραγάνης εξήγησε μου ένα λόγο
6: γιατί τα έξοδα τα ιατρικά δεν εκπαιστούνται και σήμερα δεν υπάρχει άνθρωπος να παίρνει απόδειξη από γιατρό.
1: Από γιατρό. Και όχι μόνο αυτό, είναι και η μόνη δαπάνη η οποία προλογικά πρέπει να εκπίπτει με το παραπάνω. Γιατί έχει να κάνει με την υγεία σου. Και όμως δεν... επί Σαμαρά έγινε αυτό. Επί Σαμαρά.
6: Και για να καταλάβεις, δεν είναι μόνο από τους γιατρούς που εξαιρέθηκαν. Εξαιρέθηκαν οι γιατροί, οι μηχανικοί και οι δικηγόροι.
1: Και η φοροδιαφυγή μετά δίνει και παίρνει αυτούς εδώ τους κλάδους. Σωστά.
6: Και ήρθε ο Μητσοτάκης. Και μας επέβαλε ευτυχώς η Τρόικα αυτόν τον Άγιο άνθρωπο που λέγεται Πιτσιλής, ο οποίος έχει καταφέρει και το 26% της φοροκλοπής του ΦΠΑ να το έχει ρίξει στο 16%. Λοιπόν.
1: Είναι ακόμα στο 16, παρά τις προσπάθειες, παρά τον αγώνα που γίνεται, έπεσε 8 ποσοστία.
6: Να το ρίξει 10 μονάδες είναι μονάδες.
1: Μεγάλη υπόθεση βέβαια. Αλλά είναι όμως, το 16 είναι ακόμα πολύ. Σε άλλες χώρες ανεπτυγμένες, στη Γερμανία, που, τι ποσοστό.
6: Είμαστε περίπου στο μέσο όρο.
1: Α, στο μέσο όρο είμαστε. Άρα έχει γίνει, έχουν γίνει κάποια. Και όμως, για αυτά τα βήματα η αντιπολίτευση δεν έβαλε πλάτη. Αντιθέτως, λαϊκίζει και είναι υπέρ της φοροδιαφυγής.
6: Λοιπόν, διέβασε το Κυριακάτικο και θα βρεις
1: έγινε. Πολύ διαφορετικά θέματα. Okay, έγινε, Αντρέα μου. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε και σήμερα. Την αγάπη μας. Γεια χαρά. Είναι ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης, ο κύριος Θανάσης Διαμαντόπουλος. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
7: Καλημέρα σας. Καλημέρα και ζητώ συγγνώμη γιατί είχε μπει στο αθόρυβο το κινητό μου και δεν θα άκουσα νωρίτερα τις κλήσεις.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Συμβαίνουν αυτά.
7: Επιτρέψτε μόνο να σχολιάσω τελευταίο σα σχόλιο, λέγοντας ότι μιλώ σχεδόν καθημερινά με φίλους δημοσκόπους και το μόνο που δεν τους ρωτάω είναι το κόμμα Καριστιανού, γιατί η εκτίμησή μου είναι δεν θα φτάσει στις εκλογές. Κατά τα άλλα, ισχύει αυτό που λέτε, αλλά η πτώση του Τσίπρα δεν είναι δύο μονάδες, είναι αρκετά λιγότερο και ουσιαστικά η διαφορά που ήταν 6 μονάδες από το Πασόκ περιορίστηκε στους 4,5, δηλαδή δεν περιορίστηκε τόσο που να διαφαίνεται ανταγωνισμός για τη δεύτερη θέση. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Είπα δύο μονάδες ότι είναι η μείωση του Τσίπρα στο περίπου. Είναι συγκεκριμένα.

0: έστω ότι δεν διαφαίνεται αυτή τη στιγμή τρόπος να υπάρξει ένα διάδοχο κυβερνητικό σχήμα. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι δεν βλέπει και δεν μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση ηττημένων. Επειδή δεν τον θεωρώ ανιστόρητο, αν και ακόμη και οι πενιντάρδες σήμερα, όπως είναι άγνωστοι, είναι και ανιστόρητοι, κυβερνήσεις χωρίς συμμετοχή του πρώτου κόμματος έχουν υπάρξει πάρα πολλές, πανευρωπαϊκά, μεταπολεμικά, στις σκανδιναβικές χώρες πολύ συχνά, τα τελευταία χρόνια στην Ιβηρική Χερσόνησου και σχεδόν αδιαλείπτω στην Ομοσπονδιακή Γερμανία από το 1969 έως το 1983. Με μία μόνο εξαίρεση.
1: Όχι όμως με τον ελληνικό νόμο, εκλογικό νόμο.
0: Εκεί θα ερχόμουν. Εκεί ακριβώς θα ερχόμουν. Και επίσης έχουν υπάρξει και κυβερνήσεις που μετέχει το πρώτο κόμμα, αλλά χωρίς να είναι πρωθυπουργός ο αρχηγός του, αλλά να είναι κάποιος εκτός του κόμματος αυτού ή και άλλο πρόσωπο από το ίδιο το πλειοψηφού κόμμα. Αυτό που το καθιστά αδύνατον δεν είναι λοιπόν η φύση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, αλλά το θεσμικό υπόβαθρο, το ότι υπάρχει αυτό το πλειοψηφικό μπόνους υπέρ του πρώτου κόμματος, το οποίο ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης με τον Κούβελα το έκανε να είναι το πρώτο αυτόνομο κόμμα. Μάλιστα θυμάμαι τότε ο πατέρας Μητσοτάκης μου έλεγε: δεν είναι δημοκρατικό αυτό που κάνουμε, αλλά το επιβάλλουν οι ειδικές περιστάσεις, οι οποίες δεν άλλαξαν ποτέ. Θα μου πείτε, αυτό σημαίνει ότι στο διηνεκές δεν θα μπορεί να υπάρξει ένα εναλλακτικό κυβερνητικό σχήμα? Ξέρετε, καμιά φορά η ιστορία επαναλαμβάνεται. Θυμάμαι τη δεκαετία του 60 και κοιτάξτε αναλογίες. Είχαμε και τότε μια πολύ παρατεταμένη και διακυβέρνηση της συντηρητικής παράταξης. Πολύ παρατεταμένη. Δεύτερο, είχαμε ένα ισχυρό κόμμα με αδύναμο ή ανύπαρκτο αρχηγό, δηλαδή το κόμμα των Φιλελευθέρων με τον Σοφοκλή Βενιζέλο, που είχε και τις ρίζες στην Κρήτη, άλλη αναλογία αυτή, και αφετέρου έναν ισχυρό αρχηγό, τον Γιώργο Πανδρέου, που ουσιαστικά δεν είχε κόμμα. Αυτά τα δύο πολιτικά υποκείμενα, Παπανδρέου και ο Σοφοκλής Βενιζέλος, είχαν ανταλλάξει βαρύτητα τους παλαιότερα.
1: Υποκείμενα όχι με την σημερινή καθομιλουμένη, έτσι.
0: Όχι, σχηματισμοί αυτά, τα μορφώματα, στο πούμε έτσι. Είχαν ανταλλάξει υβριστικούς, ακραία υβριστικούς, αμοιβαία χαρακτηρισμούς. Τελικά όμως συγχωνεύτηκαν στην Ένωση Κέντρου και εκεί αρχηγός έγινε, επικεφαλής μάλλον, ο Παπανδρέου. Προβλεπόταν όμως συλλογική ηγεσία, στην οποία το Πολιτικό Συμβούλιο, στην οποία την πλειοψηφία είχαν κόμματα του κόμματος, είχαν πρόσωπα του κόμματος των Φιλελευθέρων, του Σοφοκλή Βενιζέλου, μεταξύ των οποίων ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης τότε, που ήταν και ανυψιός του Βενιζέλου. Αυτό που χάλασε την πορεία αυτού του κόμματος και οδήγησε στην καταστροφή του ήταν ότι ο τότε αρχηγός προσπάθησε να μετασχηματίσει την συλλογική εξουσία σε προσωποπαγή και μάλιστα κληρονομήσιμη. Θα μπορούσε να είναι ένα σενάριο για το μέλλον. Να δούμε κάποια στιγμή συγχώνευση Πασό και τελειώσει να υπάρξει και Τσίπρα, υπό τον Τσίπρα αρχηγό, αλλά με συλλογική ηγεσία όπου θα πλειοψηφούν στελέχη του Πασόκ, και από εκεί πέρα θα δείξει το παρατέρω μέλλον αν η ιστορία θα επαναληφθεί, αλλά διαψεύδω στο Μάρξ για δεύτερη φορά ως τραγωδία.
1: Τώρα, αλήθεια, υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο? Θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο?
0: Δεν υπάρχει. Δεν διαφαίνεται. Αλλά στο διηνεκές τι άλλο μπορεί να γίνει? Σωστά ο Μητσοτάκης τονίζει και επισημαίνει σωστά ότι δεν μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα. Αλλά το πρώτο κόμμα φτάνει και κινείται οριακά γύρω στο 30%. Και εκείνο αυτό, αν θέλετε, το έχουμε πει και άλλη φορά, είναι η δύναμη ή αδυναμία της δημοκρατίας, ότι κάποτε οι λαοί κουράζονται και δίνει μια ανώδυνη και ανέμακτη διέξοδο δημοκρατία που δεν το δίνει η μοναρχία, στην κόπωση, στον κορεσμό των λαών. Τι θα γίνει, δεν θα αλλάξει ποτέ? Ο μόνος τρόπος να αλλάξει, όσο θα ισχύει αυτό το εκλογικό σύστημα που δεν διαφαίνεται ότι μπορεί να αλλάξει, θα είναι η συγχώνευση.
1: Προσέξτε τώρα κάτι, κύριε καθηγητά μου. Μέσα στην μέτρηση η οποία παρουσιάστηκε χθες στην τηλεόραση του Σταρ, υπάρχει ένα ερώτημα. Πόσο σας ανησυχεί το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου με την Τουρκία το επόμενο διάστημα? Και νομίζω πως έχει σημασία και μάλιστα θα μπορούσε κανείς πολιτικά να σταθεί σε αυτό το ερώτημα, διότι αν θα δει

0: τα επιμέρους ερωτήματα όλων των δημοσκοπήσεων, την καλύτερη επίδοση την έχει αυτή εδώ η κυβέρνηση και αυτός εδώ ο Πρωθυπουργός στο κομμάτι που έχει να κάνει με την θωράκιση της χώρας, τη στρατιωτική θωράκιση της χώρας και την αντιμετώπιση του όποιου κινδύνου υπάρχει από πλευράς των γειτόνων μας. Με βάση λοιπόν αυτά τα δύο, βλέπουμε ότι το 51,2% νιώθει ανήσυχο ότι μπορεί να βιώσουμε ένα θερμό επεισόδιο. Γιατί σας το λέω τώρα αυτό?
1: Ναι.
0: Σας το λέω γιατί πιθανόν, αν κρίνω από την διαλεκτική την οποία χρησιμοποιούν σήμερα στην Τουρκία, τα μέσα ενημέρωσης πώς παρουσιάζουν τις ειδήσεις τους και τα λοιπά, δημιουργούν ένα κλίμα άκρος εχθρικό με μια αντιπαλότητα που δεν την έχουμε βιώσει κατά το παρελθόν, αυτή η οποία βιώνουμε, αυτό που, το οποίο συμβαίνει σήμερα. Και ναι, λέω λοιπόν, μήπως αυτό ευνοεί το Μητσοτάκη, το αφήνω πάνω σε εσάς το θέμα, αναλύστε το.
1: Είναι σαφές το ερώτημα. Θα έλεγα ότι το πρόβλημα δεν είναι ότι η πλειοψηφία της κοινής νόμης φοβάται ένα θερμό επεισόδιο.
0: Ανησυχεί,
1: είναι ότι είναι η εκτίμηση αυτή τη στιγμή όλων των ειδικών, διπλωματών, διεθνολόγων με τους οποίους έχω την ευκαιρία να συνομιλώ. Θα έλεγα και πολιτικών επιστημόνων, με την έννοια ότι στον τουρκικό πάγιο αναθεωρητισμό ή την επιθετική ρητορική, όπως θέλετε να το πούμε, προστίθεται και προστίθενται και τα οξυμένα αντανακλαστικά της ελληνικής πλευράς λόγω της σκιάς του επικείμενου κόμματος Σαμαρά. Η σκιά και το πολύ ψηλό ποσοστό των δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας ευρισκόμενων κομμάτων εμποδίζει την κυβέρνηση από οποιαδήποτε μετριοπαθή ρητορική, με αποτέλεσμα και δύο όχθες να τραβάνε το σκηνί και να είναι πολύ περισσότερο πιθανό από ποτέ. Αν ομιγέννητος συμβεί αυτό, αυτό απ' την άλλη θα μπορούσε να αλλάξει τα πολιτικά δεδομένα και να είναι ο καταλύτης που θα ξαναδώσει πλειοψηφική δυναμική, που δεν την εύχομαι με τέτοιο τρόπο να συμβεί, θα ξαναδώσει πλειοψηφική δυναμική στον Μητσοτάκη, ο οποίος είναι μια εγγύηση και εθνικής ασφάλειας και σχετικής μετριοπάθειας. Αλλά είναι ένα πολύ επικίνδυνο σενάριο και αν θέλετε είναι καμιά φορά στην πολιτική επιστήμη διεθνώς γίνεται χρήστο όρο anticipated reaction, είναι και δεν λέω ότι είναι μόνο αυτό, αλλά είναι και η επίπτωση της σκιάς του επικείμενου κόμματος Σαμαρά, που μαζί με το κόμμα Κασιδιάρη, μου λέγει ένας κορυφαίος δημοσκόπος, μπορώ να πω και το όνομά του, ο Δημήτρης ο Μαύρος, προχθές, ότι ο ίδιος δεν αποκλείει το άθροισμα της δύναμής τους μόνο αυτών των δύο νέων κομμάτων, του Κασιδιάρη και του Σαμαρά, να αγγίξει και να φτάσει στο 15%.
0: Άστε. Λοιπόν, να είστε καλά κύριε καθηγητά μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Την καλημέρα μας. Yeah. Κοιτάξτε, για μένα αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή την ώρα, νομίζω πως είναι το σημαντικότερο όλων των θεμάτων, γιατί ό,τι έχει να κάνει με τα εθνικά μας θέματα, αγαπητοί μου φίλοι, πάντα, τουλάχιστον εμείς εδώ μέσα, δίνουμε προτεραιότητα. Θεωρώ ότι είναι το α και το ω της ειδησιογραφίας, ό,τι έχει να κάνει με τα εθνικά μας θέματα. Λοιπόν, θα τα δούμε τώρα όλα αυτά, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει πολύς εκνευρισμός στη γειτονική μας χώρα, στους φίλους μας απέναντι, τους Τούρκους. Βασίλη, καλή σου μέρα. Τι μου κάνεις, Λεβέντη μου, όλα καλά, όλα ωραία?
2: Δόξα τω Θεώ.
0: Τελικά η επίσκεψη Μητσοτάκη φαίνεται ότι...
2: Άναψε φωτιά.
0: Σαββατοκύριακο, λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στο Καστελόριζο, που μεταξύ άλλων θα συμμετάσχει στις εορταστικές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση του νησιού. Προσέξτε, αυτό το οποίο είναι εντυπωσιακό είναι ότι η μερίδα του τουρκικού τύπου, δεν ξέρω πώς το βλέπουν κάποιοι άνθρωποι, θα μου πείτε, μόνο σε αυτό συμβαίνει, σε εμάς δεν συμβαίνει κάτι αντίστοιχο? Όπως έχουμε εμείς εδώ τους δικούς μας, έχουν και αυτοί τους δικούς τους. Εν πάση περιπτώσει όμως, εκεί το πράγμα είναι χειρότερο. Αν κρίνω δηλαδή από ένα δημοσίευμα το οποίο έβλεπα σήμερα το πρωί, είναι φοβερό. Λέει λοιπόν αυτό το δημοσίευμα, μια εφημερίδα, και λίγο πολύ και άλλες εφημερίδες στο ίδιο μοτίβο κινούνται. Να σας πω λοιπόν πώς υποδέχεται ο τουρκικός τύπος την επίσκεψη του Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Και μάλιστα ευλόγως θα μπορούσε ο καθένας εξ ημών να το χαρακτηρίσει ως προκλητικό, προκλητικότατο. Σε ελεύθερη πτώση, να το, εδώ τώρα μια στιγμή, να το δούμε έτσι σε πιστή μετάφραση. Ο επάνω τίτλος λέει, Ο Έλληνας Πρωθυπουργός έρχεται στο νησί Μεΐς που βρίσκεται 2,8 χιλιόμετρα από το ΚΑΣ. Μεΐς οι Τούρκοι αποκαλούν, έτσι λένε, το Καστελόριζο. Ο τεράστιος κεντρικός τίτλος που βλέπετε, αγαπητοί μου φίλοι, όσοι έχετε τηλεόραση μπροστά σας, λέει «Ίσως τώρα ακούσει καλύτερα από κοντά». Αυτός είναι ο τίτλος. Και ακριβώς από κάτω λέει ο Ερντογάν, είπε «Αν φωνάξουμε από το ΚΑΣ θα μας ακούσουν». Αλλά ο γείτονας εξακολουθεί να επιδιώκει την πρόκληση. Εμείς δηλαδή είμαστε που θέλουμε την πρόκληση, γιατί ο Έλληνας Πρωθυπουργός πηγαίνει στο ελληνικό Καστελόριζο. Ονειρεύεται τα 12 μίλια, λέει κάτω αριστερά εκεί στην, στα με τα κίτρινα γράμματα, ακριβώς από κάτω. Τώρα εσείς βγάλτε συμπέρασμα, φαίνεται ότι τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, έχουν αλλάξει σημαντικά. Διότι θυμόμαστε παλιότερα, το 2016, θα σας θυμίσω, όταν όταν είχε καταθέσει το σχέδιο πτήσης του πρωθυπουργικού αεροσκάφους, τότε που ταξίδευε ο Αλέξης Τσίπρας, αν δεν κάνω λάθος, στο Ιράν, οι Τούρκοι διαφώνησαν γιατί μέσα στο σχέδιο πτήσης υπάρχει ανεφοδιασμός του προεδρικού, του πρωθυπουργικού αεροσκάφους από τη Ρόδο. Δηλαδή θα πρέπει να προσγειωθεί εδώ στη Ρόδο για να ανεφοδιαστεί. Και ο Τσίπρας δεν προσγειώθηκε τελικά στη Ρόδο, για να μην χαλάσει το χατήρι των Τούρκων. Πήγε στην Αίγυπτο κάτω και έκανε ανεφοδιασμό. Να, αυτά κάναμε κατά το παρελθόν. Και αυτοί οι οποίοι έκαναν αυτά τα ρεζιλίκια έχουν μούτρα και μιλάνε σήμερα. Φαίνεται ότι σήμερα κάτι αλλάζει. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλά τα θέματα τα οποία είναι ενδιαφέροντα γύρω από αυτό το ζήτημα και θα τα συζητήσουμε με ποιον άλλο. Με τον Ναύαρχο της καρδιάς μας, τον κύριο Γιάννη Αγκολφόπουλο, τον έχουμε κοντά μας. Ναύαρχε μου, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα σας, κύριε Λοΐζο, καλημέρα σας.
0: Καταρχήν, πώς βλέπετε εσείς τον εκνευρισμό των Τούρκων?
2: Είμαι γεμάτος χαρά, χαίρομαι ιδιαιτέρως.
0: Α, έτσι πάει, όταν
2: βέβαια, χαίρομαστε, κύριε, κοιτάξτε. Μας, επειδή θυμίσατε παλιότερες εποχές, εμείς κάποτε δεν λέγαμε ότι εμείς απειλούμεθα? Δεν λέγαμε ότι απειλούμεθα από την Τουρκία? Δεν λέγαμε και πώς θα τα βγάλουμε πέρα και τι θα κάνουμε και αν έρθουν να μας πάρουν ένα νησί? Δεν απειλούσε ο κύριος Τσελίκ, ο οποίος σήμερα βγήκε και έκανε άλλες δηλώσεις απαράδεκτες, να δίνει κατευθύνσεις στον Έλληνα Πρωθυπουργό ο εκπρόσωπος τύπους του κόμματος? Δηλαδή έχουμε φτάσει σε αυτή την παράνοια. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτά δεν λέγαμε παλιότερα? Ναι. Εδώ δεν συζητάγαμε τι θα γίνει, πώς θα μας πάρουν ένα νησί και τα νησιά μας και το ένα. Αυτά δεν κάναμε? Αυτά δεν λέγαμε? Σήμερα τι λέμε? Ακριβώς το αντίθετο. Και ποιο το λένε αυτό? Το λένε οι Τούρκοι. Ότι απειλούνται. Ξέρετε όμως γιατί το λένε αυτό? Όχι γιατί απειλούνται από την Ελλάδα. Όχι. Διότι έχουν χάσει σε όλα τα επίπεδα και ξέρουν τι τους έρχεται. Μαζί, κύριε Λοΐζο, δεν έχουμε πει πολλές φορές ότι αλλάζει όλος ο χάρτης Μέσης Ανατολής?
0: Πάμε να δούμε τα επίπεδα. Πάρτε τα με τη σειρά, λοιπόν.
3: This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com.
2: Σε αυτό που παίζουν οι Τούρκοι. Πουθενά. Πήγανε και κάνανε. Προσέξτε, προσπαθούν να βάλουν τον εαυτό τους ότι έχουν κάποιο ρόλο. Δεν θα φτάσουμε στα ελληνοτουρκικά, αλλά να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Και πήγαν και κάνουν αυτή τη συμφωνία με τη Σαουδαραβία. Η Σαουδαραβία βομβαρδίζεται από πυράβλους των Χούτης. Πού είναι οι Τούρκοι και οι Πακιστανοί? Οι Πακιστανοί δηλώσαν ότι δυστυχώς δεν μπορούμε, γιατί πώς θα πάνε απέναντι στο Ιράν, αφού είναι κοντινοί τους?
0: Άρα στα χαρτιά μόνο γίνονται, για το θεατίνο.
2: Ποια χαρτιά? Ούτε στα χαρτιά δεν υπάρχουν. Οι Τούρκοι τι θα υπερασπιστούν εκεί, που βγήκανε και είπανε με μεγάλα ότι όποιος απειληθεί από έναν θα πέσουν όλοι απάνω του? Αυτό δεν μας είπανε προφέρει.
0: Αυτό ουσιαστικά πρέπει να λέει.
2: Και εδώ τα παπαγαλάκια τα ελληνικά, ας πούμε, πω τι γίνεται, να πάρουμε τους Patriot από την Σαουδική Αραβία. Χαμός. Τι έγινε? Όχι μόνο τους Patriot δεν παίρνουμε. Παρεκάλεσαν οι Σαουδάραβες προσωπικά ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, ο διάδοχος του θρόνου, να παραμείνουν εκεί. Και πήρε χθες, τηλεφώνησε στον δυο φορές στον Τραμπ για να του ζητήσει βοήθεια. Και ο Τραμπ ήδη έστειλε συμβούλους. Και αν ασθένει συμβούλους, σημαίνει ότι πλέον συντονίζονται οι Αμερικανικές με τους Αραβικές δυνάμεις να καταστρέψουν τους Χώτης. Mm-hmm. Πού είναι η Τουρκία? Ποιο είναι το μέλλον της Τουρκίας? Ποιο είναι το μέλλον της Τουρκίας? Πού παίζει η Τουρκία? Βγαίνουν οι Σαουδάραβες προχθές στην επίσημη εφημερίδα τους και θα έρθω στα ελληνοτουρκικά. Και ενώ οι Τούρκοι λέγανε ότι ξέρετε εδώ θα κάνουμε σιδηροδρομικές γραμμές, όλο το εμπόριο από τη μέση, από τις αραβικές χώρες να πηγαίνει στην Ευρώπη μέσω Τουρκίας, τα πετρέλαια θα έρθουνε, βγαίνουν οι Σαουδάραβες προχθές με χάρτη, με τεράστιο άρθρο στα αραβικά νέα και λένε ποια Τουρκία? Αν θα βγάλουμε ή αν θα πάμε, θα πάμε μέσω Συρίας και εφόσον η Συρία ηρεμήσουν τα πράγματα, διότι εκεί δεν έχουν ηρεμήσει τα πράγματα ακόμα. Δεν παίζανε με την Αίγυπτο και λέγανε πάμε να τα βρούμε με την Αίγυπτο? Πού είναι η Αίγυπτος? Πού είναι αυτή η μεγάλη? Τους πέταξε απ' έξω η Αίγυπτος, γιατί είδε η Αίγυπτος δεν είναι καμιά χώρα της πλάκας. Είναι σοβαρή χώρα. Και είναι και καλοί άνθρωποι και ο Σίση είναι πολύ έτοιμος. Γιατί βλέπει ότι και εκτιμάει ότι η Ελλάδα και η Κύπρος τον έχουν στηρίξει στην Ευρώπη. Ξέρετε ότι
0: αυτό συνάγεται είναι... δηλαδή από την τελευταία συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού.
2: Όχι, ξέρετε, ναι, τα είπανε και εκεί είπανε πολλά ενδιαφέροντα. Ξέρετε ότι η Αίγυπτος χάρη στις προσπάθειες της Κύπρου και της Ελλάδος δεν έχει δασμούς τα προϊόντα της που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm. Και ξέρετε ότι το 25% των τουρκικών επιχειρήσεων έχουν μεταφερθεί στην Αίγυπτο για να παράγουν εκεί τα προϊόντα τους, για να πηγαίνουν χωρίς δασμούς στην Ευρώπη.
0: Λοιπόν, α, έβαλε χοντρή πλάτη η Ελλάδα στην Αίγυπτο, λοιπόν.
2: Βεβαίως. Και θα... Λοιπόν, όλα αυτά, και βλέποντας ότι τους έρχεται και κάτι άλλο, έρχεται η συνεχής φθορά του Ιράν, διότι αυτό κάνουν οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή, και τι θα εμφανιστεί σε αυτή την συνεχή φθορά του Ιράν, θα εμφανιστεί το Κουρδιστάν. Mm. Οι οποίοι Κούρδοι απεφάσισαν να μην είναι πλέον σε ένοπλο αγώνα, να μην τους θεωρούν τρομοκράτες, συνεργάζονται με τους Σύριους, συνεργάζονται πάντα συνεργαζόμενοι με τους Ιρακινούς, και τι μένει? Μένει ένα κομμάτι στο Ιράν που είναι Κούρδοι. Τι συνέβη όμως αυτές τις ημέρες που εδώ δεν είπε κανένας τίποτα? Δεν είχαν πει ότι λόγω της γαλάζιας πατρίδος θα έκλεινε η Βουλή και δεν θα το ψηφίζανε? Παραμύθια, ποια Βουλή έκλεισε? Στις 8 Αυγούστου υπέγραψαν μία ψήφισαν στις 8 Αυγούστου ψήφισε και στη Βουλή της Τουρκίας ένα νομοσχέδιο το οποίο δίνει τρομερά δικαιώματα στους Κούρδους. Και στις 18 Αυγούστου το υπέγραψε ο πρόεδρος Ερντογάν. Και έγινε νόμος του κράτους. Βεβαίως δεν απελευθερώνουν τον Οτσαλάν, δεν κάνουν άλλα πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει δίνουν δικαιώματα στους Κούρδους, τα οποία τώρα δεν μπορούν να τα πάνε πίσω, διότι προφανώς έχουν πιεστεί.
0: Πώς και έτσι τώρα αυτή η στροφή, πού το αποδίδεται?
2: Το αποδίδω, κοιτάξτε, το αποδίδω ότι ο πρόεδρος Ερντογάν θέλει να πάει για μία ακόμα θητεία. Και για να πάει για μία ακόμα θητεία ή να αλλάξει το Σύνταγμα ή να επικαλεστεί κάποιον εθνικό λόγο, πρέπει να έχει και τους ψήφους των Κούρδων βουλευτών που είναι στο Κοινοβούλιο.
0: Είναι αρκετοί ψηφοφόροι.
2: Είναι αρκετοί ψηφοφόροι. Απελευθέρωσε ήδη όλους τους ηγέτες των Κούρδων στην Τουρκία.
0: Μόνο τον Οτσαλάν
2: λοιπόν,
0: ακόμα και έρχεται, κρατάει.
2: Και έρχεται και το κερασάκι στην τούρτα. Πριν από μερικές εκπομπές μαζί δεν συζητάγαμε πώς χάρισε τη Halk Bank στην Τουρκία, πώς δεν κυνηγάει πλέον τη Halk Bank η Αμερική.
0: Ναι.
2: Δεν μαζί δεν συζητούσαμε όταν ήμουνα στη Ρόδο και είχαμε την ωραία αυτή συνέντευξη στο στούντιό σας, δεν συζητούσαμε για τα λόγια που είπε ο πρόεδρος Τραμπ στον Ερντογάν, που κοιτάξτε, δηλαδή σε μια γυναίκα που θα την έκανε πάρα πολύ, θα την ήταν πολύ ερωτευμένος, δεν θα τα έλεγε.
0: Λόγια όμως.
2: Λόγια. Τι συνέβη κύριε Λοΐζο? Βγαίνει ο κατεστημένο στην Αμερική, βγαίνουν οι μυστικές υπηρεσίες και του λένε πρόεδρε, κοίταξε εδώ, δεν είναι η Halk Bank που χαρίσαμε. Εδώ υπάρχει και η Golden Global Bank, της οποίας ο πρόεδρος της Global Bank είναι άνθρωπος του Ερντογάν. Ο οποίος τι έκανε, χρηματοδοτούσε τους φρουρούς της Επανάστασης, τους οποίους εσύ τώρα κυνηγάς.
0: Κυνηγάς, α, του Ιράν, ε, μάλιστα.
2: Προσέξτε, προσέξτε, και βάζουνε τρομερές κυρώσεις. Ακούστε, και βεβαίως δεν μπορεί ο πρόεδρος Τραμπ τώρα να κάνει πίσω. Άρα βλέπουμε ότι παρά τα λόγια του Τραμπ, από πίσω του πρόεδρου Τραμπ, από πίσω το κατεστημένο, το αμερικανικό administration, όλο τη διοίκηση, η αμερικανική κυβέρνηση, έχει καλές απόψεις για την Τουρκία. Και σε όλα αυτά βέβαια έρχεται το μεγάλο θέμα, η ασπίδα του Αχιλλέα.
0: Πριν πάμε
2: και
0: εκεί,
2: πώς έρχεται η ασπίδα του Αχιλλέα, πώς έρχεται, σε συνεργασία με το Ισραήλ. Εκεί δεν λέγανε
0: μα ότι θα πάνε, εδώ είναι τώρα όλη η ουσία. Πριν έρθουμε όμως εδώ τώρα στο Ισραήλ, γιατί είναι το μεγάλο κομμάτι, είναι το κυρίως πιάτο, ναυαρχέ μου. Εγώ διακοτώμαι.
2: Τώρα είπαμε τα ορντεύ.
0: Θέλω να μείνω λίγο ακόμα στα ορντεύ. Πείτε μου, πώς γίνεται να πατάει κανείς σε δύο βάρκες, πόσο μπορεί, πόσο χρόνο θα αντέξει, ας πούμε, κάποια στιγμή θα βρεθεί στο κενό. Αναφέρομαι τώρα στην.
2: Δεν χρειάζεται να βρεθεί στο κενό, ξέρετε. Σαπίζει η βάρκα σιγά σιγά.
0: Ναι,
2: θα βουλιάξει.
0: Είναι εκπληκτικό όμως η προσπάθεια που καταβάλλεται από πλευρά του Ερντογάν. Αλλά πόσο θα αντέξει, θα πέσει το κενό, δηλαδή θα βουλιάξει κάποια στιγμή. Δεν μπορεί.
2: Μα μισό λεπτό, μισό λεπτό. Του είπε κανένας να πάρει τους S400 δική του απόφαση.
0: Έλα μου,
2: δεν ήτανε.
0: Δική του απόφαση.
2: Έχασε. Δική του απόφαση δεν ήταν να συνδιαλέγεται με τους Ιρανούς και με τους Ρώσους.
0: Κέρδισε όμως τη φιλία των Ρώσων, εν πάση περιπτώσει.
2: Ναι, δική του απόφαση δεν είναι. Δική του απόφαση δεν ήταν να βρίζει τον πρόεδρο Σίση και τώρα πηγαίνει και τον γλύφει. Δική του απόφαση δεν ήταν να λέει τον Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, τον διάδοχο του θρόνου της Σαουδαραβίας, δολοφόνο, γιατί σκότωθηκε, δολοφονήθηκε ένας μέσα στη Σαουδική πρέσβη.
0: Και για το Μητσοτάκη έλεγε γιοκ Μητσοτάκη.
2: Εμάς
0: τώρα λέει...
2: εδώ το Μητσοτάκη δεν έλεγε γιοκ. Εμάς δεν έλεγε στο Μακρόν, Μακρόν. Με αυτούς πάνε από αυτοί δεν έχουν λεπτά να σε πληρώσουν, γιατί τους δίνεις. Και τώρα που φτάσαμε, κύριε.
0: Τώρα είναι φίλος μας, τώρα μας αγαπάει.
2: Όχι, φτάσαμε στο αντίθετο άκρο. Να θέλει να κάνει φίλους αυτούς που έβριζε, αλλά και να, και να φοβάται όλη αυτή την ανάπτυξη που έγινε. Δεν έλεγε στους Ισραηλινούς ότι θα πάμε να πίνουμε καφέ στην Ιερουσαλήμ και ο άλλος ήθελε να γίνει και νομάρχης στην Ιερουσαλήμ. Μόλις φάγανε, μόλις τους τραβήξανε 10 βόμβες εκεί που πηγαίναν να κουνηθούνε, το ξεχάσαν το Ισραήλ.
0: Είναι τώρα στην κουλτούρα τους αυτού του είδους η διαλεκτική, η οποία έχει πάρει διαζύγιο όμως από τον πολιτισμένο δυτικό κόσμο. Εγώ ξέρω ότι μια σοβαρή χώρα δεν απειλεί με τα λόγια.
2: Κύριε Λοΐζο, με συγχωρείτε, είπατε μια κουβέντα. Έχει πάρει διαζύγιο από τον πολιτισμένο δυτικό κόσμο. Με συγχωρείτε, η λέξη πολιτισμός έχει περάσει μέσα από την Τουρκία? Η λέξη ευπρέπεια στις εκφράσεις έχει περάσει ποτέ μέσα από τη λέξη ευπρέπεια, πολιτισμός? Και όλα αυτά και οι αρχές έχουν περάσει μέσα από την Τουρκία, όλα πάνε απ' έξω. Εκεί μέσα έχουν το δικό τους, το αλατούρκα σύστημα, το οποίο νομίζουν ότι είναι και το αλάνθαστο. Α, σας παρακαλώ, μα τι μου μιλάτε τώρα? Μου μιλάτε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν 100 χρόνια και υπερηφανεύονται, και προχθές κάνανε και στη Σμύρνη μεγάλες εκδηλώσεις για τη Σμύρνη και τα λοιπά, παραχαράζοντας την ιστορία, έχετε δει ένα πολιτιστικό έργο τα 100 αυτά τόσα χρόνια, τα 103 χρόνια δημιουργίας του νέου τουρκικού κράτους? Πείστε μου ένα πολιτιστικό έργο σοβαρό στο οποίο να έχουν να παρουσιάσουν. Ένα. Να, δεν υπάρχει, κύριε Λοΐζο. Άρα η λέξη αυτή μην τη χρησιμοποιείτε. Οι άνθρωποι αυτοί ξέρουν να μιλάνε μόνο μία γλώσσα. Τη γλώσσα του πεζοδρομίου. Αυτά δεν έλεγε σήμερα το πρωί, χθες μάλλον.
0: Το αντίδοτο σε αυτή την τακτική είναι η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, η ισχυροποίηση της χώρας μας. Δηλαδή είναι αυτό που λένε ασκώ διπλωματία στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων, με το όπλο πάνω όμως στη θέση.
2: Βεβαίως, έχω βάλει το όπλο στο τραπέζι και λέω θέλω να μιλήσουμε, εδώ μιλάμε.
0: Εδώ μιλάμε, αλλά το όπλο στο τραπέζι. Εδώ λοιπόν τα ασπίδα του Αχιλλέα και συμμαχία με Ισραήλ. Εδώ είναι όλη η ουσία.
2: Έχουμε βάλει λοιπόν την ασπίδα του Αχιλλέα, η οποία επεκτείνεται μέχρι την Κύπρο. Δεν ήταν τυχαία η συνάντηση χθεσινή των Υπουργών Άμυνας Κύπρου και Ελλάδος. Δεν είναι τυχαία η υπογραφή πριν από 15 μέρες της αγοράς 3,5 δισεκατομμυρίων οπλικών συστημάτων και πολλών άλλων θεμάτων από το Ισραήλ, δεν καθόλου τυχαία.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, και δημιουργείται, και τι κάνει η Ελλάδα? Η Ελλάδα κάνει τον πυρήνα, αυτό που λέμε, της ευρωπαϊκής αεράμυνας. Δηλαδή η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αεράμυνας και συμμετοχής όλων των όπλων.
0: Πώς το εισέπραξε αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση στην απόφαση της Ελλάδας?
2: Με απόλυτο ενθουσιασμό. Μάλιστα. Και όχι μόνο λέει φτιάξτε το, χρηματοδοτούμε.
0: Ακόμα και χώρες που... τύπου Ισπανίας και Γερμανίας, ναι, που κοιτάξτε, το τουρκικό στοιχείο...
2: Ακούστε, η Ισπανία θεωρεί τον εαυτό της ότι δεν απειλείται από πουθενά. Αλλά θα έρθουμε
0: εκεί. Όχι, πώς είδε, πώς εισέπραξε την θωράκιση της Ελλάδας, την απόφαση της Ελλάδας.
2: Όχι, η θωράκιση της Ελλάδος δεν έχει η Ισπανία, ίσα ίσα είναι.
0: Δεν καταλάβατε, με τη συνεργασία με το Ισραήλ, γιατί ξέρουμε ότι οι Ισπανοί με το Ισραήλ δεν τα πάνε.
2: Ακούστε, οι Ισπανοί δεν ασχολούνται με αυτό που ασχολούνται.
0: Μη σταθούμε στους Ισπανούς και δεν με ενδιαφέρει, απλώς έτσι ακροθυγώς θα ήθελα να αναφερθείτε.
2: Εμείς ασχολούμαστε αν η Ισπανία κάνει, έχει παρτίδες με την Τουρκία και της δίνει σχέδια για να φτιάξει...
0: Πονάει λιγάκι όμως, γιατί είναι χώρα της Ευρωπαϊκής.
2: Δεν πονάει καθόλου. Ακούστε, δεν πονάει καθόλου. Δικαίωμά της είναι να κάνει ό,τι θέλει. Ότι κάποια στιγμή η πολιτική του κυρίου Σάντσες θα αποδειχθεί και αυτή ότι είναι λάθος, όπως έχουν αποδειχθεί και άλλες πολιτικές. Είδατε τι
0: γίνεται. Αυτό γίνεται με αυτόν τον Πρωθυπουργό. Όταν ήταν η κεντροδεξιά στα πράγματα, δεν ήταν έτσι τα πράγματα.
2: Όχι,
0: στην Ισπανία. Με τους σοσιαλιστές, τους Πασόκους Ισπανούς γίνεται αυτή.
2: Βεβαίως, γιατί
0: να τα λέμε αυτά.
2: Η επίσημη
0: πολιτική. Ο φίλος του Ανδρουλάκη είναι αυτός.
2: Μην το πάμε, μην το κομματικό.
0: Ναι, ξέρω εγώ το κομματικό. Γιατί ήταν προσφάτως στην Ισπανία και έβλεπα τα ρεζιλίκια. Ακριβώς. Μα γι' αυτό με πονάει, επειδή είναι εθνικό το θέμα. Άλλος πώς δεν θα.
2: Κύριε Λοΐζο, ακούστε. Τα πρόσωπα κάποια στιγμή θα φύγουν. Τα κράτη θα παραμείνουν. Και τα κράτη συνεχίζουν την πολιτική τους. Εμείς ποτέ δεν είχαμε κακές σχέσεις με τους Ισπανούς. Εντάξει, άλλωστε μην ξεχνάμε ότι είχαμε και Ελληνίδα Βασίλισσα εκεί. Εντάξει. Μην το ξεχνάμε αυτό. Εντάξει. Αλλά αυτό όμως. Είχαν πάντα καλές σχέσεις. Και έχουμε και καλές σχέσεις με όλο τον κόσμο. Αλλά αυτή την ασπίδα του Αχιλλέα, οι πρώτοι οι οποίοι τη θέλουν είναι όλες οι χώρες που βλέπουν προς τη Ρωσία και προς τα Ανατολάς.
0: Άρα Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Μεταξύ αυτών, η Γερμανία έχει πάρει 14 δισεκατομμύρια όπλα από το Ισραήλ. Και θα ακολουθήσει το δικό μας το παράδειγμα. Να σας πω κάτι άλλο, ένα απλό παράδειγμα. Και ξέρετε, όλα αυτά έχουν σχεδιαστεί. Και θα το λέω συνέχεια, από Έλληνες αξιωματικούς, υπαξιωματικούς, από τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και από τις ελληνικές εταιρείες, από ελληνικό προσωπικό, το οποίο είναι μεγάλη επιτυχία. Να σας πω μόνο κάτι, κύριε Λοΐζο, και κλείσουμε. Εμείς παραγγείλαμε φρεγάτες της Μπελαρά, του τύπου Κίμων. Όταν πήγαμε, είχαν φτιάξει οι Γάλλοι μια διαμόρφωση του πλοίου με τα οπλικά συστήματα. Όταν καθίσαμε, συζητήσαμε και είδαμε ότι το πρώτο πλοίο θα έπρεπε να το αλλάξουμε αφού γίνει, αλλά τους προτείναμε μια δικιά μας διαμόρφωση των όπλων και των συστημάτων που μας ικανοποίησε εμάς επιχειρησιακά.
0: Με βάση τις ανάγκες, απαιτήσεις όπως τις ξέρει ο Εγκολφόπουλος και ο κάθε Εγκολφόπουλος, να πούμε.
2: Που ξέρουμε, ο Εγκολφόπουλος είναι απ' έξω, είναι στελέχη, ικανότατα μέσα.
0: Καταλάβατε.
2: Είναι ικανότατα μέσα, είναι η σπορά την οποία είμαστε υπερήφανοι που την αφήσαμε πίσω μας και είναι άριστη αξιωματική και στα τρία όπλα, εντάξει, και υπαξιωματική. Και τι έγινε? Καταλαβαίνουν οι Γάλλοι ότι αυτό είναι το σωστό.
0: Και τα βελτίωσαν και αυτοί.
2: Όχι, ασπάστηκαν τη δικιά μας τη διαμόρφωση.
0: Ναι.
2: Και τι κάνανε? Προτείνανε στους Σουηδούς τις φρεγάτες Μπελαρά με τη δικιά μας διαμόρφωση και κερδίσαν τον διαγωνισμό.
0: Μάλιστα.
2: Και οι Σουηδοί τώρα θα φτιάξουν φρεγάτες Μπελαρά με τον ίδιο...
0: Ελληνικών προδιαγραφών.
2: Με τον ελληνικών προδιαγραφών. Σωστά, πολύ το λέτε.
0: Μάλιστα.
2: Άρα καταλαβαίνετε, αν μας βάλουν κάτω και αρχίσουμε και παράγουμε, τι ικανότητες έχουμε. Και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε υπερήφανοι και αυτά θα πρέπει να βλέπουμε. Όχι τη μεμψημυρία και το τι λέει ο ένας και το τι λέει ο άλλος.
0: Αυτά τώρα στη θάλασσα. Εδώ τώρα προστίθενται βεβαίως και αυτές, πώς λέγονται, οι φρεγάτες από την Ιταλία.
2: Οι Περγαμίνοι, οι Ιταλικές. Οι οποίες και αυτά είναι.
0: Είναι αξιόλογες αυτές, ναυαρχέ μου.
2: Πάρα. Φοβερά πλοία. Δεν επιλέγονται κακά πλοία. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και αυτές θα αποκτήσουν διαμόρφωση παρόμοια με τις Μπελαρά. Αυτό συμφωνήσαμε προχθές.
0: Μα δεν μου λέτε τελικά δηλαδή η Ελλάδα γίνεται στακός? Γιατί αν πάμε τώρα στην στα εξοπλιστικά του αέρος, εκεί πλέον είναι το κάτι άλλο.
2: Θα είμαστε μία από τις ισχυρότερες δυνάμεις μαζί με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο, και αυτό πρέπει να το αυτόνουμε. Και βεβαίως σε αυτό η Τουρκία συνεχώς φθήνει. Γιατί, γιατί κανένας δεν την υποστηρίζει επί της ουσίας. Λόγια και αυτά, όλη την... αυτό τους ανησυχεί, κύριε Βελόιζο.
0: Α, γι' αυτό είναι τώρα εκνευρισμένοι, ε?
2: Γιατί είναι εκνευρισμένοι? Γιατί παίρνουν τίποτα καλό? Όχι βέβαια. Είναι εκνευρισμένοι διότι ακριβώς δεν τους δίνει κανένας τίποτα. Αυτά που τους δίνουν είναι ψίχουλα. Αυτά που παράγουν καλά πυρομαχικά, αλλά δεν είναι αρκετά. Και δεν παράγουν κανένα ανταλλακτικό για αεροπλάνα. Τα αεροπλάνα τους έχουν καθυλωθεί όλα. Mm-hmm. Τα μισά τους πλοία που είναι αμερικανικής προελεύσεως έχουν καθυλωθεί. Δεν έχουν αντιεροπορικά βλήματα. Mm-hmm. Δεν παράγουν αυτά τα πράγματα. Τα πλοία τους που έχουν, ξέρετε, τα πλοία αυτά που φτιάχνουν και βλέπουμε, λέμε κατασκευάζουν, ναι, κάνουν πολύ ωραίες κατασκευές και μπράβο τους, έχουν βελτιωθεί, δεν λέω. Ξέρετε όμως τι θυμίζει αυτά τα πλοία?
0: Τι?
2: Αυτά τα πλοία θυμίζει αυτά τα πολύ ωραία κινέζικα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στους δρόμους, mm-hmm. τα οποία είναι 1500 κυβικά, είναι ένα αυτοκίνητο τύπου, ας πούμε έτσι, με ένα μεγάλο SUV, ας πούμε, εντάξει.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και όταν το πάει σε μια ανηφόρα, δεν τραβάει με τίποτα.
0: Κατάλαβα.
2: Ακριβώς το ίδιο είναι και μετά. Γιατί προσπαθούν να φτιάξουν, να συναρμολογήσουν οπλικά συστήματα και ραντάρ και τέτοια με παλιά τεχνολογία, γιατί κανένας δεν ζει την καινούργια βέβαια. Άρα, ωραία τα σκαριά τους, πολύ εντυπωσιακά, πάρα πολύ ωραία, μπράβο τους, αντιγραφές βέβαια από αμερικάνικα πλοία, αλλά μέσα δεν έχουν τζιατότητες του κείμωνα.
0: Ναύαρχέ μου, επειδή βλέπω τώρα στην τηλεόραση να μας δείχνει τώρα τον θόλο, το θόλο προστασίας, την ασπίδα του Αχιλλέα. Ναι. Πείτε μου, πόσο της 100 σίγουροι είμαστε, ασφαλείς είμαστε με αυτήν εδώ την ασπίδα? Δηλαδή στα 100, στους 100 πυράβλους, πόσοι μπορούν να ξεφύγουν και να...
2: Δύο με τρεις.
0: Αυτό είναι όλο, δηλαδή στους 100 ή
2: 97-98
0: αναχαιτίζουν.
2: Αυτό είναι όλο και αυτό έχει αποδειχθεί στην πράξη.
0: Επί του πεδίου αναφέρεστε τώρα στις επιθέσεις του Ιράν στο Ισραήλ, έτσι?
2: Βεβαίως. Γιατί, και λέω...
0: Και τώρα φαντάζομαι ότι και αυτά θα είναι και ακόμα πιο σύγχρονα, αφού δοκιμάστηκαν εκεί και είδαν και οι Ισραηλοί που, ξέρω εγώ, μπορεί ενδεχομένως να βελτιωθεί το σύστημα. Φαντάζομαι, δεν ξέρω.
2: Βεβαίως, τα έχουν βελτιώσει όλα και θα βελτιωθούν ακόμα περισσότερο με την πάροδο του χρόνου, γιατί αυτά όλα θα ολοκληρωθούν και θα τα παραλάβουμε σε 3 χρόνια.
0: Πόσο αποφασισμένος είναι ο Νετανιάχου και οι σύμμαχοί μας Ισραηλοί να συνδράμουν την Ελλάδα, όχι στα χαρτιά, αλλά στην πράξη, αν ομιγέννητο γίνει κάτι?
2: 1000%.
0: Α, τόσο καλά.
2: 1000%, ξέρετε γιατί?
0: Γιατί?
2: Γιατί η Ελλάδα και η Κύπρος είναι η μόνη διέξοδος των Ισραηλινών αν δεχτούν μια μαζική αραβική επίθεση. Το βάθος αμυνάς τους είναι 0. 150 χιλιόμετρα.
0: Τότε λοιπόν πάμε σε αυτό το οποίο είπατε πρωτήτερα όμως, στη συνέντευξη την οποία είχαμε κάνει εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης, Ναυαρχέ μου. Ότι
2: βεβαίως.
0: Εδώ θα πρέπει τώρα να έχουμε, είναι εκπεφρασμένη, είναι βέβαια η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών αυτή την οποία θα κρατήσει.
2: Εχθές κύριε Λοΐζο, εχθές βγήκαν και κάναν δηλώσεις ότι αυτή είναι μια καταπληκτική συμμαχία, επίσημη γραπτή ανακοίνωση του State Department.
0: Αν δεχθούμε λοιπόν ότι η Κύπρος μετατραπεί στο πιο σύγχρονο αεροπλανοφόρο του πλανήτη, προκειμένου η Αμερική να ελέγχει την περιοχή, πείτε μου, βάσει αυτή τη λογική, ο ρόλος των Τούρκων, των δυνάμεων κατοχής αυτή την ώρα, ποιος θα είναι?
2: Δεν θα υπάρχουν δυνάμεις κατοχής, θα φύγουν από εκεί. Από εκεί θα φύγουν οι Τούρκοι. Αυτά τα ξέρουν. Αυτό που σας είπα, ξέρουν.
0: Ξέρετε ότι έχει προκαλέσει του κόσμου τις αντιδράσεις αυτή η δήλωση που μου είχατε κάνει τότε εδώ, γιατί έχει αναρτηθεί στα social media.
2: Μα θα τη δείτε ότι αυτή η δήλωση έρχεται.
0: Ναι, αλλά εσείς την είπατε όμως από τον Ιούλιο μήνα, μου την είπατε.
2: Εντάξει, εγώ την είπα.
0: Από τότε το έχουμε.
2: Την είπα διότι ξέρω ότι.
0: Κάποιοι δεν το πιστεύουν. Βλέπω στους σχολιασμούς και επώνυμοι μάλιστα λένε μην υπερβάλλετε.
2: Ναι, να μην υπερβάλλουμε. Θα δείτε.
0: Και μάλιστα μπορούν να σας πω ότι γνώρισα και ένα παπαγαλάκι από αυτά τα γνωστά, ξέρετε, τα οποία έχετε στο μυαλό σας, κατά νου, όταν αναφέρεστε σε αυτά.
2: Χαίρομαι που το λέτε, κύριε Λοΐζο, και βεβαίως και αυτά, πολλά από τα παπαγαλάκια έχουν αρχίσει σιγά σιγά να κατεβάζουν τους τόνους, γιατί προσέξτε, Έχετε καταλάβει ότι από την πρώτη θητεία του Τραμπ αφήνουν την Τουρκία και συνεχώς αποδυναμώνεται? Ας λέει ό,τι θέλει. Εάν δείτε όλους τους δείκτες, η Τουρκία αποδυναμώνεται. Και να ρωτήσω κάτι, εάν πάει να... Γι' αυτό βλέπετε με το που φάγαν τις βόμβες στη Συρία, κάνανε πίσω αμέσως. Διατηρούμε υπεύθυνη και σοβαρή στάση απέναντι σε όλες αυτές τις προκλήσεις. Αυτοί προκαλέσανε, φάγαν τις βόμβες, κάναν πίσω, ηρεμήσανε. Δεν μου λέτε, το θεωρείτε πολύ δύσκολο σε μια άλλη περίεργη κρίση που μπορεί να τους συγκλίσουν και οι Ισραηλινοί, ακόμα δεν μιλάνε γιατί είναι το Ιράν, δεν θέλουν. Λοιπόν, σε μια περίεργη άλλη κρίση να δείτε να βομβαρδίζεται η Βόρειος Κύπρος? Απίθανο. Καθόλου.
0: Μάλιστα.
2: Καθόλου. Μάλιστα. Απειλείται το Ισραήλ από εκεί. Και όχι Βόρειος Κύπρος οι άνθρωποι, οι αθώοι.
0: Άρα λοιπόν, σε περίπτωση που χρειάζεται...
2: Τα στρατόπεδα κατοχής.
0: Σε περίπτωση που συμβεί λοιπόν κάτι με την Ελλάδα και την γείτονα, άλλο που δεν θέλει το Ισραήλ να μπει στο παιχνίδι, γιατί έχει και δικούς του λογαριασμούς προφανώς να επιλύσει.
2: Θα ξαναπώ σε αυτούς τους αμφισβητείες.
0: Αυτό καταλαβαίνω από αυτά που λέτε.
2: Θα ξαναπώ σε αυτούς τους αμφισβητείες όλους. Mm-hmm. Όσες χώρες πήγαν εναντίον του Ισραήλ, όλες διαλυθήκανε. Συρία, Ιράκ, Λιβύη, Ιράν. Είναι στα πλαίσια της διάλυσης. Και έχω πει πολλές φορές, έρχεται η σειρά της Τουρκίας, την οποία τη βλέπετε ότι σιγά σιγά την αφήνουν.
0: Μάλιστα.
2: Ποιες χώρες ευημερούν? Η Ιορδανία και η Αίγυπτος. Γιατί δεν πήγαν απέναντι στο Ισραήλ? Έχουμε καταλάβει την υποστήριξη των ΗΠΑ προς το Ισραήλ? Αυτό το καταλάβουμε.
0: Παρά τις όποιες διαφοροποιήσεις υπάρχουν
2: των ΗΠΑ, δεν διακυδεύονται με κανέναν τρόπο? Θα πάει να κουνηθεί η Τουρκία απέναντι στην Ελλάδα, σε μια χώρα του ΝΑΤΟ, της Ευρώπης, που έχει γίνει το hub, το ενεργειακό των Αμερικάνων, που θα επενδύσουν 100 δις, θα αφήσουν τους Τούρκους να κάνουν αυτές τις ανοησίες που κάνουν και λένε? Καταρχήν αυτοί τους βλέπετε έχουν.
0: Άρα λοιπόν μας λέτε για μία ακόμα φορά, ναύαρχέ μου, ότι στη λογική αυτή, με βάση τα όσα έχετε αναλύσει όλο αυτό το διάστημα, είναι εύλογο να υποθέσει κανείς ότι δεν θα έχουν πλέον λόγο ύπαρξης τα τουρκικά κατοχικά στρατεύματα στην Κύπρο. Θα πρέπει να φύγουν.
2: Από την ώρα που
0: οι
2: Βρετανοί δείξανε απρόθυμοι να προστατεύσουν τις βάσεις τους στην Κύπρο, mm-hmm. και έσπευσαν οι ελληνικές, οι γαλλικές και οι άλλες δυνάμεις.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό, έχω τώρα και στην άλλη γραμμή τον περιφερειάρχη, τον κύριο Χατζημάρκο, ο οποίος είναι ο οικοδεσπότης. Θα ήθελα να απλώς να του πείτε μια καλημέρα. Κύριε Περιφερειάρχα, γεια και χαρά σας.
4: Καλημέρα κύριε Λουίζο, και εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είναι και ο κύριος Γκολφόπουλος, ο οποίος...
2: Καλημέρα σας, κύριε Περιφερειάρχα, καλημέρα σας.
4: Λοιπόν, σας ακούω πάντα ζωντανά.
2: Και εγώ ιδιαιτέρως, και χάρηκα ιδιαιτέρως για όλη τη φιλοξενία που είχαμε στη Ρόδο, με το Παγκόσμιο Συνέδριο εκεί των Ομογενών Βουλευτών.
4: Το καθαρό μυαλό σας το έχουμε όλοι ανάγκη.
2: Όμως... Να είστε καλά, μα κοιτάξτε, έχουμε ανάγκη όμως και ανθρώπους σαν και εσάς, οι οποίοι κάνουν σημαντικότατο έργο σε αυτή την ευαίσθητη πολύ περιοχή.
0: Είναι τώρα ο οικοδεσπότης, το απόγευμα υποδέχεται τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Κύριε Γκολφόπουλε, μήπως όμως θα πρέπει...
2: Καστελόνισο,
0: ακριβώς, ακούστε, γι' αυτό λέω, μήπως ακούστε, πρέπει ακούστε, να τα λέμε ακούστε, με το όνομά τους, να πούμε μια καλή κουβέντα εκεί, και για αυτόν τον άνθρωπο, τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είναι αυτός που ποτίζει το βασιλικό.
2: Βεβαίως. Ακούστε κύριε Λοΐζο, το απόγευμα και αύριο που θα μιλάει ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο, θα τον ακούνε απέναντι στην Τουρκία κανονικά, ζωντανά, δεν χρειάζεται μέσα του λεωράκι.
0: Και τώρα σας ακούνε ούτως ή άλλως και σαν...
2: Θα τον ακούνε και θα δούνε τι σημαίνει αυτό που είπατε προηγουμένως. Πολιτισμός, ευθέπεια και αντιμετώπιση των πραγμάτων μέσα στα πλαίσια της παγκόσμιας ευπρέπειας και του πολιτισμού και των αξιών της Δύσης.
0: Λοιπόν, ναύαρχέ μου, Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ για τα όσα μας είπατε και σήμερα.
2: Γεια και χαρά σας.
0: Να είστε καλά.
2: Και η Περιφερειάρχα τα Σέμπη μου, να είστε καλά.
5: Να είστε καλά κύριε Κρουφόπουλε, χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
0: Λοιπόν, κύριε Χατζημάρκο μου, τι κάνουμε. Είστε ο οικοδεσπότης. Για μία ακόμη φορά θα υποδεχτείτε στα διοικητικά όρια της περιφέρειάς σας, αυτή τη φορά που, οποία τιμή, στην κοιτίδα, εκεί που χτυπά πραγματικά η καρδιά της Ελλάδας.
5: Ναι, είναι μεγάλη χαρά να υποδεχόμαστε σήμερα στον Πρωθυπουργό και μάλιστα κατευθυνόμαστε κατευθείαν, θα φύγουμε κατευθείαν για Καστελόριζο, όπου θα είμαστε εκεί τρεις μέρες.
0: Θα έρθει πρώτα Ρόδο δηλαδή, έτσι,
5: ναι,
0: και μετά από εκεί θα φύγετε.
5: Από εδώ αμέσως για Καστελόριζο.
0: Για Καστελόριζο.
5: Και, ξαναλέω, είναι μια επίσκεψη τριήμερη στο Καστελόριζο. Δεν είναι μια επίσκεψη δύο ωρών ή τριών ωρών, είναι μια επίσκεψη τριών ημερών.
0: Και το βασικότερο είναι οι εορταστικές εκδηλώσεις βεβαίως.
5: Η Κυριακή είναι η επέτειος του Καστελορίζου, αλλά έχουμε πάρα πολλά θέματα να δούμε, να κουβεντιάσουμε, να αποφασίσουμε. Είναι πολύ μεγάλη χαρά το ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει το ειδικό ενδιαφέρον, ασχολείται προσωπικά με τις εκκρεμότητες που υπάρχουν, με τα θέματα, με τα προβλήματα, με τις λύσεις που πρέπει να σχεδιαστούν. Και θα δοθούν και οι λύσεις, βέβαια, παρόντος του Πρωθυπουργού. Κανένα θέμα δεν μένει σε συζήτηση ή στις καλένδες που λένε. Mm-hmm. Οι λύσεις δίνονται, σχεδιάζονται και, και προχωράνε.
0: Σας έχει περάσει από το μυαλό, από τη σκέψη, δεν ξέρω, κύριε Περιφερειάρχα, ότι μπορεί να υπάρχει κάποια παρενόχληση από τους αγαπημένους μας γείτονες, φίλους?
5: Καλά, κάθε φορά που πάμε στο Καστελόριζο έχουμε αυτό, το έχουμε και αυτό στον άκρη του μυαλού μας, αλλά δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί να επηρεάσει την οποιαδήποτε σκέψη μας ή απόφασή μας.
0: Το λέω αυτό γιατί προηγουμένως δείξαμε μία εφημερίδα από τις πολλές, έτσι, από τον τουρκικό τύπο, όπου ναι, περιβάλλει, ας πούμε, με πολύ συμπάθεια και αγάπη την άφιξη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο και τα λοιπά, όπου σε μετάφραση βλέπουμε ο Έλληνας Πρωθυπουργός έρχεται στο νησί με ίς, έτσι το λένε το Καστελόριζο, με ίς, και βρίσκεται, λέει, 2,8 χιλιόμετρα από το ΚΑΣ. Με ίς, λοιπόν, οι Τούρκοι λένε το Καστελόριζο. Ίσως, λέει, τώρα να ακούσει καλύτερα από κοντά.
5: Κύριε Λοΐζο, σε πλήθος πρωτοσέλιδων τουρκικά έντυπα, εμένα με έχουν χαρακτηρίσει ως τον κατοχικό περιφερειάρχη.
0: Ναι, είχατε.
5: Ο οποίος διοικεί προσωρινά τουρκικά νησιά.
0: Mm. Λοιπόν, έτσι,
5: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς, σε πρωτοσέλιδα τουρκικά.
0: Μήπως θα μπορεί να σας δώσουν λοιπόν και την τουρκική ηθαγένεια, εφόσον.
5: Δεν έχουμε κανένα. Δεν έχουμε
0: είστε government στα νησιά των.
5: Όσο ενοχλούνται αυτοί, τόσο χαιρόμαστε εμείς, γιατί αυτό σημαίνει ότι κάνουμε τη δουλειά μας σωστά. Θωρακίζουμε τα νησιά μας, τα φροντίζουμε, τα περιβάλλουμε με αγάπη. Και αυτό φαίνεται ότι ενοχλεί, αλλά είναι, ξαναλέω, η απόδειξη ότι κάνουμε σωστά τη δουλειά μας.
0: Mm-hmm. Με τον Πρωθυπουργό έχετε συνεννοηθεί τώρα για αυτό εδώ το ταξίδι? Υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο που μπορεί να δημοσιοποιηθεί? Γιατί ξέρετε, σημειολογικά, αυτό το ταξίδι παραπέμπει σε πολλά πράγματα.
5: Αν προσπαθείτε να βγάλετε την είδηση του Πρωθυπουργού μέσω εμένα,
0: ξέρω ότι είστε σφίγγα, δεν μιλάτε.
5: Πρόκειται,
0: για οποιονδήποτε θα πείτε για τον Πρωθυπουργό, δεν θα ανοίξει το στόμα σας. Και καλά κάνετε.
5: Έτσι.
0: Είναι συμφωνία και είναι διάλογοι τιμής, βέβαια.
5: Έτσι,
0: για πείτε μας δύο λόγια για το τελευταίο σας ταξίδι στο Βόρειο Συγκρότημα.
5: Ήρθα σήμερα, μόλις επέστρεψα από την ιδιαίτερη πατρίδα σας.
0: Για πείτε μου, η πατρίδα μου, η Κάλυμνος, πώς είναι, όλα εντάξει? Και σας ευχαριστώ για το μεγάλο έργο το οποίο κάνατε.
5: Γενιές έχουν μεγαλώσει εκεί με μια μαύρη κοιλίδα στην περιφάνεια, των Καλυμνίων.
0: Ακριβώς.
5: Μια χωματερή στην είσοδο του λιμανιού, η οποία ντροπιάζει τον πολιτισμό μας, βεβαίως τραυματίζει το περιβάλλον και βλάπτει και τη δημόσια υγεία. Δεκαετίες. Δεν ξέρω πόσες, γιατί είπα σε έναν Καλύμνιο μεγάλης ηλικίας, του λέω 30 χρόνια, 40 χρόνια, και μου λέει, παιδί μου, πια 30 και 40 χρόνια. Από τότε που υπάρχει, μου λέει, έτσι με τη σύγχρονη μορφή του, μου λέει, ο Δήμος μας οργανωμένος, δηλαδή, αυτό είναι εκατοντάδες.
0: Και τώρα είναι στο βουνό, εσείς τα γνωρίσατε στο βουνό, εγώ τα γνώρισα, τα σκουπίδια στο δρόμο, όπως πηγαίναμε για το Βαθύ, στη δεξιά μεριά, όταν φτάνουμε εκεί στα Γιαννοχώραφτα, εκεί καίγονταν τα σκουπίδια, μέσα στο δρόμο.
5: Ναι. Ποτέ, μου λέει, δεν είχε κανόνες διαχείρισης.
0: Ποτέ.
5: Τα απορρίμματα.
0: Ο Διακομιχάλης τα είχε κάνει εκεί πέρα πάνω, αλλά πάλι
5: και εγώ. Γενιές, λοιπόν, γενιές πολλές, ήρθε η ώρα να αναμετρηθούμε με τα φαντάσματά μας, να κλείσουμε αυτή τη μαύρη κοιλίδα και να σηκώσουμε ανάστημα. Εγώ έχω ένα όνειρο, όπως είπα χθες και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ένα μικρό παιδί, καλυμνάκι, να ρωτήσει κάποτε τον παππού, μπαμπά του ή τον παππού του, αν είναι αλήθεια ότι υπήρχε στην πατρίδα του εκεί ένα ηφαίστειο στην είσοδο που έκαιγε.
0: Ακριβώς.
5: Και να του πει, ναι παιδί μου, κάποτε υπήρχε, αλλά ήρθε και η ώρα να σηκώσει ανάστημα αυτός ο τόπος.
0: Και ξέρετε κάτι, κύριε Περιφερειάρχα, όλοι αυτοί οι ρήποι δεν πλήττουν μόνο την Κάλυμνο, μπορώ να σας πω ότι πλήττουν περισσότερο την Κο, διότι οι καιροί, όταν φυσάει ο άνεμος ο βόρειος, που είναι το 80% ξέρω εγώ των καιρικών μας, όλο αυτό το νέφος, όλο αυτό το καύσιμο πηγαίνει και πλήττει, να πούμε, απέναντι το νησί της Κο, που είναι στα 7 μίλια από εκεί. Καταλάβατε. Δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι μόνο ζημιά για την Κάλυμνο, είναι και για την Κο. Είναι άδικο αυτό το οποίο.
5: Είπατε τώρα, είπατε για την Κο. Στην Κάλυμνο αυτή τη στιγμή λειτουργεί ένας περιβαλλοντικά διοδοτημένος και με άδεια λειτουργίας, απολύτως νόμιμα δηλαδή, ένας σταθμός μεταφόρτωσης, σύγχρονος σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Τα απορρίμματα μεταφέρονται με σύγχρονο εξοπλισμό.
0: Και δεν είναι έτσι όπως τα περιέγραφαν, ότι θα τρέχουν τα ζουμιά και τα λοιπά.
5: Όχι βέβαια.
0: Καταρχήν οι μικρές ποσότητες και συμμαζεμένα από ό,τι πληροφορούν.
5: Να πούμε δύο λόγια τώρα για το που μεταφέρονται. Μεταφέρονται στο χιτά της ΚΟ.
0: Της ΚΟ.
5: Δεν θα κάναμε ποτέ, δεν θα μεταφέραμε ποτέ το πρόβλημα ενός τόπου να το κάνουμε πρόβλημα ενός άλλου.
0: Και ο χιτά της ΚΟ ήταν σε μαύρα χάλια μέχρι πρότινος. Εσείς το φτιάξατε αυτό.
5: Τα απορρίμματα της Καλύμνου μεταφέρθηκαν στην ΚΟ μόνο όταν διασφαλίσαμε με πάρα πολλή δουλειά ότι ο χιτά της ΚΟ δεν είναι και αυτός χωματερή, γιατί χωματερή παραλάβαμε εκεί.
0: Ακριβώς.
5: Τον κάναμε χιτά, στρώσαμε τα κύτταρα με μεμβράνες, τα απορρίμματα δεν έρχονται σε επαφή καν με το έδαφος. Γίνεται η επεξεργασία που πρέπει να γίνεται, μαζεύουμε όλα τα στραγγίσματα, δεν μολύνεται ούτε τα ριάκια, ούτε τα ποταμάκια, ούτε το υπέδαφος ενδεχομένως της ΚΟ. Έχουμε πλήρη περιβαλλοντική προστασία στον χιτά της ΚΟ. Είναι μια υποδομή και αυτή με κανόνες, και μόνο τότε μεταφέρθηκαν εκεί. Ξαναλέω, με αγάπη και σεβασμό σε όλους τους τόπους, σε όλα τα νησιά, δεν κάνουμε καμία βλάβη, δεν υπάρχει κανένα περιβαλλοντικό βάρος στην ΚΟ. Αντιθέτως, η ΚΟ ωφελείται από την μείωση του κόστους λειτουργίας του χιτά της.
0: Κατάλαβα.
5: Τι σημαίνει αυτό?
0: Κατάλαβα.
5: Σημαίνει ότι για κάθε κιλό, για κάθε τόνο απορριμμάτων που μπαίνει από την Κάλυμνο στο χιτά της ΚΟ, το ποσό που καταβάλει η Κάλυμνος πηγαίνει σε πίστοση του Δήμου της ΚΟ. Άρα μένουν χρήματα στο Δήμο της ΚΟ να τα οδηγήσει σε όποια δράση.
0: Εμένα όμως, ξέρετε τι με στεναχώρησε? Το έλλειμμα αλληλεγγύης, το οποίο καλλιέργησαν κάποιοι επιτίδιοι, οι οποίοι καλλιεργούν το μίσος, νομίζοντας ότι με αυτό κάποιοι θα ωφεληθούν. Και ενώ στην πραγματικότητα βλέπουμε το αποτέλεσμα. Ποιο είναι?
5: Το ένα είναι αυτό και το παρατηρείτε σωστά. Εδώ μια παρατήρηση έχω να κάνω εγώ, ότι αν ένας τόπος έχει διδάξει εξωστρέφεια στην ιστορία της Ελλάδος, αυτό είναι τα νησιά. Οι νησιώτες δεν θα είχαν επιβιώσει
0: αν δεν ήταν βάση
5: της ιστορίας, αν δεν ήταν εξωστρεφείς. Πήγανε, ανοίχτηκαν, άνοιξαν τα σύνορά τους, άνοιξαν οι ίδιοι το πνεύμα τους και τον ορίζοντά τους.
0: Μπράβο.
5: Στα πέρατα της γης, αλλιώς δεν θα ζούσαν.
0: Μπράβο.
5: Και γι' αυτό έχουν και ναυτοσύνη.
0: Ακριβώς.
5: Και τώρα κάποιοι
0: ναυτοσύνη, σύγχρονοι
5: πολιτικοί κοντένουν τον τόπο τους για να τον φέρουν στον πόη.
0: Ακριβώς.
5: Μα όταν πας σε μια θέση ευθύνης, πρέπει να προσπαθείς εσύ να πιάσεις τον τόπο που υπηρετείς. Δεν κοντένεις τον τόπο σου.
0: Πόσο θλιβερό ήταν αυτό που καλλιέργησαν, λοιπόν, κάποιοι?
5: Και υπηρετείς και ιστορία, δεν υπηρετείς μόνο το παρόν. Έχω να πω το εξής.
0: Όμως, να ξέρετε κύριε Χατζημάρκο, ότι αυτή η επιμονή σας, γιατί ήταν σωστή η απόφασή σας, σας κόστησε, να το ξέρετε, έτσι. Δηλαδή καλλιέργησαν, δούλεψαν την κοινωνία και προσπαθούν, βέβαια θα μου πείτε, το κάθε τι επανέρχεται σιγά σιγά, αλλά θέλει χρόνο. Έχετε κόστος. Έχετε κόστος.
5: Ακούστε κάτι, η επιμονή μου, η οποία, αυτό που περιγράψατε ως επιμονή μου, δεν είναι τίποτε άλλο από την εφαρμογή αυτού που λέει η νομοθεσία. Ούτε πολύ έξυπνοι είμαστε εμείς.
0: Θα μπορούσατε να το παρακάμψετε αν ήσασταν κανένας λαϊκιστής.
5: Γι' αυτό δουλεύουμε πολύ και διαβάζουμε για να καλύψουμε τις αδυναμίες που έχουμε. Το νόμο διαβάσαμε και τον εφαρμόσαμε. Είναι πολύ απλό. Το πρώτο. Το δεύτερο, η έννοια του πολιτικού κόστους. Είναι μια πολύ παρεξηγημένη έννοια στα όρια του μύθου στην πατρίδα μας. Το πολιτικό, η έννοια αυτή έχει στοιχήσει σε πρόοδο, έχει στοιχήσει σε χρήσιμες αποφάσεις πάρα πολύ. Προσωπικά το ξέρετε ότι αδιαφορώ πλήρως για αυτή την κακώς εννοούμενη έννοια του πολιτικού κόστους. Τι είναι αυτό? Συνήθως είναι ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος, για να μην πω ειδικού σκοπού, οι οποίοι δεν υπερασπίζονται το δημόσιο καλό, αλλά προσωπικές πολιτικές ατζέντες, καμιά φορά έχουν και ιδιωτελή κίνητρα, εντελώς προσωπικά, και έχουμε μάθει οι υπόλοιποι από ευγένεια να το λέμε προσωπικό κόστος. Με αυτές τις αντιλήψεις και αυτές τις νοοτροπίες πρέπει να αναμετρηθούμε. Και το κάνω με χαρά και χωρίς δεύτερη σκέψη.
0: Λοιπόν, να είστε καλά κύριε Περιφερειάρχα μου, σας εύχομαι τα καλύτερα, καλή επιτυχία στο Καστελόριζό μας και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την ιδιαίτερα μου πατρίδα, για αυτό το καλό το οποίο κάνατε σε αυτόν τον τόπο. Θα σας το επιστρέψει ο Καλύμνιος, να ξέρετε, η Καλύμνη είναι φιλότιμη και είναι και ντόμπρη.
5: Μπεσαλίδες, να το ξέρετε. Υπηρετούμε τον τόπο μας μέσα στη μακαθήκοντος.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, Βασίλη μου, εδώ είμαστε τώρα. Γιατί για μία ακόμη φορά θέλω να σε ακούσω να το λες. Πάνω απ' όλα, γιατί αν ρε Βασίλη είχαμε παιδεία όλοι, ξέρεις από τι κακοτοπιές θα ξεφεύγαμε. Βεβαίως.
6: Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήρια μας, τα ροδίων παιδεία, που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
0: Με το καλό λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να γιορτάσουμε μία ακόμη επέτειο της απελευθέρωσης, αυτή την ώρα της κοιτίδας του έθνους μας που λέγεται Καστελόριζο. Προσέξτε, είναι σημείο αναφοράς στο Καστελόριζο. Και να σας πω κάτι, τίποτα από όλα αυτά δεν θα ενοχλούσαν τους γείτονές μας εάν δεν είχαμε την ισχύ, αν δεν το κάναμε καλά. Επειδή λοιπόν είμαστε ισχυροί και επειδή σήμερα η Ελλάδα δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα που ξέραμε κατά το παρελθόν, γι' αυτό είναι εκνευρισμένοι. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι ψηλά το κεφάλι, εμείς θέλουμε να είμαστε αγαπημένοι με τους γειτονές μας. Εγώ αλήθεια σας το λέω. Βασίλη, πηγαίνω στην Τουρκία και το χαίρομαι. Και νιώθω, έχω και φίλους μου και τα λοιπά, πολλούς. Κάποτε όμως θα πρέπει αυτοί οι δημοσιογράφοι και αυτά τα έντυπα και κάποιοι πολιτικοί οι οποίοι θέλουν να σπείρουν το μίσος, το διχασμό και το φανατισμό, θα μου πει τώρα έχουν εκλογές αυτοί εκεί πέρα σε λίγο. Οπότε γι' αυτό τα καλλιεργούν όλα αυτά. Όμως, η καλύτερη διαπραγμάτευση είναι όταν γίνεται από θέση ισχύως. Και η Ελλάδα σήμερα διαθέτει ισχύ. Ο Κούλης, τον οποίον θέλετε να διώξετε όλοι εσείς της αντιπολίτευσης, εσείς που σκύβατε κατά το παρελθόν το κεφάλι και τη βλέπω και βγαίνετε και κάνετε κριτική, σήμερα ο Κούλης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε μία χώρα πανίσχυρη. Αυτό το εισπράττουμε όλοι οι Έλληνες, ασχέτως ότι η σιωπηρή πλειοψηφία των Ελλήνων, οι νοικοκυρέοι και όλα αυτά κάθονται βουβοί και δεν μιλάνε. Βλέπουν όμως ποιο είναι το σωστό. Και την κατάλληλη στιγμή ξέρουν να επιβραβεύουν αυτές εδώ τις πράξεις. Ευχές για ό,τι καλύτερο, Βασίλη μου. Άντε, yes. Γεια και χαρά μας.
7: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει. Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 0 68 172.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
4: Μπριζόλες χοιρινές λεμού, ελληνικές, μόνο 4,99 το κιλό.
3: Τυρί Γκούντα, νουνού φόρμα, μόνο 6,98 το κιλό.
4: Γάλα νουνού φάμιλι, πλήρες ή ελαφρύ, 1,5 λίτρο, μόνο 2,19.
3: Βακαλάος φιλέτο Πόλοκ Πεσκανόβα, μόνο 3,95 το κιλό.
4: Ηλιέλαιο ραφινέ, Luxfarm, PET, 5 λίτρα, μόνο 8,75.
3: Πάνες ακράτειας Ελωμάς, μόνο 4,76.
4: Χαρτί υγείας Τενέρο, τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμαχίων, μόνο 3,98. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
6: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε!
5: Καλώς τους!
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
8: Ακού, Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
2: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
5: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2 επί 1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
6: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
7: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
8: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
9: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
10: Κρέμα γάλακτος Άρλα Προ, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
11: Βιτάμ Σοφτ, 2 κιλά, μόνο 6,75.
12: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
13: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
14: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
15: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
16: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
17: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. 3ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410 65 802 και 3.
18: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
19: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ.
18: Ροδίον τι?
19: Ροδίον ΚΔΑΠ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
18: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
19: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
18: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
20: Ροδίον ΚΔΑΠ. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο το χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
21: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ιταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
0: Ακού Κόσμος 938.

Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα.

0: κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 224-10-033-33. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
3: Vermont Cair. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
4: Σε απεριτίφ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε
5: τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμ σε νελάδι παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Ακού Κόσμος 938.
7: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
2: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
2: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
8: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
7: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
9: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
10: Μοσχαρίσιος κιμάς, μόνο 10 και 45 το κιλό.
9: Σκληρό τυρί ριγκατέλο, μόνο 11 και 60 το κιλό.
10: Φέτα τρυπόλεως, τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4 και 49.
9: Μπουγατσάκι με κρέμα, ελομάς, 800 γραμμάρια, μόνο 2 και 35.
10: Μακαρόνια νούμερο 2 ή νούμερο 10 και κρυθαράκι ελομάς 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
9: Μαλακτικά σουπλίν 60 μεζούρες, μόνο 3,79.
10: Χαρτί κουζίνα στενέρο 1 κιλό, μόνο 3,10. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
10: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
0: Ακού Κόσμος 938.
11: Κόσμος ειδήσεις.
12: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Περισσότεροι από 400 επαγγελματίες και στελέχη της Συνδικής Ταξιδιωτικής Αγοράς αναμένεται να βρεθούν στη Ρόδο από 4 έως 7 Οκτωβρίου. Η επιλογή της Ρόδου για το 40ο επαιτειακό συνέδριο της Travel Agent Federation of India ενισχύει τη θέση του νησιού στην αναπτυσσόμενη Ινδική αγορά. Στις 7 έως 11 Οκτωβρίου και στις 5 έως 8 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο το Ρόδος MRC 2026 με τη συμμετοχή φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του ΤΕΕ. Τις σημαντικές αλλαγές που φέρνει το νέο κληρονομικό δίκαιο θα αναδείξει η επιστημονική μερίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου στις 16 Σεπτεμβρίου με εισηγήσεις δύο διακεκριμένων ακαδημαϊκών για τις κληρονομικές συμβάσεις, τα χρέη και τη δικαστική εκαθάριση της κληρονομιάς. Η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου διοργανώνει στις 23, 24 και 25 Οκτωβρίου το Ρόδος Pre-Forum Πολιτισμού και Τουρισμού, φιλοδοξώντας να δημιουργήσει ένα νέο χώρο διαλογισμού, συνεργασίας και ανταλλαγής ιδεών μεταξύ πολιτισμού, τουρισμού, αυτοδιοίκησης, πολιτείας, επιστημονικής κοινότητας και τοπικών κοινωνιών. Ξεκινούν τα χειμερινά δρομολόγια του Δημοτικού Λεωφορείου στην ηρωική Νήσο Κάσο, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου. Θα εξυπηρετεί τις μετακινήσεις κατοίκων, συνδέοντας τη Φρύ, την Αγία Μαρίνα, το Αρβάνο του Χώρη, την Παναγία και την πόλη, με καθημερινά δρομολόγια από τις πρωινές έως τις απογευματινές ώρες.
13: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.

0: Κόσμος 938.
1: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στη μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
2: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την Καΐρ.
3: Στο Casa Cari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
5: Μπύρα Μύθος Φιάλη 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 5 λεπτά.
6: Νερό Αύρα, συσκευασία 6 επί 1,5 λίτρο, μόνο 1,42.
7: Μπακάρτι Κάρτα Μπλάνκα, 1 λίτρο, μόνο 17,90.
8: Μαγιονέζα Classic Condito, 5 λίτρα, μόνο 12,60.
9: Chopped Pork Duck, 1810 γραμμάρια, μόνο 10,60.
10: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Experts Club Greta Farms, μόνο 4,75 το κιλό.
11: Τσιπούρα φιλέτο IQF Ωκεανός, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 10,64 το κιλό.
12: Και γαρίδες νούμερο 1 Ατλαντικού Avamet, μόνο 14,90 το κιλό.
13: Αναζητήστε το έντυπο του Κάσενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
14: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Κάσενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
15: Κάσενκάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
2: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
3: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
4: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Κόσμος ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Περισσότεροι από 400 επαγγελματίες και στελέχη της Συνδικής Ταξιδιωτικής Αγοράς αναμένεται να βρεθούν στη Ρόδο από τις 4 έως τις 7 Οκτωβρίου για το TAFE Convention 2026. Στις 7 έως 11 Οκτωβρίου και 5 έως 8 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο το ROADS MRC 2026 με τη συμμετοχή φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο. Τις σημαντικές αλλαγές που φέρνει το νέο κληρονομικό δίκαιο θα αναδείξει η επιστημονική ημερίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου στις 16 Σεπτεμβρίου, με εισηγήσεις δύο διακεκριμένων ακαδημαϊκών για τις κληρονομικές συμβάσεις, τα χρέη και τη δικαστική καθάριση της κληρονομιάς. Η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου διοργανώνει στις 23, 24 και 25 Οκτωβρίου το Roads Pre-Forum Πολιτισμού και Τουρισμού, φιλοδοξώντας να δημιουργήσει ένα νέο χώρο διαλόγου, συνεργασίας και ανταλλαγής ιδεών. Ξεκινούν τα χειμερινά δρομολόγια του Δημοτικού Λεωφορείου στην Ηρωική Νήσο Κάσο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου. Θα εξυπηρετεί τις μετακινήσεις των κατοίκων, συνδέοντας τη Φρύ, την Αγία Μαρίνη, το Αρβανιτό Χώρι, την Παναγία και την πόλη με καθημερινά δρομολόγια.
6: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 224 10 033 33.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22 410 87 888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του
4: τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ, εσπεριδοειδών, 300 γραμμάρια, 3 και 12. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή, 5 και 69 το κιλό. Κύγνος πασάτα, 7%, 3 επί 500 γραμμάρια, 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς, 500 γραμμάρια, 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. 3ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22 41 0 65 802 και 3.
0: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Περισσότεροι από 400 επαγγελματίες και στελέχη της Συνδικής Ταξιδιωτικής Αγοράς αναμένεται να βρεθούν στη Ρόδο από 4 έως 7 Οκτωβρίου. Η επιλογή της Ρόδου για το 40ο επαιτειακό συνέδριο της Travel Agent Federation of India ενισχύει τη θέση του νησιού στην αναπτυσσόμενη Ινδική αγορά. Στις 7 έως 11 Οκτωβρίου και στις 5 έως 8 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο το Ρόδος MRC 2026 με τη συμμετοχή φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του ΤΕΕ. Τις σημαντικές αλλαγές που φέρνει το νέο κληρονομικό δίκαιο θα αναδείξει η επιστημονική μερίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου στις 16 Σεπτεμβρίου με εισηγήσεις 2 διακεκριμένων ακαδημαϊκών για τις κληρονομικές συμβάσεις, τα χρέη και τη δικαστική εκαθάριση της κληρονομιάς. Η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου διοργανώνει στις 23, 24 και 25 Οκτωβρίου το Ρόδος Pre-Forum Πολιτισμού και Τουρισμού, φιλοδοξώντας να δημιουργήσει ένα νέο χώρο διαλογισμού, συνεργασίας και ανταλλαγής ιδεών μεταξύ πολιτισμού, τουρισμού, αυτοδιοίκησης, πολιτείας, επιστημονικής κοινότητας και τοπικών κοινωνιών. Ξεκινούν τα χειμερινά δρομολόγια του Δημοτικού Λεωφορείου στην ηρωική Νήσο Κάσο, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου. Θα εξυπηρετεί τις μετακινήσεις κατοίκων, συνδέοντας τη Φρύ, την Αγία Μαρίνα, το Αρβάνο του Χώρη, την Παναγία και την πόλη, με καθημερινά δρομολόγια από τις πρωινές έως τις απογευματινές ώρες.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Ναγκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
3: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
6: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
7: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2 επί 1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
8: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
9: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
10: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
11: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
12: Κρέμα γάλακτος Άρλα Προ, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
13: Βιτάμ Σόφτ, 2 κιλά, μόνο 6,75.
14: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
15: Αναζητήστε το έντυπο του Κασενκάρι που κυκλοφορεί, με πολλές ακόμη προσφορές.
16: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Κασενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
17: Κασενκάρι Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
18: Τώρα, η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες εταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
19: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
20: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
19: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
20: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfa Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
21: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
22: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
0: Ακού Κόσμος 938.
5: Κόσμος ειδήσεις.
23: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Περισσότεροι από 400 επαγγελματίες και στελέχη της Συνδικής Ταξιδιωτικής Αγοράς αναμένεται να βρεθούν στη Ρόδο από τις 4 έως τις 7 Οκτωβρίου για το TAFE Convention 2026. Στις 7 έως 11 Οκτωβρίου και 5 έως 8 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο το Roads MRC 2026 με τη συμμετοχή φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο. Τις σημαντικές αλλαγές που φέρνει το νέο κληρονομικό δίκαιο θα αναδείξει η επιστημονική ημερίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου στις 16 Σεπτεμβρίου, με εισηγήσεις δύο διακεκριμένων ακαδημαϊκών για τις κληρονομικές συμβάσεις, τα χρέη και τη δικαστική καθάριση της κληρονομιάς. Η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου διοργανώνει στις 23, 24 και 25 Οκτωβρίου το Roads Pre-Forum Πολιτισμού και Τουρισμού, φιλοδοξώντας να δημιουργήσει ένα νέο χώρο διαλόγου, συνεργασίας και ανταλλαγής ιδεών. Ξεκινούν τα χειμερινά δρομολόγια του Δημοτικού Λεωφορείου στην Ηρωική Νήσο Κάσο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου. Θα εξυπηρετεί τις μετακινήσεις των κατοίκων, συνδέοντας τη Φρύ, την Αγία Μαρίνη, το Αρβανιτό Χώρι, την Παναγία και την πόλη με καθημερινά δρομολόγια.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
2: Νέο υπερσύγχρονο ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2241-10-87-888. ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
4: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
3: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
4: Τολμήστε το.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5,19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7,99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2%. 3 επί 170 γραμμάρια 2,45. Κρίς τόστιμο σταρένιο 380 γραμμάρια 1,15. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι, Γιώργο, πώς να στο πω. Θέλω χώρο.
2: Χώρο.
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας, αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Κόσμος Ειδήσεις.
6: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Περισσότεροι από 400 επαγγελματίες και στελέχη της Συνδικής Ταξιδιωτικής Αγοράς αναμένεται να βρεθούν στη Ρόδο από 4 έως 7 Οκτωβρίου. Η επιλογή της Ρόδου για το 40ο επαιτειακό συνέδριο της Travel Agent Federation of India ενισχύει τη θέση του νησιού στην αναπτυσσόμενη Ινδική αγορά. Στις 7 έως 11 Οκτωβρίου και στις 5 έως 8 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο το Ρόδος MRC 2026 με τη συμμετοχή φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του ΤΕΕ. Τις σημαντικές αλλαγές που φέρνει το νέο κληρονομικό δίκαιο θα αναδείξει η επιστημονική μερίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου στις 16 Σεπτεμβρίου με εισηγήσεις δύο διακεκριμένων ακαδημαϊκών για τις κληρονομικές συμβάσεις, τα χρέη και τη δικαστική εκαθάριση της κληρονομιάς. Η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου διοργανώνει στις 23, 24 και 25 Οκτωβρίου το Ρόδος Pre-Forum Πολιτισμού και Τουρισμού, φιλοδοξώντας να δημιουργήσει ένα νέο χώρο διαλογισμού, συνεργασίας και ανταλλαγής ιδεών μεταξύ πολιτισμού, τουρισμού, αυτοδιοίκησης, πολιτείας, επιστημονικής κοινότητας και τοπικών κοινωνιών. Ξεκινούν τα χειμερινά δρομολόγια του Δημοτικού Λεωφορείου στην ηρωική Νήσο Κάσο, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου. Θα εξυπηρετεί τις μετακινήσεις κατοίκων, συνδέοντας τη Φρύ, την Αγία Μαρίνα, το Αρβάνο τη Χώρη, την Παναγία και την πόλη, με καθημερινά δρομολόγια από τις πρωινές έως τις απογευματινές ώρες.
5: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.
7: I know the year that's showing.

0: mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
3: Μπριζόλες χοιρινές λεμού, ελληνικές, μόνο 4,99 το κιλό.
2: Τυρί Γκούντα, νουνού φόρμα, μόνο 6,98 το κιλό.
3: Γάλα νουνού φάμιλι, πλήρες ή ελαφρύ, 1,5 λίτρο, μόνο 2,19.
2: Βακαλάος φιλέτο Πόλοκ Πεσκανόβα, μόνο 3,95 το κιλό.
3: Ηλιέλαιο ραφινέ, Lux Farm, PET, 5 λίτρα, μόνο 8,75.
2: Πάνες ακράτεια σε λωμάς, μόνο 4,76.
3: Χαρτί υγείας Τενέρο, τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμαχίων, μόνο 3,98. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
1: Ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε!
1: Καλώς τους!
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2210-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
6: Παιδότοπος.
5: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
6: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
5: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
6: Κέντρο ξένων γλωσσών.
5: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
6: Μα πού είναι όλα αυτά?
5: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
6: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο?
5: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
4: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
7: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος Ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Περισσότεροι από 400 επαγγελματίες και στελέχη της Συνδικής Ταξιδιωτικής Αγοράς αναμένεται να βρεθούν στη Ρόδο από τις 4 έως τις 7 Οκτωβρίου για το TAFE Convention 2026. Στις 7 έως 11 Οκτωβρίου και 5 έως 8 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο το Roads MRC 2026 με τη συμμετοχή φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο. Τις σημαντικές αλλαγές που φέρνει το νέο κληρονομικό δίκαιο θα αναδείξει η επιστημονική ημερίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου στις 16 Σεπτεμβρίου, με εισήγησης δύο διακεκριμένων ακαδημαϊκών για τις κληρονομικές συμβάσεις, τα χρέη και τη δικαστική καθάριση της κληρονομιάς. Η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου διοργανώνει στις 23, 24 και 25 Οκτωβρίου το Roads Pre-Forum Πολιτισμού και Τουρισμού, φιλοδοξώντας να δημιουργήσει ένα νέο χώρο διαλόγου, συνεργασίας και ανταλλαγής ιδεών. Ξεκινούν τα χειμερινά δρομολόγια του Δημοτικού Λεωφορείου στην Ηρωική Νήσο Κάσο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου. Θα εξυπηρετεί τις μετακινήσεις των κατοίκων, συνδέοντας τη Φρύ, την Αγία Μαρίνη, το Αρβανιτό Χώρι, την Παναγία και την πόλη με καθημερινά δρομολόγια.
4: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
3: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν
6: τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια σφολιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μακβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα Ποπ Λέσβου 9,89 το κιλό. Μήλια Αγίου Γεωργίου αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1,59. Κέλοξ Κόκο Πόπς Μέγα Πόπς 365 γραμμάρια 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
8: Πάθος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
9: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗΡ.
0: Ακού Κόσμος 938.
6: Κόσμος ειδήσεις.
10: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Περισσότεροι από 400 επαγγελματίες και στελέχη της Συνδικής Ταξιδιωτικής Αγοράς αναμένεται να βρεθούν στη Ρόδο από 4 έως 7 Οκτωβρίου. Η επιλογή της Ρόδου για το 40ο επαιτειακό συνέδριο της Travel Agent Federation of India ενισχύει τη θέση του νησιού στην αναπτυσσόμενη Ινδική αγορά. Στις 7 έως 11 Οκτωβρίου και στις 5 έως 8 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο το Ρόδος MRC 2026 με τη συμμετοχή φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του ΤΕΕ. Τις σημαντικές αλλαγές που φέρνει το νέο κληρονομικό δίκαιο θα αναδείξει η επιστημονική μερίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου στις 16 Σεπτεμβρίου με εισηγήσεις δύο διακεκριμένων ακαδημαϊκών για τις κληρονομικές συμβάσεις, τα χρέη και τη δικαστική εκαθάριση της κληρονομιάς. Η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου διοργανώνει στις 23, 24 και 25 Οκτωβρίου το Ρόδος Pre-Forum Πολιτισμού και Τουρισμού, φιλοδοξώντας να δημιουργήσει ένα νέο χώρο διαλογισμού, συνεργασίας και ανταλλαγής ιδέων μεταξύ πολιτισμού, τουρισμού, αυτοδιοίκησης, πολιτείας, επιστημονικής κοινότητας και τοπικών κοινωνιών. Ξεκινούν τα χειμερινά δρομολόγια του Δημοτικού Λεωφορείου στην ηρωική Νήσο Κάσο, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου. Θα εξυπηρετεί τις μετακινήσεις κατοίκων, συνδέοντας τη Φρύ, την Αγία Μαρίνα, το Αρβάνο του Χώρη, την Παναγία και την πόλη, με καθημερινά δρομολόγια από τις πρωινές έως τις απογευματινές ώρες.
6: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμ σε νελάδι παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Κόσμος 938. Nagomi. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
5: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
6: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
2: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος Ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Περισσότεροι από 400 επαγγελματίες και στελέχη της Συνδικής Ταξιδιωτικής Αγοράς αναμένεται να βρεθούν στη Ρόδο από τις 4 έως τις 7 Οκτωβρίου για το TAFE Convention 2026. Στις 7 έως 11 Οκτωβρίου και 5 έως 8 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο το Roads MRC 2026 με τη συμμετοχή φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο. Τις σημαντικές αλλαγές που φέρνει το νέο κληρονομικό δίκαιο θα αναδείξει η επιστημονική ημερίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου στις 16 Σεπτεμβρίου, με εισηγήσεις δύο διακεκριμένων ακαδημαϊκών για τις κληρονομικές συμβάσεις, τα χρέη και τη δικαστική καθάριση της κληρονομιάς. Η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου διοργανώνει στις 23, 24 και 25 Οκτωβρίου το Roads Pre Forum Πολιτισμού και Τουρισμού, φιλοδοξώντας να δημιουργήσει ένα νέο χώρο διαλόγου, συνεργασίας και ανταλλαγής ιδεών. Ξεκινούν τα χειμερινά δρομολόγια του Δημοτικού Λεωφορείου στην Ηρωική Νήσο Κάσο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου. Θα εξυπηρετεί τις μετακινήσεις των κατοίκων, συνδέοντας τη Φρύ, την Αγία Μαρίνη, το Αρβανιτό Χώρι, την Παναγία και την πόλη με καθημερινά δρομολόγια.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 93.

0: Κόσμος 938.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

Κόσμος 938.